δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

το αίσθημα της βλέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

Και αφήνω με βυθίζω με στο μαύρο της ματιάς σου. Αφήνω με και πνίγω με στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνω με βυθίζω με στο μαύρο της ματιάς σου.

άλλος να σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

discos.

0: κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακυρένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
2: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτέμβρη 2026, 25 χρόνια μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Αμερική. Μια επίθεση της Αλ-Κάιντα με 19 τρομοκράτες να έχουν καταλάβει 4 αεροσκάφη και από εκείνη τη στιγμή σίγουρα έχουμε αισθανθεί όλοι μας την αλλαγή. Μια αλλαγή που έχει να κάνει από την απλή καθημερινότητα μέχρι

έναν άνθρωπο να τον ταλαιπωρούν, να του βγάζουν τη ζώνη, να πέφτει το πατελόνι του και να τον περνάνε, να τον ξαναπερνάνε, να τον ψάχνουν. Και ο άνθρωπος απλά φορούσε δόντια, οδοντοστοιχίες με μέταλλα ή είχε. Είναι απίστευτες ιστορίες. Δυναστεύεται η ζωή μας, χάσαμε ένα κομμάτι της ελευθερίας μας μετά από αυτές τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου και την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Πραγματικά ζήσαμε και το συνειδητοποιούσαμε εκείνη τη στιγμή ότι ζούσαμε ιστορικές στιγμές. Δεν θα το ξεχάσω, ήμουν στο φλάσι τότε. Βεβαίως καταλαβαίναμε τι έχει συμβεί απόλυτα. Ήμασταν στο γραφείο τότε του διευθυντή, όλοι οι συντάκτες, και δυσκολευόμαστε να δούμε η εικόνα που έδειχνε τότε το CNN, αν ήταν επανάληψη αυτή η λούπα που λένε, ή όταν βλέπαμε και το δεύτερο αεροπλάνο να καρφώνεται σε απευθείας μετάδεση και το δεύτερο αεροπλάνο να καρφώνεται στους δίδυμους πυρούς. Κοντά 3.000 νεκροί, 2.997 νεκροί. Και από ό,τι διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, πρέπει να συνυπολογίζονται στους νεκρούς αυτής της επίθεσης άλλοι 10.000 περίπου, καθώς από τα υλικά, από τη σκόνη, και υπήρχε πάρα πολύ αμίαντος στα κτίρια, πρέπει να συνυπολογίζονται στα θύματα και 10.000 περίπου άτομα της περιοχής που έπαθαν καρκίνο. Και υπάρχουν και άλλες κατηγορίες βεβαίως πολιτών που μπορεί κανείς να πει ότι οφείλεται σε ένα βαθμό η αρρώστια τους και ο θάνατός τους σε αυτή την επίθεση. Άρα λοιπόν αυτή η επίθεση τότε με 4 αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, νομίζω ότι σηματοδότησε την αλλαγή που ζούμε σήμερα. Τα μέτρα ασφαλείας και όχι μόνο, αν μην το πάμε περισσότερο. Βεβαίως από τότε υπάρχει ένα σενάριο που δεν ξέρουμε αν είναι απλά σενάριο ή είναι μια πραγματικότητα, ότι εκείνη την ημέρα ως εκ θαύματος, δεν έχει δώσει κανείς ακόμα καμία εξήγηση, δεν πήγαν στις δουλειές τους που εργάζονταν σε αυτό το εμπορικό κέντρο περίπου 4.000 Εβραίοι. Δεν πήγαν. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε. Κάποιοι μιλάνε για σενάρια, κάποιοι ότι είχαν ειδοποιηθεί, από ποιους είχαν ειδοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορες φήμες. Σημασία έχει ότι όντως περίπου 4.000 Εβραίοι εκείνη την ημέρα δεν είχαν πάει στις δουλειές τους. Τελεία, παύλα. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μάθουμε. Και που φτάσαμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες? Φτάσαμε στο σημείο, έτσι, μιας και μιλάμε για το την Αλ-Κάιντα, άνθρωποι εκείνης εποχής επικηρυγμένοι σήμερα να είναι συνομιλητές της Αμερικής και των συμμάχων τους, όπως φανώς χάρη στη Συρία. Έβγαλε το αντάρτικο ρούχο και φόρεσε σκαρπίνια και έγινε ο πρόεδρος της Συρίας. Μάλιστα, λαμβρά. Έτσι, για να διδασκόμαστε, κάτι να μαθαίνουμε. Στα υπόλοιπα τώρα, για να έρθουμε στα δικά μας. Είπαμε, ΔΕΘ μέχρι την Κυριακή. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με την

0: παράμετρο βεβαίως των πολιτικών επαφών, συναντήσεων, ομιλιών και συνεντεύξεων, κλείνει την Κυριακή με τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος από αύριο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και άλλα στελέχη. Υπάρχουν και μια σειρά από επαφές με παραγωγικούς φορείς. Θα κορυφωθούν σήμερα οι εκδηλώσεις με τη συνέντευξη τύπου καταρχήν στη μία με τον Νίκο Παπά και το βράδυ η ομιλία με την κυρία Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν κλείνει ο κύκλος αυτός για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας κύκλος που ξεκίνησε χθες. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναλυτικά. Δεν πειράζει, τους άλλους τους ακούσαμε. Βεβαίως χθες ήταν η μέρα και του Νατσιού της Νίκης και Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά το πρόγραμμα. Καταρχήν χθες, Πέμπτη, υπήρξε επίσκεψη στην πύλη Επταπυργίου, στο Γεντί Γκουλέ, όπου εκεί πραγματικά είδατε, αρχίζουν πάλι να δίδουν στη γνωστό δρόμο, η Μενδώνη με τα λοιπά, δεν νομίζω ότι... Επίσης υπήρξε συνάντηση με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος στα γραφεία της ΣΕΤΕ. Στις 12 το μεσημέρι υπήρξε η συνάντηση με λιμενεργάτες στα γραφεία των εργαζομένων. Ακολούθησε συνάντηση με ενιαίο σύλλογο διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Συνάντηση επίσης με την Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Επίσκεψη στην περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση Καλλιστό, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών το βράδυ και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Σήμερα τώρα ξεκινάνε από τις 10 η ώρα οι συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβουλίο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 11 παρά θα υπάρξει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στη Διεθνή Έκθεση. 11:30 επίσκεψη στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και συνάντηση με τον διοικητή Θανάση Μπασιούκα και εργαζόμενους. 1:00 με 3:00 είναι η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Στις 12 συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση. 4:00 με 6:00 επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στις 7:00 κεντρική πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ροΐδης με την Ρένα Δούρου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη του κλιμακίου και την συνέντευξη σήμερα του Νίκου Παπά το μεσημέρι και το βράδυ η εκδήλωση με τη Ρένα Δούρου. Βεβαίως όλες αυτές τις μέρες συζητάμε τα όσα εξαγγέλθηκαν ή δεν εξαγγέλθηκαν και τις προτεραιότητες των κομμάτων της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Σίγουρα προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι προτεραιότητες έχουν οι άλλοι και από πού αυτές υπαγορεύονται, αλλά προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Είναι προτεραιότητα, κυριολεκτικά. Όχι κατ' εξαίρεση, άντε να δώσω σε αυτό το δημάσιο υπάλληλο ένα επιμίσθιο και στον άλλο και οι υπόλοιποι στον Κεάδα. 10ος καθολικός, 13ος, 14ος μισθός. Και αφήστε τον Πιερακάκη να κουρεύεται. Εντάξει. Και αφήστε τα κόμματα που υποτίθεται προβάρουν το κουστούμι της εξουσίας να έχουν κλειστεί στο κύκλο των δημοσιονομικών περιθωρίων. Πάντα υπάρχει ευελιξία, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση για κάτι. Όταν δεν θες ή η πολιτική σου υπαγορεύεται από κάποια άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες, επικαλείσαι πάντα οικονομία, περιθώρια, τι να κάνουμε, τα αδύνατα δυνατά να κάνετε. Αλλά είπαμε, δηλαδή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα αυτή που παρακολουθούμε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα, ποιος θα κυβερνήσει, με ποιον θα συγκυβερνήσει, ποιοι είναι πιθανόν να συγκυβερνήσουν, και είναι το μόνο που απασχολεί. Το μόνο. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. 11 του Σεπτέμβρη. Τι τους έπιασε τώρα να ανοίξουν Παρασκευή? Είναι για να χαλαρώσουν τα παιδιά, να πάνε σιγά σιγά. Αχ, αυτοί οι εγκέφαλοι. Έχουν και συμβούλους έτσι με ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά. Το έχουν λύσει αυτό το ζήτημα. Σου λέει Παρασκευή, θα πάνε, θα κάνουν και αγιασμούς. Γίνεται ακόμα αγιασμός? Μόνο αυτό, μόνο αγιασμός? Αν δεν κάνεις αγιασμό δεν πάει καλά η χρονιά. Θυμάσαι, κοίταξε εδώ, είχαμε φτάσει στο σημείο την δεκαετία της Ευμάριας, να βλέπουμε και τις εκκλησίες να μπαίνουν σε αυτό τον κύκλο. Θυμάμαι εκκλησία στο Χαλάνδρι, κεντρική εκκλησία, να είναι ουρά τα αυτοκίνητα. Περνούσα τότε, έμενα εκεί στην περιοχή και πήγαινα έτσι το μεσημεράκι λίγο πριν πάω στη δουλειά, τη δουλεύα συνήθως απόγευμα στο φλάς, να πιω καφέ. Και βλέπω αυτοκίνητα κομβόι, το ένα πίσω από το άλλο, στο προάβλιο της εκκλησίας. Καινούρια. Απαστράπτοντα. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδί? Άμλη, δεν το ξέρεις. Έρχεται εδώ και κάνει κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, κάθε μέρα ή μια συγκεκριμένη μέρα, αγιασμό στα αυτοκίνητα. Έμπαιναν στη σειρά τα αυτοκίνητα, τα αγίαζαν, τα έψαλαν. Γιατί το γίνεται, ρε παιδιά? Για να ξορκίσουν το κακό. Λέω, δεν πάνε σε μια ξεματιάστρα και τα λοιπά. Γιατί τα έκανε? Είχα την ψυχραιμία να ρωτήσω ένα ιερωμένο. Λέω, συγγνώμη τώρα, του λέω, αλλά εντάξει, αγιασμό στο αυτοκίνητο, το καταλαβαίνω. Βλέπουμε να κρεμάνε διάφοροι χάντρες, να κρεβάνε κοσμίσματα, το αντιλαμβάνουμε. Αλλά αγιασμός, ναι, μου λέει, για να φύγει και η αρνητική ενέργεια από τα μέταλλα, από αυτούς που το άγγιξαν, το συναρμολόγησαν. Λέω, εντάξει, καληνύχτα Ελλάδα. Καληνύχτα Ελλάδα. Και βλέπεις ανθρώπους από διάφορα, από τα διάφορα στρώματα της κοινωνίας και τα λοιπά, και είχαν μείνει εκεί να κάνουν αγιασμό στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Λαμπρά. Ωραία. Γοκατζέντα, μήπως είναι αυτό τώρα που εγώ κάνω, λες, μπα. Αν είναι αυτό, δεν τρώγεται. Ας ρωτήσουμε τον Σαμαρά. Είχαν βρει το... Είναι η αντιπαράθεση στη δεξιά πολυκατοικία για το ποιος έχει ή δεν έχει woke agenda. Λοιπόν, σχολιά σήμερα. Η κυρία Ζαχαράκη, για μένα μια αρνητική έκπληξη, αλλιώς την είχα συναντήσει ως πολιτικό στα πάνελ και στις κουβέντες. Τώρα θα μου πεις, οι θέσεις ευθύνης σε κάνουν και αλλάζεις, εφαρμόζεις πολιτικές. Εκείνο λοιπόν το οποίο βλέπω από χθες, πανηγυρίζει κυρία Ζαχαράκη, γιατί θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με 5.000 εκπαιδευτικούς επιπλέον. Και να τα συστημικά, ναι, μέσα πρώτος τίτλος, πρώτο κουδούνι με 5.000 νέους εκπαιδευτικούς, τη στιγμή που τα κενά τα ακούσατε χθες και από τον κύριο Κορδία εδώ, είναι δεκάδες χιλιάδες, πάνω από 30.000. Δεν πάνε πια οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να κάνουν αιτήσεις, ιδίως αναπληρωτές, γιατί θα αναγκάζεται η οικογένεια μετά τα έξοδα που στα οποία μπήκε για να σπουδάσει τα παιδιά αυτά, να τα συντηρήσει για να πιάσουν δουλειά. Να βλέπουμε τα φαινόμενα δασκάλες με τα παιδιά τους εκτός του τόπου κατοικίας τους να κοιμούνται σε σκηνές και σε κάμπικ και πανηγυρίζουν οι αθεόφοβοι, μιας και θα κάνουν και αγιασμού σήμερα. Εδώ πάει η ασορτή, τι ψυχή θα παραδώσεις, αφού μπαίνεις και στη διαδικασία του αγιασμού και τα λοιπά. Και θα δούμε βέβαια το Μητσοτάκη σε κάποιο σχολείο σήμερα, τους επαΐοντες κάπου αλλού. Α, μπράβο, μια χαρά, πάμε. Ένα γεγονός που αυτές τις μέρες, από χθες, προχθές ουσιαστικά το μεσημέρι, το απόγευμα, έχει προκαλέσει ένα σοκ. Είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ανεξάρτητα αν ακούει κανείς την μουσική του, τον τρόπο διασκέδασης και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω αποστασιοποιηθεί από όλο αυτό το πανηγυράκι του λαϊκού τραγωδιού από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή δεν ξέρω, έτσι εντελώς ανεπαίσθητα που λένε και χωρίς να το καταλάβω, είναι σαν να έκλεισα την πύλη, τη μουσική με το θάνατο του Στράτου Διονυσίου. Δεν ξέρω, απλά σύμπτωση. Αλλά εκεί σταμάτησα να ακούω πια και να παρακολουθώ τα μουσικά δρόμενα. Μπορεί να είναι συγκυρίες άλλες και τα λοιπά, αλλά έτσι το τοποθετώ. Από το θάνατο του Στράτου Διονυσίου και μετά έπαψα να ακούω. Είναι σαν να ακούω καταρχήν το φοβερό, θα μου πεις μια τέτοια μέρα αυτό, μια σκεντρώθηκε. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελαχιστότατες πια οι περιπτώσεις να ακούς ένα τραγούδι και να πεις «Α, το τραγουδά ο Τάδε», η χαρακτηριστική φωνή. Και για να μην πάμε στους παλιούς, έτσι, Θαλασσινός, ξέρεις, είναι Θαλασσινός, Χαρούλης, είναι Χαρούλης, είναι μια στάμπα, είναι μια συγκεκριμένη, όλα τα άλλα, δηλαδή δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά από αυτές τις φίρμες τις τελευταίες, είτε τον ένα ακούς, είτε τον άλλο, είναι αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμα στη δισκογραφική γλώσσα, τον βάλαμε, τον σιδερώσαμε, δηλαδή τον περάσαμε από το μηχάνημα, τον βάλαμε, τελείως. Ελάχιστες είναι οι φωνές που μπορούν να σε συγκινήσουν. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαζονάκης, με τα πάνω του και τα κάτω του, με τα πάθη του, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτές τις μέρες με το φεύγιο του, με το θάνατό του. Ένας θάνατος που πραγματικά ανοίγει πάρα πολύ κουβέντα για το τι γίνεται με όλες αυτές τις διαφημίσεις που παρακολουθούμε, που έρχονται να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία και την αντίσταση πολλών στον χρόνο. Και δεν είναι γυναικεία υπόθεση πια το μπότοξ για να ζω γόνιση και όλα αυτά. Όλο ένα και περισσότερο, και δεν είναι οι τραγουδιστές. Δεν είναι οι καλλιτέχνες. Δηλαδή βλέπω έναν ηθοποιό πάνω σκάρι που μου έρχεται στο μυαλό και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και πιο μεγάλος από μένα ή στην ίδια ηλικία με μένα και θέλει να μοιάζει αγοράκι της διπλανής πόρτας του χθες. Τι να πω ρε παιδιά, αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Και εκεί πάνω ποντάρει ένα ολόκληρο σύστημα, πώς τους λένε αυτούς, αλμπάνιδες, που κάνουν τα πάντα. Σου υπόσχονται τα πάντα, ότι θα σε κάνουν νέο, ωραίο, θα σου αποβάλουν συνήθειες, θα σε διορθώσουν. Και βεβαίως, τι αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτή τη μέθοδο που πλάσαρε το συγκεκριμένο δίδυμο των γιατρών, το ζεύγος των γιατρών, η πλασμαφαίρεση που λέγαμε και χθες, είναι μια διαδικασία που γίνεται σε συνθήκες μεθ, δηλαδή θα πρέπει να έχει δίπλα όλα τα μηχανήματα εάν συμβεί κάτι, και αυτοί το έκαναν σε ένα απλό γιατρείο. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα αυτά απαγορεύεται να πάνε σε απλό ιατρείο, και όμως πήγαν. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Και άκουγα χθες εδώ το Σαλμά στο Κόκκινο να λέει, μα πώς να γίνει το θεσμικό πλαίσιο. Ο Υπουργός Υγείας από το πρωί μέχρι το βράδυ ή θα τσακώνεται ή θα είναι στα κανάλια ή θα κάνει αναρτήσεις. Έχει καιρό για να κάνει θεσμικό πλαίσιο από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτές τις υποσχέσεις ότι θα σε κάνουν νέο, ωραίο, νέα, ωραία. Θα αφαιρέσουν από πάνω τα σημάδια της ηλικίας. Θα έχεις ένα πρόσωπο λαμπερό, μια μητούλα γαλλική, ένα χείλος. Πες μου μια κυρία που σου αρέσουν τα χείλη της έτσι που... Όλες. Δηλαδή, παιδιά, όταν βλέπουμε αυτά τα χείλη λέμε να είναι ένα φουσκωμένο παπί. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι αντί να εντυπωσιάζεις, προκαλείς αρνητικά σχόλια. Και ξέρετε κάτι, είναι πολλές περιπτώσεις, ακόμα και πλαστικών επεμβάσεων, που φεύγουν με πολλά προβλήματα. Αφήστε τον εαυτό σας έτσι όπως ήρθε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μαζωνάκης λοιπόν έχασε τη ζωή του γιατί κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα αλλάξει η ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Κρατούνται. Αυτά, πάμε να δώσουμε το στίγμα και θα επανέλθουμε.
1: Στο Κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο Κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα λοιπόν εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Σήμερα συντονιστείτε, 1 με 3, κόκκινο βεβαίως, δεν ξέρουμε ποια κανάλια θα δείξουν τη συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, και θα έχετε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να συγκρίνετε προγράμματα και προπάντων να δείτε ποιοι είναι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Προτεραιότητα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα φαντς και οι τράπεζες να περιοριστούν και να φορολογηθούν. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ακρίβεια. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα ακριβά ενοίκια να βρει έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη μέσω του ΕΦΚΑ, όπως ακούμε στα διάφορα σποτ, να είναι ένας φορέας που ουσιαστικά θα πάρει αυτά τα σπίτια και θα μπορέσει στη συνέχεια να τα νοικιάσει και να παρέμβει έτσι στην αγορά της, στην αγορά γενικότερα και στη διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων, αλλά ιδίως του ενοικίου. Σήμερα θα φανούν οι προτεραιότητες, μάλλον σήμερα θα δείτε τη διαφορά προτεραιοτήτων ξεκάθαρα. Χθες λέει έγινε μία δημοσκόπηση της GPO στο Star και βγήκαν και πανηγύρισαν κάτι όψιμοι οπαδοί του Τσίπρα, δημοσιογράφοι, ότι κοίτα να δεις, η Νέα Αριστερά για πρώτη φορά είναι μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ με 0,1. Και πανηγυρίζουν. Το προβάλλουν ως γεγονός. Δηλαδή τι περιμένατε από μια δημοσκόπηση που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωση του Βαρδινογιάννη? Για πέστε μου τώρα σας παρακαλώ. Υπάρχει άλλο μέσο και άλλο κόμμα που λέει ανοιχτά και καθαρά Βαρδινογιάννης Λάτσης διηληστήρια? Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που λέει ότι εμείς θα τους φορολογήσουμε τα υπερκέρδη? Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που λέει ότι το βαρέλι διήλυσης από 8 ευρώ το βαρέλι έχει πάει στα 32, στα 35. Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα και δεν το ξέρουμε? Τι σας προκαλεί δηλαδή εντύπωση το γεγονός? Και πολλοί δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που λέει τα πράγματα μόνο ματεπώνυμο και είναι το μόνο μέσο όπου ακούονται εδώ όχι γενικά και αφηρημένα τα περί καρτέλ, αλλά τα ονόματα, τα ονοματεπώνυμα των καρτέλ. Με διεύθυνση. Δηλαδή τι θέλετε να κάνει το Star του Βαρδινογιάννη που ακούστε? Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο Τζίγκερ είναι από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους που μπορεί να δει κανείς. Σαν προσωπικότητα. Έτσι. Και εμένα προσωπικά δεν είναι μια προσωπικότητα αποθητική, ξέρεις. Παρόλα αυτά όμως συμβολίζει κάτι. Ακούστε, είναι επικεφαλής της Motor Oil. Παίρνει ένα μισθό γύρω στις 300.000. Και πήρε μπόνους ως πρώτος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας. Πόσο λέτε? 5 εκατομμύρια. Μπόνους. Το μπόνους είναι 5. Από πού βγαίνουν αυτά ρε κοπέλια? Λοιπόν, όταν ένα μέσο και ένα κόμμα λέει ονοματεπώνυμα, κάπου, όπα. Και υπάρχουν άνθρωποι που πανηγυρίζουν. Δημοσιογράφοι δηλαδή. Θερμοί υποστηρικτές του Τσίπρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν έχουμε απλά εδώ
οπαδούς, θέρμους υποστηρικτές που μπορεί κάποιος να τους πει και οπαδούς, αλλά εδώ αρχίζουμε και έχουμε χούλιγκανς. Με στοχοποίηση προσώπων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ως εδώ. Χθες έκανα μια ανάρτηση στο Facebook για το πώς είδα ιδιαίτερα το κομμάτι της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα, όπου επανέλαβε και εκείνος, που δεν περίμενα να το άκουσα από τον ίδιο, το άκουσα από το Μπουτεντάκι, τον οικονομικό του μέντορα, ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η 13η σύνταξη, η συνταξιούχη γενικότερα. Και το άκουσα, το επαναλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Μου πέσαν, τι να πω τώρα, τα μούτρα. Δεν περίμενα ποτέ τον Τσίπρα να πει ότι δεν είναι προτεραιότητά τους η 13η σύνταξη. Δεν το περίμενα. Ή ας έλεγε τουλάχιστον ότι θα επαναχορηγήσουμε τη 13η σύνταξη όπως την είχαμε πει, δώσει το 2019. Κάνω λοιπόν μια ανάρτηση με αυτά τα στοιχεία και βάζω ένα υστερόγραφο από κάτω, ότι ξέρω πριν καν διαβάσουν μερικοί την ανάρτηση θα αρχίσουν από κάτω να με λιθοβολούν, να λένε ότι εγώ έτσι ρίχνω νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, ότι στήριζα Παπανδρέου, Κασελάκη, Φάμελο, Δούρου, Παπά, Πολάκη. Παιδιά, δεν πρόλαβα να το γράψω. Μπέστε. Να δείτε. Είσαι μα, το μπήξε, δείξε. Αυτοί είναι χούλιγκανς, είναι οπαδοί. Δεν ξέρω πόσο περήφανος μπορεί να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα αν αυτοί είναι οι υποστηρικτές του. Το βλέπουμε και εδώ. Κάνεις μία ανάλυση και μία προσέγγιση. Μπορεί να είναι λάθος, λέω εγώ ρε παιδιά. Μπορεί να έχω άδικο. Αλλά εδώ υπάρχει το οπαδιλίκι, ο χουλιγκανισμός. Απαγορεύεται να κάνεις κριτική. Απαγορεύεται να έχεις κριτική στάση απέναντι σε πράγματα. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Αυτό έχω την αίσθηση ότι διώχνει, δεν συσπυρώνει. Και αν επικρατήσει αυτός ο πολιτικός χουλιγκανισμός, δεν θα διαφέρει σε τίποτα από μαρινάκηδες, φλωρίδιδες, χρυσοχοΐδιδες και λοιπούς. Εδώ εγώ κάνω πολιτική, και αν βρεθεί ένας και τον προκαλώ, ένας να βρεθεί, ένας, και να έρθει και να μου πει ναι ρε κύριε, έβρισες τον τάδε, τον Τσίπρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να μου φέρει είτε γραπτό κείμενο είτε προφορικό που εγώ έχω βρήσει τον κύριο Τσίπρα. Τότε πραγματικά όχι μόνο θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα σταματήσω να αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα πάρω τη σύνταξη και θα σταματήσω από το ραδιόφωνο. Αλλά δεν θα μου κόψετε εσείς το δικαίωμα και κανενός της κριτικής. Όχι λοιπόν στον πολιτικό χουλιγκανισμό. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα? Από τον... κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα εδώ, γιατί έχουμε πολλά λοιπόν μηνύματα. Από πού να ξεκινήσω? Από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης σήμερα επέλεξε να μου στείλει την καλημέρα του. Μπράβο. Με εικόνες πάλι, εικόνα βίντεο, ιδηλιακές. Καλημέρα. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Εκδρομή στο οροπέδιο Λασιθίου, φαγητό στους μέσα ποτάμους, φασολάκια με κατσίκα. Εσύ Νίκο, είσαι βαλτός τώρα πρωί. Εχθές στον Απολέοντα. Στη...
Καλά, έχει εδώ το φίλο μου το Σπύρο που δεν ξέρει, Ναπολέοντας. Μία ταβέρνα στην Ιεράπετρα, κόντρα σε αυτά τα καινούργιες ανακαινήσεις, σε ένα προνομιακό σημείο της παραγγείας, θεοσεβούμενη οικογένεια, έτσι. Τρίτη γενιά μου που ο Νίκος τώρα ότι έχει αναλάβει ταβέρνα, δεν έχει αλλάξει. Εκεί πήγαιναν λοιπόν και δεξιοί και αριστεροί για να τραπεζώσουν τους επισήμους. Γιατί είχε πάντα σπιτικό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Γιατί ο ίδιος είχε καΐκια και είχε και εν πάση περιπτώσει καΐκι και είχε και κάποια άλλα καΐκια που τον στήριζαν, γιατί τους έπαιρνε τα ψάρια χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, ήθελες φρέσκο ψάρι από γόπα. Η γόπα έχει τη δημητική της Ιεράπετρα, μην κοιτάτε εδώ που. Δηλαδή υπήρχε και ένας άλλος εκεί στο Παλάς, Νίκο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Εθνική Τράπεζα δίπλα, τον τάκι με τις γόπες στο Κάρβουνο. Άλλο πράγμα. Γόπα, σαλάτα και μπύρα. Και στον Ναπολέοντα, άστα δεν το σύντα. Και τώρα πάει και μου λέει εκδρομή στο οροπέδιο Λασιθίου, δηλαδή στην Πατρόα Γη, μέσα ποτάμι, εκεί στην ταβέρνα αυτή, την πλατεία την έζησα, Νίκο, γιατί σταματούσε το λεωφορείο όπως ανέβαινε στο οροπέδιο για να πιούν καφέ και να κρυώσει λίγο η μηχανή του Πούλμαν. Τώρα, άντε να κάνεις εκπομπή με τέτοιες τώρα αναφορές. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και ακροατές. Έχει τύχει να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις απογοητευμένος από όλα αυτά που σου πιλάνε το μυαλό. Κάπως έτσι είμαι και εγώ σήμερα. Δεν αντέχω άλλο τα ψέματά τους, την κοροϊδία τους και που είναι τόσο άνετοι με τα ψέματα που λένε. Τα έχουν συνηθίσει. Είναι η δεύτερη φύση. Δηλαδή άκουα χθες πάλι από την κυβέρνηση να κοστολογεί. Αυτή την ώρα βγήκε τον άλλο, Παπαθανάσης. Άλλο ταλέντο. Και κοστολόγησε τα μέτρα, λέει, που εξήγηλε ο Τσίπρας σε 50 δις. Κράτηρε, σας βλέπουμε. Έλεος πια με την κοροϊδία σας. Έλεος. Πάνε τώρα πάλι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας αγγίζουν σε ηλικιώδη ποσά. Παιδιά, είπαμε, λίγο κράτη. Δεν τρομοκρατείται άλλο ο κόσμος. Από αυτό που τρομοκρατείται ο κόσμος δεν είναι πόσο κοστίζουν τα μέτρα, αλλά από τις προτεραιότητες που θέτει κάθε κόμμα. Και εσείς στη Νέα Δημοκρατία έχετε άλλες προτεραιότητες. Τα καρτέλ με ονοματεπώνυμο, αυτά είναι τα φιλαράκια σας, Παπαθανάση. Αυτά είναι τα φιλαράκια σου. Οι πρωταγωνιστές των καρτέλ. Και μιλάω για τα πολιτικά φιλαράκια. Για οποιαδήποτε άλλη φιλία δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να μην επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου. Εντάξει. Σας έχω συγχαθεί πια δηλαδή. Κυριολεκτικά σας έχω συγχαθεί. Βγαίνει τώρα ο Μαρινάκης και μιλάει για πολιτικό πολιτισμό και για τοξικό λόγο, όταν τραμπούκιζε με αναφορές «Αλέξη, αν είμαστε σε εμφύλιο, από το χέρι μου θα πήγαινες». Και αυτός μιλάει τώρα για τοξικό λόγο. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Μου κάνεις τώρα και τον τιμητή του πολιτικού πολιτισμού. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο και σε όλους τους πρωινούς φίλους. Να είσαι καλά, άδερφε. Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Επειδή μας έχουν ζαλίσει με τα προσόντα του Μαργαρίτη Τριχιά Σχοινιά. Να, κάνεις παράφραση εσύ. Λοιπόν, εάν δεν ήταν γαμπρός του Δόν από την Ισπανία και μέρος της τράμπας με τον γιο του Μητσοτάκη, με τον Ισπανό Ευρωβουλευτή, δεν θα σου θύμιζε σήμερα Σχοινάς υπάλληλος στο Δήμο Πειραιά την εποχή του Σκυλίτσι με άσπρη στολή να μαζεύει γόπες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο? Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτή την εικόνα δεν έχω συνειδητοποιήσει. Αλλά ο Σχοινάς απέδειξε πόσο λίγος πολιτικά είναι. Και είναι λίγος πολιτικά γιατί
προσέξτε, αυθόδης πυρετός σε ένα νησί. Δηλαδή, περιορισμένη εκ των πραγμάτων κατάσταση, γεωγραφικά. Και αναγκάζεται να στείλει, όχι αναγκάζεται, επιλέγει να στείλει το στρατό για να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Σχοινά ούτε απ' έξω από την πολιτική σκηνή του τόπου δεν πρέπει να περνάς μετά από αυτή την εξέλιξη. Και αρχίζει και φαντάζει και αυτός μεγαλοπολιτικός παράγοντας. Αυτή είναι η Επίτροπη και η Ευρωπαϊκή Νομενκλατούρα, η οποία μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει, οι σχοινάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα, καλημέρα Καλλιόπη, να είσαι καλά. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, μια καλημέρα. Τι? Και για μας, α ναι, τυχερός ο Μητσοτάκης που τρώγεται, που τρώγεται αναμεταξύ της, έχει τη βεργούλα της Κύρκης ο Μητσοτάκης και τους χορεύει όπως θέλει. Τόσες εκλογές πέρασα, πρώτη φορά βλέπω αντιπολίτευση, Καραγκιός Μπερντέ, καλό Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αυτό πραγματικά που γίνεται αυτές τις μέρες δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Νέα Δημοκρατία βγαίνει εχθές και λέει, ποιος το είπε, ότι το Πασόκ, η κυβέρνηση Πασόκ θα συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Δηλαδή, η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι Πασόκ. Το Πασόκ να λέει ότι ο Τσίπρας με τη δήλωση Σκιακαντάρη κλείνει το μάτι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας να λέει ότι ναι, γιατί όχι να μην συγκυβερνήσω με το Πασόκ εάν και τα λοιπά. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει εταίρο κυβερνητικό και δεν βρίσκει. Εντάξει, δεν περιποιεί τιμή καθόλου. Όσον αφορά το Σκιακαντάρι, επειδή χθες μου γράψανε «δεν λες κουβέντα για το Σκιακαντάρι», ότι ο Μητσοτά, ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό που κάνει με τους συνεργάτες του. Όταν δει ότι τους πετάει στον Κιάδα. Είναι πολύ απλή η συνταγή του κυρίου Τσίπρα. Ενώ λοιπόν στη λίστα που δόθηκε για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου υπήρχε ο κύριος Σκιακαντάρης στη θέση, λέει, 322, αφαιρέθηκε μετά από αυτή την τοποθέτηση. Εδώ, βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς, εδώ στον Σπύρο Γκουτζάνη ο κύριος Σκιακαντάρης είχε πει ότι η επαγγελματική σχέση που έχει με το Ινστιτούτο τελειώνει. Το είχε πει πριν 20 μέρες. Λοιπόν, βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Πάμε στην Περσεφόνη. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Ο Μαζό ήταν ένα ευαίσθητο βασανισμένο πλάσμα που βάναυσα, κακοποίησαν τα μέσα ενημέρωσης εν ζωή και φυσικά συνεχίζουν και με τα θάνατο. Καλή σας μέρα. Να πω ότι είσαι άδικο? Όχι. Ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανένας δεν μιλάει για σοσιαλισμό. Όλοι αποδέχονται τον καπιταλισμό ως το σύστημα που ισχύει και θα ισχύει. Πού πάμε αν δεν προβάλλουμε ένα όραμα? Είπαμε, αυτό που ορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί αρχίζει και τελειώνει ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός, το ελληνικό σύστημα. Εντάξει, αυτό είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα που μας έχει καθίσει τώρα στο σβέρκο. Να ερίζουν και τα τρία κόμματα, και το Πασόκ και δυστυχώς και η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία για το δημοσιονομικό περιθώριο. Εντάξει, εκεί έχουμε μείνει. Εκεί. Αυτό κάθε άλλο παρά σοσιαλισμός είναι. Είναι ακριβώς η όψη του καπιταλισμού. Η Νατάσα επανέρχεται. Για να δούμε εδώ. Τι έχεις εδώ, Νατάσα? Αρκετά link. Μακάρι να προλάβαινα. Να γιατί τα σημαίνει. Α, περίμενε. Για τη μουσική θα διαφωνήσω κάθετα και οριζόντια. Υπάρχουν Vital. Δεν με άκουσες, γιατί με το πρώτο όνομα που είπες αμέσως φαίνεται ότι δεν κατάλαβες αυτό που είπα.
Σαφώς και είπαν και έφερα παράδειγμα το θαλασσινό, τον χαρούλι. Αυτά είναι τα τέρατα που αναφέρεις. Σαφώς και υπάρχουν. Το ίδιο λέμε, αλλά ίσως δεν το κατάλαβες. Σήμερα δεν βλέπουμε αυτό. Σήμερα, για πες μου από τους... Εγώ συμφωνώ με όλα τα ονόματα, γιατί αναφέρεσαι στο Λιδάκι, στο Παπάζογλου, στο Μάλαμα, στον Κορακάκι, στον Περίδη. Σαφώς συμφωνούμε. Σήμερα πες μου, αυτές τις φίρμες. Εγώ δυσκολεύομαι, ας το πούμε, να το πω τώρα, δεν είναι προσβολή. Δυσκολεύομαι να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ρέμος, ποιος είναι αργυρός, ποιος είναι ένα άλλο παιδί που έχει βγει έτσι φίρμα. Δυσκολεύομαι, ρε παιδιά, να τους, να δω ποιος είναι ποιος. Αυτό θέλω να πω. Δεν διαφωνούμε λοιπόν, Νατάσα, συμφωνούμε απλά ίσως με παρεξήγησης. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, πόσα μηνύματα είναι εδώ πέρα, παιδιά. Έχω χάσει τον μπούσουλα. Ο Χιώτης, λοιπόν, εδώ, καλημέρα. Όχι, αχ, ό,τι πουν οι Βρυξέλλες, με Γερμανία δυστυχώς, έχεις δίκιο. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή, εμείς εδώ κάθε μέρα με το κόκκινο, κάθε πρωί με το στρατάκι και ας διαφωνώ πολλές φορές με τα λεγόμενά του, συμφωνώ, σε πολλά μας ενώνει η αντιδεξιά μας κουλτούρα. Βασίλης από Γήπεδο στη Βουρέντη, σε ευχαριστώ ρε Βασίλη. Μα το πρόβλημα δεν είναι να συμφωνείς σε όλα. Αυτό που λες, έτσι, να έχεις ένα στόχο. Αυτό το στόχο όταν κάποιοι δεν τον υπηρετούν, λίγο σε ταράζει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λιένουμε τις γωνίες της δεξιάς και του Μητσοτάκη και ιδιαίτερα του Μητσοτάκη. Ο Γιώργος, συγγνώμη, αλλά για τους ολιγάρχες δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο μόνος που μιλάει με ονοματεπώνυμο. Το Μέρα 25 το κάνει αυτό 7 χρόνια τώρα και μέσα στη Βουλή. Όσο για το τι σου γράφει ο κάθε πονεμένος στο Facebook, δεν αφορά κανένα μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, γιατί και αυτοί ψηφίζουν. Το ότι ο Βαρουφάκης αναφέρεται με ονοματεπώνυμο, ναι. Και ο Τσίπρας αναφερόταν με ονοματεπώνυμο. Και ο Τσίπρας το έκανε. Τώρα δεν το κάνει. Εκτός πια κι αν εγώ κάνω λάθος. Που δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν αναφέρεται. Ούτε καν στα φανς. Είπε κάτι για τις τράπεζες, γενικό και αόριστο, ότι θα αρχίσουν να πληρώνουν φόρο κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, η Ρένα, καλημέρα κύριε Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ευθυκρισία και την παρουσία σας. Μία μόνο παρατήρηση στα καρτέλ. Πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσφάτως αναφέρεται ονομαστικά εδώ και χρόνια. Ρένα, αντιλαμβάνεστε με ποια λογική το είπα. Σαφέστατα, ο Γιάννης Βαρουφάκης και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έτσι. Αλλά και ο Βαρουφάκης αναφέρεται. Ο Γιώργος, τι θέλουμε να δώσουμε το στήμα μας. Ένα λεπτάκι μόνο. Να δω και το μήνυμα του Γιώργου από τη Δάφνη. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Με υγεία ο θάνατος του αγαπημένου αλληλέγγυου και καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη ανέδειξε το μέγεθος του χάους, την ασυδοσία, την δολοφονική διαπλοκή, την φωνική παρανομία με αυτοσκοπό το κέρδος που θορύβησε τούτη τη φορά μέχρι και τους βολεμένους αυτής της χώρας. Ιστερόγραφο φίλος μου, έκανε ιδιωτικό μεγάλο νοσοκομείο του Φαλήρου την εξέταση στρες, ΕΚΟ και αντί να βρισκόταν 5-6 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων μαζί του όπως συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, βρισκόταν μόνο ένας γιατρός με μια νοσοκόμα μαζί του. Επικίνδυνα ανέλεγκτη, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, αναδεικνύεται αυτό το θέμα και ελπίζω να μην κοπάσει, έτσι και να μην το ξεχάσουμε μετά την κηδεία του Μαζονάκη.

0: στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτέμβρη 2026. Μια ημερομηνία ορόσημο. Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 που άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο. Σηματοδότησε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν κάνει τη ζωή μας να είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολη, ακόμα και στις μετακινήσεις, ακόμα και στην καθημερινότητα, κάμερες παντού, παρακολουθήσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με τους 3.000 νεκρούς, 2.997 στους δίδυμους πύργους. Τα 4 αεροσκάφη που κατέλαβαν 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα και οδήγησαν στους δίδυμους πύργους, στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον και ένα ακόμα αεροσκάφος που έπεσε στην Πενσιλβάνια, στάνοντας στο θάνατο τους επιβάτες, 47 νομίζω επιβάτες του. Αυτό είναι το γεγονός που πριν από 25 χρόνια άλλαξε τον κόσμο και που ποιος περιμένει σήμερα μέλη αυτής της τρομοκρατίας να είναι σήμερα στα σαλόνια της εξουσίας και να είναι στην υπό τη σκέπη των ΗΠΑ κυβερνήτες. Μάλιστα. Λαμπρά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα. Ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Φιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης και από εκεί και πέρα βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου έχουν τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή Viber να στέλνουν τα μηνύματά τους, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985-87-0059. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα και σήμερα, με αποτέλεσμα να μην μείνει χρόνος για να δούμε τα πρωτοσέλιδα που θα δούμε τώρα πριν πάμε στις κουβέντες μας με τους σημερινούς καλεσμένους. Να πούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα σε κλίμα διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την πολιτική πλευρά της ιστορίας με τις παρουσιάσεις των θέσεων, τις ομιλίες και βεβαίως συνεντεύξεις τύπου. Σήμερα είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μία είναι η συνέντευξη, η καθιερωμένη, όπου ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 1:30 συντονιστείτε στο κόκκινο, απευθείας μετάδοση. Και το βράδυ στις 7 η κεντρική εκδήλωση με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, την κυρία Ρένα Δούρου. Και κλείνει ο κύκλος της ΔΕΘ

σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και αναφέρεται βεβαίως στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σκοτεινή αγορά της τεχνικής ευεξίας. Ρε παιδιά, οι δύο, πραγματικά στο 99% όσων καταφεύγεται σε αυτές τις μεθόδους να φτιάξετε μούρι, να φτιάξετε σώμα, να φτιάξετε, τώρα είναι στη μόδα να φτιάχνουν και ποπό τεχνητό, έλεος πια. Ξέρετε κάτι, η πλειοψηφία νομίζω δεν σας δείχνει για το ωραίο αποτέλεσμα και μάλλον κοροϊδευτικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα, έλα να σου πάρουμε, να σου ρουφήξουμε το λίπος, έλα να σου ρουφήξουμε το αίμα να στο καθαρίσουμε, έλα να σου ρουφήξουμε το ένα, να σου διονγκώσουμε το άλλο, να... Δεν ξέρω. Εγώ θα σας εξομολογηθώ κάτι, συγγνώμη δηλαδή. Στο χωριό που ζούσα, τουλάχιστον μέχρι τα 16 μου, την Κυριακή με έπιανε έτσι μια κατάθλιψη. Και γιατί, άρχισα να το προσδιορίσω. Είχα συνηθίσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, με τα ρούχα της δουλειάς τους, άντρες και γυναίκες, την γειτόνισσα, την θεία, τη συγγενή, με το καθημερινό τους ρούχο. Και την Κυριακή, ξέρετε, τώρα στα χωριά δεν ήταν διαφορές μεγάλες, αλλά παρόλα αυτά την Κυριακή που τους έβλεπα με το κουστούμι, έστω το ένα που είχαν στη δουλάπα, ή το φόρεμα με αυτό το ένα, το μαλλί, βγάζαν τη μαντήλα αυτή που φορούσαν, ξενέρωνα. Μου άρεσε αυτή η εικόνα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Όπως τώρα, παραδείγματος χάρη, βλέπεις βαμμένα μαλλιά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αν και δεν έπρεπε να το πω, θα το πω. Αυτό το φυσικό, ρε παιδί μου, το γκρίζο μαλλί. Όταν μεγαλώσεις, γκριζάρει το μαλλί. Τι να κάνουμε τώρα. Και εντάξει στις γυναίκες, αλλά στους άντρες, να βλέπεις τώρα τον άλλο να είναι 70-75 χρονών και να έχει ένα μίστακα μαύρο κατάμαυρο σαν το κοράκι. Ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, το ξαναζεσταίνουν τώρα, έτσι. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, η μονομάχη. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεκτη AI. Λοιπόν, όσον αφορά τους μονομάχους, αν αληθεύει αυτό που καταγγέλει ο Τρίφωνος ο Αλεξιάδης, θα πρόκειται για κατάντια. Ότι ορισμένα λέει στελέχη της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, θέτουν βέτο σε κανάλια ότι αν είναι στο πάνελ καλεσμένος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχομαι. Αληθεύει. Και αρμόδιος να μας τα απαντήσει είναι ορισμένοι αρχισυντάκτες σε κανάλια και μεγαλοπαρουσιαστές. Λοιπόν, μη συνεχίσω. Εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα. Έλα, θα τα λύσω, Μητσοτάκης. Εντάξει. Θα τα αγγίσει. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεκτη AI. Εντάξει, ωραία. Όχι η ανεξέλεκτη. Θα δείτε σε λίγο καιρό. Και το λένε στελέχη της. Στελέχη που έχουν δουλέψει για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Αν παρακολουθήσετε το διεθνή τύπο θα το δείτε. Ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε απογευματινές. Εφημερίδα των Συντακτών. Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτη. Μελέτη του Κάνεπ Γκεσεέ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Αλλά, λέω εγώ τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη. Δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Σωστά. Συμβούλιο της Επικρατείας. Και να το λέγανε τώρα κάτι παιδιά στη γειτονιά να πεις δεν κατέχουν.
δεν γνωρίζουν.

αλλά άνθρωποι που συγκροτούν το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαστές, εγώ τους βλέπω άνω των 50 ετών, που σημαίνει ότι έχουν κάτι ζήσει. Δεν δικαιολογείται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες. Ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις, το αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. 9-11, όπως το συνηθίζουν οι ξένοι, 25 χρόνια μετά ψέματα και αντιφάσεις. Αυτά. Ελλάς, μονομέτωπος με το Μητσοτάκη. Στρατόπεδο Κόδρα, αραγές μέτωπο κατά της ανάκλησης παραχώρησης. Αυθόδης πύρετος, Μήλος στη Λέσβο για την ευθύνη των σφαγών. Σχοινάς. Μαργαρίτη Σχοινάς. Η λύση. Δεν τον κάνετε αρχηγό εκεί στη Νέα Δημοκρατία να φέρει και το στρατό στα πράγματα. Πήγε το στρατό στη Λέσβο για τον Αυθόδη πυρετό. Για κάντε τον κυβερνήτη εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Ιδίως κάτι νοσταλγή. Μπας και θυμηθεί το στρατό ο άνθρωπος. Αυτοί συγκροτούν την ομεγκλατούρα, τους γαφριοκράτες, γραφειοκράτες της Ευρώπης. Μην παραξενεύεστε λοιπόν για ό,τι τραβάει η Ευρώπη. Του εκτοπίσματος Σχοινά είναι οι Ευρωπαίοι ταγί. Λοιπόν, Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησαν η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Κυρία Χορμόβα, το έχει πάρει πολύ θερμά. Δεν ξέρω τι πλάτες έχει, αλλά έφτασε σημείο να απαγορεύει σε εργαζόμενους, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, να μπουν στο κτίριο μέσα για να δώσουν συνέντευξη για τα όσα συμβαίνουν. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κυρία Χορμόβα, μιμηθείτε κι εσείς Μαργαρίτη το Σχοινά. Φωνάξτε κι εσείς στο στρατό άμα ζοριστείτε, όπως ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, και έχει περάσει στα χαμηλά. Παρά τις κοκορομαχίες στη ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Ερώτημα ή βεβαιότητα? Παιδιά, μακάρι να κάνει λάθος. Κρέμασμα ή φυλακή για τον Τριαντόπουλο. Ξέσπασμα του Ασλανίδη για το έγκλημα των Ντεμπών. Παιδιά, εντάξει, τι να πεις για τον Τριαντόπουλο τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Η Εστία, διαβάζουμε στην Εστία. Οι λεγεωνάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όλοι εναντίον όλων εκεί, έτσι. Τώρα άρχισε, πέραν από το Φλωρίδι, μπήκε στο χώρο τώρα και ο Λαζαρίδης. Ξανά επέθεσε στο προσκήνιο και τα βάζει με το Δένδια για να δώσει εξετάσεις στο Μητσοτάκη. Τι ωραία, μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε στην Κόντρα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Αναθέσαμε στους Γάλλους να λύσουν το ζήτημα των καλωδίων με κάρπατο κτλ. Έχουμε αναθέσει στην Exxon Mobil και στους Αμερικάνους να διευθετήσουν μετά το τουρκολιβικά. Για τα υπόλοιπα, τι, έχετε καμιά εταιρεία στα σκαριά ή κάνα συμπέθερο, τίποτα? Λοιπόν, απογευματινή, όχι, νέα, μην το παραξηλώνουμε. Νέα, επιστολή, συναγερμός. Λείψει η ασφάλεια στα τρένα. Αμφισβητείτε τον Κυρανάκη? Σας παρακαλώ. Αμφισβητείτε τον Κυρανάκη? Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δυο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Τι μυστηρίο, αυτά είπαμε. Βρέθηκαν τα μηχανήματα και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ζωογόνηση που υπόσχονταν. Στην απογευματινή είπαμε τώρα, στην πρώτη σελίδα, διαβάζουμε. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Ρε παιδιά, οι τελευταίοι που μπορείτε να μιλάτε για λεφτόδεντρα, είστε εσείς, για το στο Τζίπρα αναφέρονται οι απογευματινοί. Οι τελευταίοι που μπορούν να μιλούν για λεφτόδεντρα είστε εσείς της Νέας Δημοκρατίας.
δηλαδή αυτούς που υποστηρίζει η εφημερίδα. Εσείς έχετε λεφτό, δεν τραλαμούνω για ένα πράγμα. Για απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί όχι λεφτόδεντρα έχετε, λεφτοδάση. Για να μην πω άλλο πριν από τα δάση. Λοιπόν, αυτό το λοιπόν θα το κόψω. Παιδιά, σας το υπόσχομαι. Ξέρω, είναι εκνευριστικό, μου το έχουν επισημάνει ένα-δύο ακροατές. Και δεν θα πω λοιπόν ελεύθερος τύπος, απλά θα πάμε να δούμε αν σήμερα έχει εργοστασιακή ρύθμιση. Όλα τα σώζια το νέο εξοικονομώ. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, για συνταξιούχους και διορισμούς από Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη και μετά κτλ. Φτάσαμε έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο με τις εφημερίδες. Να δω, γιατί κοιτάξτε τώρα, από τώρα αρχίζει η κουβέντα στον τύπο και ιδίως στον φύλλο κυβερνητικό για το τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης. Ξέρουν ότι αυτό το πράγμα με τη θέρμανση φέτος θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη στάση των πολιτών απέναντι στο Μητσοτάκη, και αν είναι να κρυώσουμε για 2-3 μήνες αλλά να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης, χαλάλι του. Γιατί πετρέλαιο με 1,90 που προβλέπεται να ανοίξει η αγορά του είναι λίγο δύσκολο. Εάν δεν βάλουν χέρι στα διυλιστήρια, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πλαφών και στη διύλιση, πώς ρε κύριε διυλίζεις το βαρέλι του πετρέλαιο στα 32-35 ευρώ όταν το διύλιζες μόνο 8. Τι έχει αυξηθεί, το ρεύμα σου, τα εργατικά σου μήπως? Ναι, τα εργατικά αυξήθηκαν στα διυλιστήρια. Μπόνους 6 εκατομμύρια για το δούσου, εκ των οποίων τα 5 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ναι, εκεί έχουν δίκιο, αυξήθηκαν. Δεν άκουσα κανένα κόμμα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ να πει εκεί ότι θα πέσει μαχαίρι. Ότι εκεί θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν γίνεται με αυτή την κρίση να έχει μισό ευρώ φθηνότερα καύσιμα η Κύπρος που αγοράζει από τα ελληνικά διυλιστήρια. Και δεν είναι μόνο αυτά τα έσοδα. Ο βενζινάς, που όλοι όταν λένε ακριβά καύσιμα δείχνουν το βενζινά, ο βενζινάς για να παραγγείλει ένα βιτίο καύσιμα δεν προπληρώνει, προπληρώνει, κρατήστε το, προπληρώνει το καύσιμο, αλλά προπληρώνει και τους φόρους. Και τα εισπράττει η εταιρεία διακίνησης των καυσίμων και τα αποδίδει σε ένα μήνα στην κυβέρνηση. Στο δημόσιο, όπως με συμψηφισμούς, δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, όταν ο βενζινάς θέλει να αγοράσει 1000 λίτρα καύσιμου, πληρώνει, ας το πούμε, την τιμή αντλίας με τους φόρους μαζί πριν το κέρδος. Το κέρδος δε για τους βενζινάδες δεν είναι ποσοστιαίο, είναι αναλύτρο. Εντάξει, δεν είναι, το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι. Αλλά τώρα θα δούμε μια σπέκουλα για τα καύσιμα άνευ προηγουμένου. Θα ανακαλύψουμε εχθρούς και εχθρούς. Αλλά η ουσία είναι μία. Πρώτον, πλαφόν στη διύλιση δεν μπορεί να είναι στα 35 δολάρια το βαρέλι όταν ήταν μόλις 8 το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορείς να έχεις ειδικό φόρο στουρνάριο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν μπορείς να έχεις τόσο υψηλό ΦΠΑ και δεν μπορείς να αφήνεις αφορολόγητα αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν, να γυρίσουν πίσω στην τσέπη του καταναλωτή. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυβέρνηση αν τα υποτίθεται 300 εκατομμύρια από την φορολόγηση των υπερκερδών
στα διηλιστήρια πριν από 4-5 χρόνια, επί Σταϊκούρα ακόμα, πήγαν εκεί που έπρεπε. Μας είχε πει τότε ο Σταϊκούρας ότι το Market Pass, δηλαδή το επίδομα για το σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, θα δινόταν από τα λεφτά που θα εισέπρατε το κράτος από τα διηλιστήρια. Τα εισπράξατε? Αυτά τα 300 εκατομμύρια τα εισπράξατε? Ο πολύς κύριος Πιερακάκης μπορεί να μας απαντήσει? Ή έχει δουλειά να μαθαίνει την προπαίδεια και τα μαθηματικά, γιατί μάλλον δεν τα ξέρει καλά. Και δεν τα ξέρει καλά γιατί γελάει η Ευρώπη με την προώρη αποπληρωμή χρεών και τις δικαιολογίες που αράδιασε ότι κερδίζουμε από την προώρη αποπληρωμή. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ελπίζω, και κυριολεκτικά ελπίζω, ότι θα είναι η πολιτική αγχώνη για το σύστημα Μητσοτάκη. Και όποιον το αντιγράψει. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε πολλούς που θέλουν να αντιγράψουν, έχουν ζηλώσει την δόξα Μητσοτάκη. Λοιπόν, επειδή πολλοί λέτε, μα τι να κάνουμε, η συγκυρία το έφερε, μόνο ένας, μόνο ο άλλος, δεν υπάρχουν μεσίες. Εμείς τι θα αποφασίσουμε? Αλλά όταν εμείς δεν ανεχόμαστε ούτε καν την κριτική, όσο αν θέλετε τεκμηριωμένη κι αν είναι, τότε το πράγμα αλλάζει. Δηλαδή έκανα χθες μια ανάρτηση για το ότι δεν δίνεται η 13η σύνταξη, δεν υπόσχεται εν πάση περιπτώσει από τον κύριο Τσίπρα, και βρέθηκε συνταξιούχος να μου κάνει μαθήματα. Εντάξει, άμα συνταξιούχος δικαστικός που παίρνει 4-5 χιλιάρικα σύνταξη, τον καταλαβαίνω. Αλλά ένα συνταξιούχος των 800 και των 1000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα και να λέει σφάξε μαγά μου να γιάσω, εγώ δεν το βλέπω. Αυτή τη λογική δεν μπορώ να τη δω. Εντάξει. Καιρός λοιπόν να καταλάβουμε ότι το καθεστώς Μητσοτάκη πέφτει μόνο όταν εμείς αρχίζουμε και πιέζουμε. Και εγώ πραγματικά βγάζω το καπέλο μου στο κύριο Κορδί που χθες το πρωί μιλούσαμε εδώ, που παρότι ο άνθρωπος είναι στο Εθνικό, όχι απλά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, είναι στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, και παρόλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για το 13ο και το 14ο μισθό, παρά το ότι το κ. Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό, προς τιμήν του είπε ότι εγώ είμαι υπέρ και αγωνίζομαι για το 13ο και το 14ο μισθό. Θα καταλάβουμε κάτι, ότι όσο και αν αγαπούμε ένα κόμμα, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ασμένος, δεν μπορούμε να δεχόμαστε χωρίς καμία αντίδραση το οτιδήποτε πει ο αρχηγός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι πει ο αρχηγός, γιατί δεν έχουμε κομματική διαδικασία και ουσιαστικά ένα δομημένο κόμμα που μπορεί να αποφασίζει, να παραπέμψει σε αποφάσεις συνεδρίων κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί. Και ο συνταξιούχος της Ελλάς θα πρέπει να αγωνίζεται και να προσπαθεί να δοθεί η 13η σύνταξη, και ο δημόσιος υπάλληλος για τη 13η και το 14ο μισθό, και γενικά να μην δεχόμαστε ως θεσφάτο ούτε και στο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι πει το κόμμα. Θα πρέπει να δούμε και τα περιθώρια που πρέπει να ανακαλύπτονται ή την ευελιξία που πρέπει να υπάρχει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η τυφλή υποστήριξη, δηλαδή ως ένα σημείο πολιτικός χουλιγκανισμός, φέρνει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Ποια είναι? Να μας έχουν γραμμένους οι ηγεσίες. Τόσο απλά, μα τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να δούμε και την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους Αττικής. Σήμερα αναμένεται να είναι παραπάνω η κίνηση, καθώς θα μπουν στο δρόμο σχολικά, γιοταχή των εκπαιδευτικών, των γονέων. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Για την ώρα είμαστε πολύ καλά. Αυτό μην το ματιάσω.
2: Μάλλον
3: δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα.
2: Θα πάνε πιο αργά στο σχολείο.
3: Ακριβώς. Για την ώρα στον Κηφισό υπάρχουν προβλήματα στην άνοδο, κυρίως από Καλάριο ως Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών μας δυσκολεύει, ως γνωστόν, από νωρίς από το Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και κάποιες καθυστερήσεις στον Πειραιά στο λιμάνι. Για την ώρα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και μακάρι να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θεσσαλονίκη σήμερα, μην ξεχάσετε, 1 με 3 είναι η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και έτσι θα ξεδιπλώσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα δείτε την τεράστια διαφορά που υπάρχει με τα προγράμματα των κομμάτων που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα, αλλά και του ΠΑΣΟΚ που αύριο θα είναι πιο αναλυτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ως κόμμα της κυβερνώσεως αριστεράς, οπότε ο ρεαλισμός που απαιτείται στο πρόγραμμα υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η ευελιξία και η ευαισθησία και οι προτεραιότητες που είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και οι αυτά που ασχολούμενοι. Δεν είναι ούτε τα καρτέλ, δεν είναι ούτε οι τράπεζες, ούτε τα φανς, ούτε αυτοί που λιμένονται καθημερινά το βίο των, και το εισόδημα των πολιτών. Σήμερα λοιπόν 1 με 3 η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το βράδυ στις 7 η κεντρική πολιτική εκδήλωση με την Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μηνύματα εδώ. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει πραγματικά προκαλέσει και θλίψη αλλά και αντιδράσεις για αυτό το πανηγυράκι που έχει στηθεί γύρω από την ευεξία και τις υποσχέσεις πως θα μας κάνουν όμορφους και θα ζήσουμε πολλά χρόνια. Μου γράφει η Περσεφόνη ότι ο ακροατής μας Γιώργος, ο μόνος που έθεσε το θάνατο Μαζωνάκη στο στές του διαστάσεις, επισήμασε για αυτές και αυτούς που θα ξανακούσουν εκπομπή, συμφωνούμε. Και έκανε ένα χαρακτηρισμό ο Γιώργος, ο Αλέγγυος, ένας άνθρωπος που βοηθούσε. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν πέταξε από πάνω του την καταγωγή ή το παιδί των δυτικών προαστίων. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά βεβαίως τα λέμε με τα θάνατα, λέμε και τα άλλα όμως, τις μεγάλες του εξαρτήσεις, τα μεγάλα του πάθη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Ο Κωνσταντίνος τώρα μας γράφει. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιάννη. Όπως φαίνεται από τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών, πριν από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ορίσουν τι σημαίνει ο κάθε όρος που θα ακουστεί. Για παράδειγμα, η μηνιαία σύνταξη περιλαμβάνει μόνο την εθνική σύνταξη ή και την ανταποδοτική. Αυτονόητο ότι και την ανταποδοτική. Αυτό με αφορμή την δήλωση Πιερακάκη ότι το έκτακτο 400 το Νοέμβριο είναι μια 13η σύνταξη, γιατί ίσως να μην με την εθνική σύνταξη. Κοίταξε, όταν μιλάμε σοβαρά και το λέω με πλήρη γνώση, μη μιλάμε στον Πιερακάκη, γιατί έχει έλλειψη σοβαρότητας. Είναι ένας πολιτικός τραμπούκος. Είναι ένας πολιτικός γυρολόγος. Εντάξει, όταν λοιπόν μην αδυνατίζεις μια κουβέντα που νόμιζα και εγώ ότι θα μου έλεγες κάτι σοβαρό Γιώργο, όχι πως εσύ, αλλά ότι θα λάμβανες υπόψη σου κάτι. Λοιπόν, πάμε και στον Γιάννη το Γιαννίκο, ο οποίος μου λέει, τι μου λέει εδώ πέρα, Στρατάκι, καταρχήν δεν γράφεις σωστά το όνομα, δεν πειράζει, έχεις καταντήσει αηδία. Έχεις τα βάλει με τον Τζίπρα, ντροπή σου, ντροπή σου. Νάτος ποιος είναι ο πολιτικός χουλιγκανισμός. Το ότι τολμάς και κάνεις κριτική σε ένα κόμμα, πρέπει να αισθάνεσαι ντροπή. Αυτός είναι ο πολιτικός χουλιγκανισμός. Κάθε πρωί στο ραδιόφωνο να σε ακούσω από τον καιρό που τα έχεις βάλει με τον Τζίπρα, δεν συνεχίζω γιατί θα χαλάσω τον εαυτό μου, λίγο πιο βαθιά τα πράγματα. Μα όταν αισθάνεσαι ντροπή επειδή ακούς κριτική, αντί να σε προβληματίσει, εκτός κι αν είσαι, αν Γιάννη είσαι συνταξιούχος, δικαστικός, που μπορεί να παίρνεις και 5 και 6 χιλιάρικα σύνταξη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν είσαι επιχειρηματίας δίπλα στη Motor Oil, επίσης έχεις δίκιο. Κουβέντα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί πραγματικά αυτόν τον πολιτικό χουλιγανισμό εγώ τον βλέπω ως μια απειλή για το πολιτικό σύστημα. Και γιατί δεν θες να ακούσεις, αλλά και γιατί την πολιτική κριτική την εκλαμβάνεις ως, εν πάση περιπτώσει, επίθεση, ύβρι, οτιδήποτε άλλο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Νομού Λάρισσας και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Καλημέρα σας, κύριε Καρυπίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρόεδρος ήμουν μέχρι τη στιγμή που ανέλαβα τα βουλευτικά καθήκοντα. Υπήρξε παραίτηση από την Προεδρία. Βέβαια, παρέμεινα δημοτικό σύμβουλο στον Δήμο Ελασσόνας. Αλλά πρόεδρος μέχρι τη στιγμή της
0: φωτογραφίας. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Αλλά για μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
1: Να είστε καλά, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, μια περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα. Και βρίσκεται στο επίκεντρο τα πολλά τελευταία χρόνια. Και λόγω των καταστροφών που υπέστη η περιοχή και βεβαίως την απουσία της πολιτείας και της στήριξη, αλλά και στο σήμερα που έρχεται, παρά τις κινητοποίησεις των αγροτών, αυτή η κυβέρνηση να έχει κατεβασμένα ρολά, να μην την ενδιαφέρει. Έχετε,
1: ναι,
0: λοιπόν, έχουμε μια περιοχή στην οποία είστε βουλευτής και φαντάζομαι, επειδή δραστηριοποιείστε, γνωρίζετε επακριβώς.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μας δώσετε πρώτα και κύρια αυτό το στίγμα και στη συνέχεια θα πάμε στα γενικότερα. Και,
1: κοιτάξτε, η Θεσσαλία, η Λάρισα γενικότερα και η Θεσσαλία είναι στην καρδιά του παραγωγικού ιστού της χώρας. Είναι η Λάρισα, είναι και γεωργικός και κτηνοτροφικός νομός. Δηλαδή στηρίζει το εισόδημά της στον πρωτογενή τομέα. Έχει προβλήματα, τα είπατε πριν, ξεκινήσαμε με τον Ντάνιελ, αλλά και άλλες καταστροφές οι οποίες έγιναν πριν. Ειδικά όμως τώρα έχουμε το πρόβλημα του κτηνοτροφικού τομέα κυρίως. Η Ευλογιά έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα. Τι είναι αυτό? Καταστράφηκαν από την... Δηλαδή αν φέρετε στο νου σας το νομό Λάρισσας γεωγραφικά, υπάρχει μια βόρεια περιοχή η οποία δεν πλήγει τόσο πολύ, από τον Τύρναβο και πάνω, που είναι η Ελασσόνα, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, και από τον Τύρναβο και κάτω τα κοπάδια έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Κυριολεκτικά από την αρρώστια. Αυτό έχει... Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν το εισόδημά τους από τα εγωπρόβατα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τίποτα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ άσχημη η πληγή από την Ευλογιά, γιατί δεν μπορούν να συστήσουν τα κοπάδια τους. Απαγορεύεται από τον νόμο, δεν υπάρχει το πρόγραμμα, δεν δίνεται. Γιατί στο όνομα, ας το πω, της προστασίας, έτσι λέει ο νόμος, εμείς έχουμε και λίγο διαφορετική άποψη, θα σας την πω, ότι αν δεν περάσει και το τελευταίο κρούσμα στην Ελλάδα, 6 μήνες μετά μπορεί να αρχίσει η ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Εδώ βέβαια, έχουν περάσει 16-26.
1: Από το τελευταίο κρούσμα. Από το τελευταίο κρούσμα. Υπάρχουν σποραδικά κρούσματα, τα οποία αποτρέπουν την ανασύσταση των κοπαδιών. Το βασικό πρόβλημα τώρα δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος, δεν είναι η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό υπήρξε μια, ας το πω, μια αποζημίωση. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος, δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, αν δεν κάνει τα κοπάδια, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Η προοπτική λείπει καταρχήν από μέσα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Να
1: δημιουργήσει. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να περάσουμε και είναι και αίτημα του κτηνοτροφικού τομέα, του οργανωμένου κτηνοτροφικού τομέα, να μπορέσει δηλαδή, αναπεριοχή. Δηλαδή, πέστε ότι σε 5 χιλιόμετρα κτίνα από ένα κοπάδι το οποίο ζητάει ο ιδιοκτήτης του την ανασύστασή του, δεν έχει συμβεί κρούσμα τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, οριοθετημένο αναπεριοχή, ανακοπάδι. Αν περιμένουμε στη Λάρισα να αναστήσουμε τα κοπάδια μας και να μην υπάρξει κρούσμα στη Λακωνία, είναι κάτι το οποίο θα εξαφανίσει όλο το τομέα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή περιμένουν οι άνθρωποι χρόνια πλέον, χρόνια, όχι μήνες. Χρόνια, έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Ευτυχώς έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έχουμε σποραδικά κρούσματα στον ευρύτερο τομέα, όχι στην Λάρισα τόσο, αλλά στον ευρύτερο τομέα. Και πρέπει να αρχίσει πλέον όρημα η κυβέρνηση να σκέφτεται τι θα γίνει, μη εφαρμόζοντας τον παλιό κανόνα αφού περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα, αρχίζει η ανασύσταση. Αυτό θα εξοντώσει και τους τελευταίους που παρέμεινουν στον τομέα.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε αυτή την προσήλωση στα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρωτόκολλα η μοναδική. Γιατί όλες οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει τα παρόμοια προβλήματα, έχουν προσπαθήσει και έχουν βρει τρόπους και τα έχουν αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, αυθόδης πυρετός που είναι στη Λέσβο, δεν σας έχει πιάσει εκεί στην Θεσσαλία. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει για την περίπτωση της, με την ευλογιά, θα μπορούσε να έχει γίνει και με τον αυθόδη εμβολιασμός. Ούτε για τον αυθόδη υπάρχει αντιμετώπιση.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ενώ στην Κύπρο υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδιά, να βλέπουμε για τα καύσιμα η διαφορά Ελλάδας-Κύπρου. Στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Ελλάδας-Κύπρου. Άρα εδώ πέρα μάλλον βολεύει την κυβέρνηση, κύριε Καρυπίδη, αυτή η γραφειοκρατία της Ευρώπης για να μην ενισχύσει και ποιος ξέρει για ποιο λόγο.
1: Μου φαίνεται παράξενο η προσκόλληση, εδώ δεν είναι προσήλωση, είναι προσκόλληση σε κάποια στάνταρ ευρωπαϊκά, τα οποία ίσως υπάρχουν σε γενική μορφή. Δεν έχω κατονίσει ακόμα γιατί δεν υπάρχουν προσπάθειες. Αυτό που σας λέω για την ανασύσταση των κομματιών μπορεί να είναι μπούσουλα και για την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή πρέπει να βρούμε κατά τόπους αποστάσεις για να μπορέσουμε να αρχίσουμε
0: μήπως
1: την ανασύσταση.
0: Μήπως έρχονται
1: των κομματιών.
0: Οι μεγάλες κοινοτροφικές μονάδες.
1: Δεν θα ήθελα να το πω αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι φτιάχνεται ήδη μια στην Θεσσαλία τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια.
1: Ναι, οι πολύ μεγάλες μονάδες με στάνταρ, ας το πω ευρωπαϊκά, είναι λίγο πρόφαση, δεν είναι η αιτία αυτή, ας πούμε. Και πάντα η Θεσσαλία στηριζόταν στο μέσο κοπάδι, δεν θα λέγω ούτε στο πολύ μικρό, δηλαδή έχουμε κοπάδια τα οποία έχουμε, το 1 τρίτο της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας είναι στη Λάρισα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για το γάλα, ειδικά για το γάλα, η Λάρισα είχε και έχει και τη δυνατότητα να ανασυστήσει τα κοπάδια της και έχει πάρα πολύ υψηλό ποσό για κυρίως γάλακτος και κατ' επέκταση φέτας. Η φέτα είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση για την ανασύσταση των κοπαδιών και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι το ίδιο πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο για τους κτηνοτρόφους, είναι και για τους αγρότες τα ίδια προβλήματα. Εξήγηλε μια δέσμη μέτρων η κυβέρνηση μετά τις κινητοποιήσεις και βγαίνουν οι αγρότες, νομίζω ότι αυτήν την εικόνα έχετε κι εσείς, και λένε ότι δεν έχει υλοποιηθεί ή αυτά που έχουν δοθεί σε σχέση με αυτά που υπεσχέθησαν είναι
1: σταγόνες. Πάντως το οξύ πρόβλημα και στον γεωργικό τομέα και στον, κυρίως όμως το πρόβλημα είναι στο κτηνοτροφικό. Αυτή η στιγμή στην αιχμή του δόρατος και για την παραγωγή στη χώρα και για την παραγωγή στη χώρα, αλλά και κυρίως για το εισόδημα των αγροτών, για την παραμονή τους βιοποριστικά στον χώρο. Δεν μπορεί πλέον να κάποιος να έχει χάσει το κοπάδι του. Αν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, ούτε καν το σκέφτεται τι θα κάνει. Έχει περάσει δηλαδή σε μια κατάσταση, ας πούμε, απώλεια ζωικού κεφαλαίου θα περάσει.
0: Και έχει και μια άλλη συνέπεια. Πέραν δηλαδή του ότι η οικονομική καταστροφή κτλ., βλέπουμε ότι συμβάλλει και στην αποψήλωση των χωριών. Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: διάβαζα ένα ρεπορτάζ για κάποιους που ξεκίνησαν να πάνε στα χωριά να κάνουν επιχειρήσεις κτλ. Και διάβαζα μια συνέντευξη σε κάποιον που πήγε κοντά εκεί στα Μετέωρα να κάνει μια πτηνοτροφική μονάδα με αυγά και τα λοιπά. Και ενώ ξεκίνησε το χωριό με 200 κατοίκους όταν πήγε, έχουν μείνει το 1 τρίτο τώρα. Από εκεί που είχε 10 μονάδες κτηνοτροφικές με πρόβατα, με αγελάδια, έχει μείνει μία. Δηλαδή αυτή η ερήμωση της υπαίθρου ποιον βολεύει?
1: Όχι, εμείς πρέπει... Ταχύτατα η κυβέρνηση, γι' αυτό το θέτω και με επιτάσεις το θέμα, πρέπει να προχωρήσει στην ανασύσταση των κοπαδιών. Είναι κρίσιμος όρος και παράγοντας να παραμείνει ο κόσμος πλέον στο χώρο.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Καρυπίδη, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι είναι τελικά επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη η κατάσταση αυτή. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω να μην θέτει σε προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα και να βουλιάζουμε την ίδια ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Χασάπηδες και στους Φροπέδες.
1: Η άλλη όψη όμως του ίδιου νομίσματος είναι και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Εγώ μιλάω για το αυστηρά παραγωγικό μοντέλο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Θετικά θέλετε να συμβάλλετε στην
1: ευρωπαϊκή. Βεβαίως, θετικά πρέπει ο κόσμος να παραμείνει. Μιλάμε για ένα νομό τώρα 250.000 κατοίκων. Μιλάμε για τον 8ο, ένα μεγάλος νομός. Είναι παραγωγική καρδιά για την Ελλάδα.
0: Και αυτό έχει συνέπεια, βέβαια. Δεν πλήττεται μόνο ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης, πλήττεται όλη η δραστηριότητα, η επαγγελματική στην περιοχή.
1: Έχουν συνάδεια,
0: τα καταστήματα,
1: οι
0: υπάλληλοι, τα πάντα όλα. Η ανεργία.
1: Όπως το λέτε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δημιουργεί δηλαδή αλυσιδωτές αντιδράσεις καταστροφικές. Τώρα πάμε στο γενικότερο πολιτικό πεδίο. Πώς βλέπει ο κόσμος λοιπόν με αυτά τα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, με ακρίβεια, με καύσιμα, πώς αντίδρα?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα περάσω λίγο στην, έτσι, πάλι στην αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος γενικότερα, όχι μόνο ο αγροτικός κόσμος, ας πούμε. Στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα ειδικά των καυσίμων. Ειδικά των καυσίμων. Μπαίνουμε στο χειμώνα τώρα και αυτό που αντιμετωπίζει με από τρόμο ο κόσμος, ότι με τι θα συσταθεί. Αν το πετρέλαιο συνεχίσει έτσι σε αυτή την κατάσταση, το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε πιθανόν πάνω από ένα 80. Πάνω από ένα 80 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο είναι βασικό, γιατί ξέρετε, κυρίως στα χωριά στην Ήπεθρο, το βασικό καύσιμο δεν υπάρχουν δίκτυα για αέριο κτλ. Το βασικό θερματικό στοιχείο είναι το πετρέλαιο. Mm-hmm. Είναι το πετρέλαιο, ούτε το ρεύμα. Είναι ο καθένας έχουν μια σόμπα, ένα καλοριφέρ στα χωριά τα οποία είναι εκτός δικτύων, ας πούμε, τα οποία πρέπει να συσταθούν ανάβοντας χρησιμοποιώντας πετρέλαιο. Αυτό τώρα, εάν οι φήμες βγουν αληθινές και οι προβλέψεις, μάλλον όχι φήμες.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι ένα 80-90
1: ένα 80 με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Και ξέρω εγώ στον τόνο κοντά 2.800 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αφήστε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι απαραίτητο για την κίνηση. Mm-hmm. Για την κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι στα ύψη. Mm-hmm. Είναι στα ύψη. Δηλαδή αυτά όλα είναι βρόχος στην παραγωγή και βρόχος στην παραμονή του κόσμου. Σε ένα μέρος το οποίο είναι απομονωμένο. Εμείς βλέπουμε τα χωριά μας, ιδιαίτερη πατρίδα μου, ο Δήμος που είπατε πριν, που ήμουν, είναι το βόρειο τμήμα της Λάρισας, είναι ο Δήμος Ελασσόνος. Το βόρειο τμήμα της Λάρισας. Εκεί τα χωριά μας χάνουν συνέχεια, τι να σας πω, χάνουν συνέχεια κόσμο, ακριβώς επειδή είναι ένα πανέμορφο το οποίο είναι κάτω, είναι στον Όλυμπο, αλλά η διαβίωση έχει γίνει πλέον πρόβλημα. Και οι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δουλειά τους και αυτοί τα φέρνουν. Πολύ δύσκολα πέρα.
0: Με αυτό το κλίμα που μου περιγράφετε, κύριε Καρυπίδη, θα έπρεπε να ζούμε εποχές 81 με τη λογική ότι ο κόσμος απαιτεί μια αλλαγή. Υπάρχει αυτό το κύμα, αυτή η λαϊκή αντίδραση.
1: Υπάρχει αντίδραση. Δικιά μας δουλειά για τον προοδευτικό χώρο είναι να τη φέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πρέπει η αντίδραση αυτή του κόσμου να κατευθυνθεί σε μια λύση προοδευτική, σε μια λύση, ας πούμε, η οποία να έχει αρχές το όφελος των πολλών και όχι να περάσουμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι πιο προσωπικές ή καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν, ας το πω, σαφή οργανωτικά και προοδευτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ατομικές αντιδράσεις ή λύσεις σε χώρους οι οποίοι δεν προσφέρουν αυτό το οργανωμένο, αυτό το, την άποψη πώς πρέπει να βγει από την κρίση αυτή η χώρα, αυτή η περιοχή.
0: Με λίγα λόγια, μεσιανισμός.
1: Μεσιανισμός. Όχι μόνο μεσιανισμός, αλλά και ναι, ακριβώς, λύση από μη οργανωμένες καταστάσεις με τον κόσμο του. Εγώ δεν μπαίνω στην πολιτική αντιπαράθεση με την έννοια ότι όχι εδώ, αλλά πάμε εκεί. Αλλά να βρούμε πραγματικές λύσεις. Να βρούμε πραγματικές λύσεις για τον τόπο. Ο συντηρητικός χώρος αυτή τη στιγμή, ο συντηρητικός χώρος δεν είναι σε θέση να δώσει. Δεν μπορεί να δώσει. Και όμως ο κόσμος μερικές φορές είναι εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Δεν θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Μην πρόοντας να προσφέρει κάτι. Χρειάζεται λύσεις ριζοσπαστικές.
0: Ας αφήσουμε το εγώ πραγματικά, γιατί αυτό είναι η αιτία του κακού. Ας αφήσουμε το εγώ και ας πάμε στο εμείς, και η προοδευτική παράταξη μπορεί να το κάνει. Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εμείς εδώ τελειώσαμε. Είπαμε μία με τρεις συνέντευξη τύπου ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, 7 το βράδυ, κεντρική ομιλία με την Ρένα Δούρου. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σήμερα το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος. Μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η εργασιακή πίεση και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας για σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει η γιατρός τους αστυνομικούς της ασφάλειας Αθηνών. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες και όχι το διάστημα λίγων λεπτών που δήλωσαν οι γιατροί. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, εντοπίστηκαν επίσης κατά την αυτοψία του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο του Καλουνακίου. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή η ΔΕΘ ήταν του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό, κυρίως για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατά Σαγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Κριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό ενιαίο σχέδιο δράσεων κατά του καρκίνου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής και ο Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντάς την, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 50χρονος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δαχτυλική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στη βελίνα του Δήμου Σικιονίων της Κορινθίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ κατέστρεψε τις υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Οι υποδομές αυτές στο ύψομα Άλι Τάχερ ήταν στρατηγικής σημασίας για τη Χεσμπολάχ, που κατασκευάστηκε σε διάστημα 2 δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό, ανέφεραν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας σε κοινή δήλωσή τους. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν την Χεσμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
4: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: άνδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του πρέσβη, όπως κάθε μέρα. Κάθεστε να φτιάξω και αυτά τα ακουστικά εδώ. Ο συνήθως δουλεύει το ένα ταυτί από το άλλο ταυτί. Πώς το λέγαμε, μικρή, ένα πινακωτή. Έλα, δεν μπορεί. Τι? Α, εντάξει, όχι. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κόκκινο λοιπόν που μείναμε 105 και 5. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί, 15 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε με την επικαιρότητα. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα καταρχάς έχουμε την καθημερωμένη συνέντευξη τύπου στη δεύτερη της διαρχίας, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία η ώρα η συνέντευξη τύπου την αναλαμβάνει ο Νίκος Παπάς, στις 7 η κεντρική ομιλία.

0: θα την εκφωνήσει η Ειρένα Δούρου. Θα μεταδοθεί και από το κόκκινο, όπως το καταλαβαίνετε. Οπότε δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θα το σχολιάσουμε, θα τα σχολιάσουμε τη Δευτέρα, γιατί μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Έχουμε δύο επικαιρότητες πάντοτε. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον από τότε που μπήκαν τα social media στη ζωή μας, έχουμε δύο παράλληλες επικαιρότητες. Μία είναι η επικαιρότητα των. Τα βασικά γρανάζια της ενημέρωσης, δηλαδή τα media, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, τα sites κτλ. Η άλλη είναι η επικαιρότητα των social media. Συναντιούνται αυτές οι δύο, έτσι. Έτσι κι αλλιώς και τα περισσότερα sites πλέον και περισσότερες εκπομπές και τα πάντα έχουν μπει στο παιχνίδι των podcast και των vidcast. Ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν μπει, τα reels κτλ. Έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Αλλά έχουμε δύο επικαιρότητες. Οπότε πρέπει να τις διαχωρίζουμε αυτές. Στη μία επικαιρότητα των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κυριαρχεί το πολιτικό σκηνικό και όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, η ΔΕΘ, οι προτάσεις των κομμάτων, οι οικονομικές, η κοστολόγησή τους, το κόμμα Σαμαρά, τα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η διελκυστίδα μεταξύ των κομμάτων, ο καυγάς κτλ. Στην άλλη επικαιρότητα κυριαρχούν κυρίως θέματα όπως για παράδειγμα. Το θέμα του θανάτου του Μαζονάκη και το θέμα του γιατρού και του ιατρείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός για να ξαναπέσουμε ακόμα μια φορά από τα σύννεφα με τη γύμνια του ελληνικού κράτους και των κρατικών μηχανισμών και κυρίως των ελεγκτικών κρατικών μηχανισμών, πάσης φύσεως κρατικών και μη κρατικών. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση τον έλεγχο των ιατρείων και τον. Τι θέλεις, θες να πεις κάτι? Ναι, για να ανέβασε λίγο νομίζω. Λοιπόν, ναι, ωραία. Συνεννοούμαστε, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να κλείσουμε τα μικρόφωνα για να συνεννοηθούμε. Τον έλεγχο, την αρμοδιότητα ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων, των γιατρών των ιδιωτών, την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Έτσι, λογικό είναι, το καταλαβαίνετε. Τι μας είπε τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης, ο οποίος βγήκε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, ότι ελέγξανε το συγκεκριμένο ιατρείο το 2015. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Πότε το έλεγξατε, για παράδειγμα, το 2015? Αν ελέγχθηκε τον Μάρτιο του 2015, από τότε πέρασαν σχεδόν 15 μήνες. Στο μεσοδιάστημα τι έγινε? Ποιος ελέγχει στο μεσοδιάστημα τι κάνει ο συγκεκριμένος γιατρός στο συγκεκριμένο ιατρείο? Προφανώς κανένας. Λέει ο κύριος Πατούλης ότι όταν το ελέγξαμε δεν είχε το μηχάνημα μέσα. Προφανώς δεν είχε το μηχάνημα μέσα. Από εκεί και μετά πώς ήρθε το μηχάνημα στο ιατρείο? Πώς αγοράστηκε? Με τι τιμολόγια αγοράστηκε? Πώς περάστηκαν τα τιμολόγια αυτά στην εφορία? Μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο κάνει μια συγκεκριμένη εργασία η οποία απαγορευόταν να γίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με τι δελτίο αποστολής έφυγε το μηχάνημα από την εταιρεία που αγοράστηκε και ήρθε στο ιατρείο? Σε όλα αυτά παρεμβαίνουν ένα σωρό κρατικοί μηχανισμοί. Γίνανε οι απαραίτητοι έλεγχοι? Όχι. Ο καθένας αγοράζει ό,τι θέλει, ο καθένας το βάζει όπου θέλει και ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως θέλει και όποτε θέλει. Ο συγκεκριμένος γατρός είχε τα πολύ γνωστό, είχε πολύ μεγάλο όνομα στην πιάτσα. Έστελαν τον κόσμο εκεί και είχαμε την συγκεκριμένη τραγική κατάληξη. Τι κάνανε όλοι αυτοί? Να υποθέσω ότι μέχρι σήμερα, μέχρι το τραγικό συμβάν, κουνούσαν μαντήλι. Το οποίο βγήκε από το πέτο το μαντήλι λόγω της επωνυμίας του θανόντος. Αυτό. Τι άλλο να σας πω? Όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή πώς πήγε το μηχάνημα εκεί, πώς δηλώθηκε στην εφορία, αν δηλώθηκε στην εφορία και όλα αυτά. Την ίδια ώρα εδώ, έναν λογαριασμό τηλεφώνου αφήνεις απλήρωτο για 14 μέρες και στο κόβουν. Λοιπόν, μήπως κάποια στιγμή αφήσουμε τα likes στα social media και τις αναρτήσεις και να ασχοληθούμε λίγο και με αυτά. Ποια είναι τα αυτά? Με αυτό το κράτος που είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν πρέπει. Διάβαζα προχθές, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, μια ανάρτηση της καθηγήτριας αιματολογίας και κοσμήτερος της ιατρικής σχολής, της κυρίας Ελένης Παπαδάκη, η οποία αναφέρει επιλέξεις, σας το διαβάζω γιατί έχει σημασία. Με αφορμή το θάνατο του αγαπημένου άτυχου τραγουδιστή, με τον πιο ατυχή τρόπο, αναδύθηκε το θέμα των παράνομων θεραπείων με βλαστοκύτταρα και μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής σε μία διαδοτημένα κέντρα για τα οποία έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια, αλλά και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, της οποίας είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, στις 27 Απριλίου του 2026 είχαμε ως σύλλογος οργανώσει μερίδα αλήθειες και μύθοι για τις κυταρικές θεραπείες, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς στα προπήλαια για το κοινό και για τους δημοσιογράφους, για να επιστήσουμε την προσοχή στο κοινό και στην πολιτεία για τους κινδύνους από μη εγκεκριμένες θεραπείες. Να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ο ΕΟΦ, ουδεμία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ότι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρεία και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρεία είναι παράνομο. Αλλά διαφημίζεται όμως. Και πηγαίνει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος όταν έχει πρόβλημα υγείας, τι να κάνει. Από την πλευρά του, ακούστε τώρα, ο καθηγητής και διευθυντής της κλινικής του Παγνή, ο κύριος Εμμανουήλ Προκοπάκης, και αυτός έκανε ανάρτηση και τι γράφει με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Παντού στην Ελλάδα υπάρχουν μη αδειοδοτημένες κλινικές και διάφοροι ημιμαθείς που πουλάνε διάφορες θεραπείες λέιζερ που γίνονται από κοριτσάκια χωρίς την παραμικρή διαπιστευμένη εκπαίδευση ή από γιατρούς που δεν ξέρουν τίποτα από λέιζερ. Ή αλουρονικά, fillers, botox από άσχετους σε ιατρία χωρίς έλεγχο από διάφορους αστείους. Θεραπείες μη πιστοποιημένες με βλαστοκύτταρα για τα πάντα από μαλλιά μέχρι αναγέννηση δέρματος. Όταν εμάς μας πήρε 12 χρόνια να πιστοποιήσουμε ανεπιτυχώς τη χρήση βλαστοκυτάρων στις διαταραχές όσφρησης. Και όταν ο κοσμήτωρας της ιατρικής και καθηγήτρια αιματολογίας έχει κάνει ακόμα και ημερίδες επιμόρφωσης για να αντιμετωπίσουμε τους αλμπάνιδες. Γεμάτα από κόσμο Ινστιτούτα και αυτοσχέδιες κλινικότρυπες παντού και εδώ στην Κρήτη φυσικά. Από την Κρήτη είναι ο γιατρός. Γιατροί που είδαν και έπαθαν να πάρουν ειδικότητα, αυτοβαφτίζονται οι δίμονες σε ειδικές θεραπείες και κάνουν μπότοξ σε ό,τι κινείται στο όνομα του κέρδους, αδιαφορώντας για τις επιπλοκές, οι οποίες παρεπιπτόντως έρχονται σε εμάς, το Παγνί. Επιπλοκές που δεν μαθαίνονται, διότι ποια γυναίκα θα παραδεχτεί ότι έκανε ή αλουρονικό και μπότοξ ή ανέμακτη ρινοπλαστική, αλλά νεκρώθηκε το πρόσωπό της. Και βλέπεις εκλεκτά μέλη της ηρακλειώτικης κοινωνίας, άτομα κατά τεκμήριο επιτυχημένα οικονομικώς, άτομα μορφωμένα να παραδίδονται σε ιατρικές πράξεις επικίνδυνων αλμπάνιδων. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου τι κάνει, αναρωτιέται ο καθηγητής. Δυστυχώς είναι θεσμικά αδύναμος, όσο και αν υπάρχουν εξαίρετες μονάδες στη διοίκηση αυτού. Σε ένα κράτος που ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει, που ο γιατρός αμείβεται με 2,5 ευρώ την ώρα σε εφημερία το Σαββατοκύριακο, που αδυνατούμε να λύσουμε στοιχειώδη προβλήματα της καθημερινής νοσοκομιακής πραγματικότητας και που τα χειρουργεία στο δημόσιο τομέα υπολειτουργούν. Όλα είναι πιθανά. Και όλα πολύ κοντά μας. Έχω άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος εδώ και 36 χρόνια και είμαι καθηγητής πρώτης βαθμίδας και διευθυντής της μεγαλύτερης κλινικής της Νότιας Ελλάδος. Ο Ριλάς είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει έρθει ποτέ κανένας να με ελέγξει. Πώς χειρουργώ, είμαι επαρκής χειρουργικά. Τι φάρμακα δίνω, γιατί τα δίνω. Εκπαιδεύω τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές ακαδημαϊκά. Τι κάνω όταν τους εκπαιδεύω. Δημοσιεύω ή κάθομαι. Δίνω ομιλίες και μετεκπαιδεύομαι ή απλώς ψάχνω για να ράξω. Προάγω τη γνώση ή εφευρίσκω θεραπείες κατά το δοκούν. Τίποτε, τίποτα, τίποτα. Σε ένα σύπου πολύ απλά θα έπρεπε να γράφουμε ό,τι κάνουμε και να κάνουμε ό,τι γράφουμε. Στη θέση του Μαζονάκη θα μπορούσε να είναι η παχύσαρκη κουρούλα σου που κάνει θεραπείες αδυνατίσματος, αλλά και ο γιος σου που προσπαθεί να φτιάξει μη στο γυμναστήριο. Αλλά και όλοι αυτοί που κανείς δεν τους είπε ότι η τοξίνη μποτιλίνουμ είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή από το δηλητήριο του Κραταλία και αυτοί που τη χειρίζονται δεν πρέπει να είναι εμπειριστές ή ασκούμενοι μάγοι. Καταλάβατε. Και το ίδιο συμβαίνει παντού. Παντού. Και στο δικό μου το χώρο. Στον χώρο της δημοσιογραφίας. 36 χρόνια δημοσιογράφο και έχω περάσει από όλα τα κανάλια, από όλες τις εφημερίδες, από όλα τα sites, από όλα τα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Μία φορά στα 34-36 χρόνια δεν είδα την επιθεώρηση εργασίας να έρχεται στο γραφείο μου, να μπαίνει μέσα και να με ρωτάει ποιος είστε, πού είστε, πώς λέγεστε, είστε δηλωμένος, παίρνετε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Μία φορά στα 36 χρόνια. Έτσι και ξεκάρφωμα. Αυτό λέει και ο καλός γιατρός. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά, πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος και να κάνουμε το γνωστό διάλειμμα στη Κέμιση, να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και συνεχίζουμε μετά. Vamos a cantar todo junto, gracias.
1: Ahora vamos a cantar todos.
2: Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: .5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Επιστρέψαμε και πάμε στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Λοιπόν, η λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Φλίσβου έχει αρκετή κίνηση. Σοβαρές καθυστερήσεις έχουμε στην συγκρού στην άνοδο από την Λαγουμιτζή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Η Αρδιτού έχει επίσης αρκετό κυκλοφοριακό και η Φιλελλήνων. Ο Φλίσβος Σοφίας είναι ελεύθερη προς ώρας. Η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα έχει πυκνή ροή και ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα έχουμε στην Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι και το Υγεία. Η Λεωφόρος Κηφισού έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα από τη Συμβολή με την Ιερά Οδό μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Το λιμάνι του Πειραιά, τα γνωστά αυτές τις μέρες, έχει παρουσιάσει αυξημένη κίνηση. Και πρόβλημα επίσης στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα της εξόδου από το Δαφνί μέχρι την Συμβολή με τη Χριστού Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα όμως όλα καλά.
3: Κατά τα άλλα όλα είναι καλά.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, υπάρχουν και χειρότερα, έχουμε ζήσει και χειρότερα.
3: Πάντα μέρες. Υπάρχουν χειρότερα. Πάντα.
4: Έτσι, έτσι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Γνωστά, δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Οι γνωστοί δρόμοι, ο Κηφισός όπως πάντα, και οι γνωστοί δρόμοι οι οποίοι έχουν κίνηση και δεν πρόκειται και να αλλάξει τίποτα, γιατί οι υποδομές παραμένουν το τελευταίο μεγάλο κυκλοφοριακό έργο που έγινε στην Αθήνα, όπου ζει η μισή Ελλάδα και που βάλε, ήταν η Αττική Οδός. Από εκεί και μετά δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα χρόνια πέρασαν από την Αττική Οδό. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο την άνετη της ημέρας. Να μπούμε λίγο στο πολιτικό, έτσι, γιατί είναι και μέρες ΔΕΘ, οπότε καταλαβαίνετε. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο και θα είμαστε μέχρι να γίνουν εκλογές. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Επανερχόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τελικά είναι κάτι που ενοχλεί πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Το ηχητικό που θα ακούσουμε, το την άνετη που θα ακούσουμε, σε αυτό ακριβώς εδράζεται. Στην ενόχληση που έχει το Μαξίμου από τις κινήσεις Σαμαρά. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα το συζητήσουμε.
5: Έβγαλες τον Νίκο και δεν έβλετες. Και τον μόνο γραμμό γνωστό. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Ξεντοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Ξεντοπούλου. Ωραία.
6: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολυσυλλεκτικό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα, ωστόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς.
5: Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Το γυνάτι βγάζει μάτι. Λοιπόν, τώρα ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει την ίδια ρητορική με τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ο κύριος Σαμαράς έχει την ίδια στον κύριο Σαμαρά. Αναφέροντα. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Η ενόχληση, η όχληση της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Σαμαρά είναι υπαρκτή και κυρίως είναι δημοσκοπική. Εδράζεται στα ευρήματα που έχει στη διάθεσή της η Νέα Δημοκρατία. Και είναι λογικό να ενοχλείται. Ο κύριος Σαμαράς όταν και αν κάνει αυτό το περίφημο κόμμα του, που θα το κάνει από ό,τι φαίνεται, αλλιώς γιατί τα κάνει όλα αυτά, θα κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί χτυπά ακριβώς εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία. Σε μια εποχή που η alt-right σαρώνει παγκοσμίως και το ακροκεντρό σημειωτικό Πασόκ που μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη δείχνει το πάλε ποτέ ανάλγητο πρόσωπό του, δίνοντας γη και είδος στα φαντς, τις τράπεζες και τους οίκους αξιολόγησης, η anti-walk agenda του κ. Σαμαρά, ο μακεδονομάχος κ. Σαμαράς με ολίγη εσάνς δικαιοσύνης και κράτος δικαίου, ως θύμα ο ίδιος του Πρέταντορ, είναι το ελιξίριο για το δεξιό rebranding. Και προσέξτε, ακόμη και το 5% και στο 5% να φτάσει το κόμμα του και να πάρει αυτό το 5%, το 4% το περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, θα βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη το 2. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από καταστροφικό για τον ίδιο, σημαίνει και την απώλεια κάθε πιθανότητας και κάθε δυνατότητας να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά με το ό,τι να είναι της ημέρας. Αλλά δεν βγήκαμε από την πρώτη κουβέντα, από το πρώτο μισάωρο, γιατί σας έλεγα για τα θέματα που κυριαρχούν στο διαδίκτυο. Και το δεύτερο θέμα το οποίο κυριαρχεί στο διαδίκτυο είναι αυτό το θέμα με την ανάρτηση, την ανώνυμη ανάρτηση στο IndyMedia για συνάδελφο. Την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω από αυτά. Δεν θα μπω καθόλου στην υπόθεση αυτή, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα 100% των ελληνικών δικαστηρίων, αν και όποτε φτάσει αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Με αφορμή όμως τον δημόσιο διάλογο τον οποίο παρακολουθώ και τα όσα γράφονται με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση, πρέπει να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Ο σεβασμός της ατομικότητας και της προσωπικότητας του θύματος, του κάθε θύματος, είναι αυταπόδεικτη συνθήκη. Η απάντηση στο ερώτημα με ποιον είσαι είναι αυτονόητη, με το θύμα. Δεν μπαίνει εκεί τίποτα ανεμένα, αλλά. Ναι και αν λέει ψέματα, ναι και αν, ναι και αυτό κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι αυτονόητη. Η απάντηση είναι με το θύμα. Ο θήτης, ακούστε όσο και να σας ακούγεται κοινικό αυτό, δεν χρήζει κανενός σεβασμού πλην των δικλείδων ασφαλείας του δικαιικού μας συστήματος, διότι χωρίς αυτές, γλιστράμε στον ολοκληρωτισμό. Συνεπώς δεν είναι θέμα προσωπικής βούλησης ή αντίληψης περί ηθικής ενός εκάστου, αλλά προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας. Πάμε τώρα σε αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται από διάφορους. Στο άθλιο επιχείρημα «Ο ένας είναι βιασμός, οι υπόλοιποι 9 τι είναι?», η απάντηση είναι «Τόση και άλλη τόση πάλι βιασμός είναι». Και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Με βάση το άρθρο 98, θέλω να θυμίσω κάποιους, του ποινικού μας κώδικα, το δικαστήριο υπολογίζει την ποινή λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό περιεχόμενο όλων των επιμέρους πράξεων. Στο δε ανόητο επιχείρημα, τον γύρναγε κάθε βράδυ στο σπίτι του, τι περίμενε, η απάντηση είναι για όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πως δεν ξέρω τι περίμενε, ξέρω όμως σίγουρα τι δεν περίμενε, έναν βιασμό. Και κλείνω με το πιο σημαντικό απ' όλα, που αυτό θα έπρεπε να είναι αυτό που θα έπρεπε να αναδείξουμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση και τα όσα γράφει. Όταν στη ζωή σου συναντάς έναν άνθρωπο ευάλωτο, έναν άνθρωπο σπασμένο, έναν άνθρωπο με πεσμένες αντιστάσεις, ακριβώς λόγω της κακής του ψυχολογικής κατάστασης, γίνεσαι φτερός στον άνεμο για να μην τον αγγίξεις δυσάρεστα. Γίνεσαι πούπουλο για να μην τον βαραίνεις. Γίνεσαι μεταξωτός. Σας ξαναλέω, όλα αυτά τα λέω με αφορμή την ανάρτηση, γιατί το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι καθαρά θέμα των δικαστηρίων. Πρέπει να αισθάνομαι, δηλαδή, πολλές φορές και με αφορμή τέτοια περιστατικά που έρχονται στη δημοσιότητα, κυρίως μέσα από τα social media, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το άλφα της ανθρωπιάς πάλι. Και ως κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, σαν μονάδες, πρέπει να ξεκινήσουμε από το άλφα της ανθρωπιάς. Και ως κοινωνία, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή και να γεμίσουμε την πολιτεία με μεταξωτά αγόρια. Το οφείλουμε αυτό, το οφείλουμε στα κορίτσια μας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι ακόμα και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι.
7: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά. Κόκκινο 105 και 5 η ραδιοφωνική μας πρέσα. Και πάμε λίγο στα media και τις εκπομπές. Λοιπόν, προλογίζοντας το συγκεκριμένο ότι να είναι, θα σας πω μόνο ότι τελικά του Στραβελάκη δεν θα του μείνει παρουσιαστής για παρουσιαστής στο πλάι του κανένας. Ένας-ένας θα φεύγουν. Δεν αντέχεται. Πάμε να το ακούσουμε και θα σας πω αμέσως μετά.
1: Βγαίνουμε 20 μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει?
1: Εμένα
2: αυτό
1: μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω, κύριε.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ
2: μου? Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε
2: και μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι πληθέτες για να μην νομίζουν ότι η μισθή
2: σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω. Όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπετε. Επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Με ρωτήσατε. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω. Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά
2: με ρωτήσατε. Εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι η κύκλη μας είναι κοινή, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε.
2: Εγώ ξέρω.
3: Stop και στους δύο. Επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα.
3: Δεν, Κατερίνα, μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ, Κατερίνα. Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Πρέπει να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές.
3: Αν ένιωσε ότι προσευλήθη, να το κλείσουμε εδώ, γιατί εγώ δεν θέλω να προσβάλλετε
2: κανένα.
1: Όχι, ό,τι θέλει ο κύριο Κυρανάκη.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν θα απολογηθώ για το μισθό τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη.
2: Ξέρετε, καταλαβαίνω.
3: Παρακαλώ,
2: ξέρετε, καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
1: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούς.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο θα πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο.
0: Αυτό. Το ένα βεβαίως είναι το γεγονός ότι ρωτάτε. Ο Υπουργός, ο κ. Κυρανάκης ήταν, για όσους δεν καταλάβατε, ρωτάτε ο Υπουργός για ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα εντός της κοινωνίας. Το γεγονός ότι ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Για πολλούς, για πάρα πολλούς. Για τον περισσότερο ίσως κόσμο. Και ότι δεν περισσεύει τίποτα. Ότι παίρνεις το μισθό σου και για τα μεσοαστικά στρώματα πλέον, τους περίφημους μεσοαστούς. Δεν μιλάω για τα στρώματα που βρίσκονται πιο κάτω οικονομικά. Εκεί μιλάμε για δράματα, πραγματικά. Μιλάμε για τους ανθρώπους που μέχρι πρότινος, ενώ πρότινος καλά, προχρεοκοπίας βεβαίως, αλλά και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κουτσά στραβά, με πολλές δυσκολίες έβγαινε ο μήνας. Πλέον λόγω του πληθωρισμού, και έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά χειμώνας, σε όλα τα πράγματα, να το ξέρετε, να προετοιμαστείτε για τα χειρότερα, ο μισθός δεν φτάνει. Παίρνεις το μισθό σου, αυτόν τον πενιχρό, το γλίσχρο μισθό για όλους, πληρώνεις λογαριασμούς φώτα, νερά, τηλέφωνα, βλέπεις ότι θα σου περισσέψουν, σου περισσεύουν 200-300 ευρώ για να μπορέσεις να ζήσεις και να περάσεις το μήνα. Πώς βγαίνει ο μήνας? Εδώ το σούπερ μάρκετ έχει γίνει κόλαση. Για τα χρειώδη να πας με μια οικογένεια τετραμελή, θες 70-80 ευρώ. Και αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, θες 300 ευρώ το μήνα μόνο για το σούπερ μάρκετ. Τελειώσανε. Πάει. Έληξε. Οπότε αρχίζει να σκέφτεσαι ποιου λογαριασμού θα αφήσει απλήρωτο για να μπορέσει να ζήσει, να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, ρωτάτε ο Πρωθυπουργό για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και η απάντησή του, το επιχείρημά του, είναι να ρωτήσει το δημοσιογράφο που το ρωτάει πόσα παίρνει. Λες και είναι η εφορία. Λες και είναι το τάξη. Αντιδράει δημοσιογράφο και πολύ καλά αντιδράει, γιατί ο άλλο το κάνει προσωπικό. Πράγμα το οποίο είναι πέρα από απαράδεκτο, είναι και προσβλητικό. Και ο άλλος δίπλα, αυτό είναι το άλλο τώρα, το αστείο του πράγματος, αστείο τέλος πάντων. Ο Στραβελάκης ζει με την αγωνία και με τον τρόμο, μη στεναχωρηθεί κανένας υπουργός στην εκπομπή του. Και όποιος ή όποια έχει δίπλα του ως παρτενέρ στεναχωρήσει κάποιος, σε μερικούς μήνες φεύγει από την εκπομπή. Μαζέψτε, πάμε να βάλουμε ένα στοίχημα. Πόσο θα μείνει, συνάδελφος? Για πάμε να βάλουμε ένα στοίχημα, να δούμε. Λοιπόν, και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια με αυτούς. Χρόνια. Σβάλει τραγούδι, Σπύρο μου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι. Η απάντηση, λέει, ο Σπύρο τη λες ότι η απάντηση Κερενάκη είναι κλασική περίπτωση. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Ένα από τα θέματα τα οποία. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να κάνω τον αξιολογητή καθενός μακριά από μένα αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι δημόσια πρόσωπα, είναι υπουργοί, δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Συνεπώς η λογοδοσία είναι απαραίτητο συστατικό σε όλη αυτή την αλυσίδα. Κάποιοι από τους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη έχουν γίνει υπουργοί ακριβώς λόγω της καριέρας που κάνανε, του τοξικού λόγου του οποίου είχαν πριν γίνουν υπουργοί, απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και απέναντι κυρίως σε όσους δεν ήταν αρεστοί σε αυτούς. Και γι' αυτό ακριβώς επιβραβεύτηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη και γίνανε υπουργοί. Και φυσικά παλιά μου τεχνικό σκηνό, δεν ξεχνιέται ποτέ, έτσι δεν αλλάζει το γαϊδούρι περπατησιά, όπως έλεγε η γιάκα μου. Οπότε θα συνεχίσουν. Τοξικός είναι ο κύριος Κυρανάκης και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζει με αυτόν τον τοξικό τρόπο τη συνάδελφου που του έκανε μια ερώτηση που δεν του άρεσε και το γύρισε αμέσως στο προσωπικό. Αφενός άφησε την κοινωνία στην άκρη, γιατί σιγά μην μιλήσουμε για την κοινωνία, από την άλλη του πήγε και προσωπικά και τελείωσε η υπόθεση. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Εδώ υπάρχουν πάντα δύο μεγάλα ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί όσοι δημοσιογράφοι, μάλλον πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όπως πρέπει να αντιμετωπίσουν τους συγκεκριμένους υπουργούς, ξαφνικά βρίσκονται εκτός και των εκπομπών και των καναλιών, και γιατί όσοι λειτουργούν σαν τον κύριο Στραβελάκη και σαν πάρα πολλούς άλλους, δεν είναι μόνο αυτός, να μην τον αδικούμε. Γεμάτο είναι τέτοια φιντάνια τα ελληνικές τηλεοράσεις και ελληνικές εκπομπές, γίνονται εκπομπάρχες. Γεμάτο. Άμα πάρετε όλες τις εκπομπές που γίνονται στην ελληνική τηλεόραση, το πολύ 3-4 συναδέλφους να βρείτε που έχουν μια ήπια πάντοτε κριτική απέναντι στο σύστημα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πορτ-παρόλ του συστήματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποπόδια του συστήματος. Και δεν, όχι μόνο δεν ντρέπονται να το δείχνουν, αλλά το δείχνουν ακριβώς επειδή ξέρουν πως αυτό είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα αποκτήσουν καλύτερες εκπομπές, περισσότερα λεφτά, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη επωνυμία και καλύτερη ζωάρα και ευζωία. Και αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας, να με συγχωρήσετε. Είναι καθαρά ένα θέμα δημοκρατίας. Και αφού είμαστε στα κανάλια, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό. Δέλτα TV, παρακαλώ, για την ακρίβεια που έρχεται το χειμώνα. Γιατί Δέλτα TV? Διότι, πού περιμένατε να το ακούσετε αυτό το ρεπορτάζ? Πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Βάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει ο Σεπτέμβριος, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα πράσινα τιμολόγια παίρνουν την ανηφόρα, με τη μέση χρέωση να καταγράφει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 20,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα από 18,8 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.
2: Μια αποκλιμάκωση των τιμών. Οι εταιρείες βέβαια τώρα όλες κάνανε κάτι διαφορετικό. Αν κοιτάξουμε τα πράσινα και τα κίτρινα, δηλαδή τα κειμενόμενα τιμολόγια που δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, βλέπουμε ότι έχει μια μεγάλη και σημαντική άνοδος. Που αν την κάνουμε δηλαδή από τα 15 λεπτά πήγαμε στα 20, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος. Και αν το κάνουμε από την αρχή, να θυμίζω και λίγο αυτό, να θυμίζουμε πριν την κρίση και πριν τον πόλεμο, όταν η τιμή ήταν στα 10 λεπτά, φτάσαμε στα 20.
1: Η αύξηση δεν έρχεται τυχαία. Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με τον Αύγουστο. Εξέλιξη που περνά σταδιακά και στις τελικές χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά.
2: Εγώ αυτό που πάντα και πάντα λέω και θέλω να προσέχει ο καταναλωτής, ξεκινάει με τι καταναλωτή στο προφίλ του, τι καίει. Ξεκινάμε από εκεί. Ένας μέσος όρος, να θυμίσουμε ότι είναι γύρω στις 300 με 400 κιλοβατόρες για ένα νοικοκυριό. Ο μέσος όρος. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν αντλίες, που αυτό εδώ το κάνουν στο μήνα γύρω 500, 600, 700 κιλοβατόρες. Συγγνώμη, μακρηγορώ λίγο να με καταλάβουν λίγο. Άρα, ή αν έχω ένα εξοχικό, που τώρα θα κλείσουμε όλοι τα εποχικά μας. Λοιπόν, αν είμαστε πάνω από τις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τότε μπορούμε να κλειδώσουμε σε ένα μπλε. Τα μπλε τώρα κυμαίνονται γύρω στα 13-15 ανάλογα και παίζει το πάγιο. Άλλος έχει πάγιο 15 ευρώ, άλλος έχει 10 ευρώ, άλλος έχει 3 ευρώ με άλλους όρους.
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά μπλε τιμολόγια, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Βλέπουμε μια όθηση των εταιριών, όλων των εταιριών, με διαφόρους τρόπους στους καταναλωτές να κλειδώσουν στο μπλε τιμολόγιο. Δηλαδή, επιδοτούν λίγο το μπλε τιμολόγιο που έχει μείνει στα 15 λεπτά, που ήταν ένας μέσος όρος εδώ και καιρό, κανένα χρόνο, με διάφορους τρόπους, είτε με κάποια δώρα, είτε με κάποια κόβουν λίγο το πάγιο, ο άλλος δίνει καλύτερη τιμή.
1: Η ΔΕΗ επιχειρεί να ενισχύσει αυτή την επιλογή ανακοινώνοντας νέα χαμηλότερη τιμή για το σταθερό μπλε τιμολόγιο της, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Μια τιμή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων, η οποία το Σεπτέμβριο ξεπερνά τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Το μάθαν τον κόσμο έτσι. Τι να κάνει και ο κόσμος. Ακολουθεί, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και εμείς έχουμε ρεύμα και εμείς πληρώνουμε τα ίδια. Στα ίδια είμαστε. Είναι μια μεγάλη αύξηση, δεν είναι μια μικρή αύξηση. Και φανταστείτε ότι έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή ότι πρέπει να κάνει και εμπρόθεσμη πληρωμή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όλες οι εταιρείες, μα όλα τα προγράμματα πρέπει να πληρώνουν στην ώρα μου. Αλλιώς η τιμή στον επόμενο λογαριασμό ανεβαίνει κατά πολύ.
1: Το ζητούμενο για τους καταναλωτές είναι πλέον ποιο τιμολόγιο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς και κυρίως ποια επιλογή θα περιορίσει περισσότερο την επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Και μη χειρότερα. Και πραγματικά τώρα, πιστεύουν αυτοί που τα λένε αυτά ότι κάθεται ο άλλος, κάνει δύο δουλειές, τρεις δουλειές για να ζήσει, για να τα βγάλει πέρα. Του μένει ένα μισάωρο, ξέρω εγώ, μια ώρα την ημέρα για να καθίσει να κοιτάξει τον ουρανό και να σκεφτεί για τον εαυτό του, να δει την καλή του, να δει τον καλό του, να δει το αγόρι της, να δει το κορίτσι του, να δει τη γυναίκα του, να δει τον άντρα της, να κοιτάξει τα παιδιά του. Να κάνει τέλος πάντων ό,τι θέλει και κάθεται και ασχολείται με το πράσινο, τα μπλε, τα κίτρινα, τα άλογα της ΔΕΗ και του κυρίου Στάση. Σοβαρολογείται τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος πιστεύει και δικαίως πιστεύει, γιατί αυτό ισχύει, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι τιμολόγιο και να πάρει, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, θα του τα πάρει ο κύριος Στάσης. Αλλιώς πώς θα εμφανίζει ο κύριος Στάσης κάτι δισεκατομμύρια αύξηση κερδοφορίας κάθε χρόνο και θα μοιράζει αφορολόγητο χρήμα μέσω μπόνους μετοχών. Γιατί αν πάρεις φρέσκο χρήμα, ενώ cash, ενώ μετρητά, θα πληρώσει εφορία. Εφορία από αναλογή. Άμα πάρεις μετοχές, θα πληρώσει 5% εφορία. Καταλάβατε? Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε καιρό να ακούσουμε τραγούδι. Δεν έχουμε ούτε καιρό να ακούσουμε τραγούδι. Είχα βάλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε αύριο. Λοιπόν. Ήταν μία ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Είναι Παρασκευή, να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε στην αρχή με αφορμή αυτή την ιστορία στο Indie Media. Να είστε μεταξωτοί και κυρίως απέναντι σε αυτούς που σας ενοχλούν να είστε μεταξωτοί. Σε αυτούς που μας αγαπάνε όλοι καλοί είμαστε και στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα δείχνουμε χαρακτήρα. Λοιπόν, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, ο Σπύρος Τουρμελίδης. Μέχρι τότε, μέχρι τη Δευτέρα να περνάτε. Και να είστε καλά, ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρης Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
3: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σήμερα το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ θα παραλάβουν και τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος. Εν τω μεταξύ, μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι. Η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η εργασιακή πίεση και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν πλέον βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας για σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών. Η σχολική χρονιά ξεκινά με την προκήρυξη τρίων κυλιόμενων στάσεων εργασίας από την ΟΛΜΕ από σήμερα Παρασκευή έως 11 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για τις υποχρεωτικές υπερορίες. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή ήταν η ΔΕΘ του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς των ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατάσα Αγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, καθώς και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ Χελέξπο. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Κριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό ενιαίο σχέδιο δράσεων κατά του καρκίνου. Στέλεχοι του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει ποινικές διώξεις με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει ο γιατρός στους αστυνομικούς. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες και όχι το διάστημα λίγων λεπτών που δήλωσαν οι γιατροί. 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, καθώς συμμετείχε ενεργά στην Λαϊκή Ενότητα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Στη Διεθνή Ενημέρωση τώρα, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πιθανές διαρροές υδρογων ανθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, που η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, εικονίζουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το γαλλικό πρακτορείο. Η επανέναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί στα $108 το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμπιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο μετά από ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για τρίτη φορά. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
4: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χαρίς Δάλλας στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στη παραγωγή. 11 Σεπτεμβρίου 1973, Χιλή, Σαντιάγο, ώρα 9 και 10. Ο στρατός της Χιλής υπό τον Πινοσέτ. Πρώτα χτυπάει το ραδιοφωνικό σταθμό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής τότε και μετά ξεκινάει το πραξικόπημα κανονικά, όπου δολοφονεί το Αλιέντε χιλιάδες χιλιάνοι, χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες, και στη συνέχεια βασανισμοί, εξορίες, εκτοπίσεις κλπ. 28 χρόνια μετά, πάλι 11 Σεπτεμβρίου του 2001, το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1, στις 8:46 η πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 17 λεπτά αργότερα σε 9:03 η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον νότιο πύργο. 9:37 ένα αεροπλάνο έπεσε στο Πεντάγωνο και 10:03 η πτήση 93 συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να κλείσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές. Είναι μια επίθεση στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολούθησε, όταν κατέρευσαν οι πύργοι, 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν από 90 χώρες μάλιστα, γιατί ήταν παγκόσμιο κέντρο εμπορίου εκεί. Αυτή είναι η μέρα η σημερινή, θυμίζουμε τα δύο γεγονότα, αλλά υπήρχε στη συνέχεια και μια απαγόρευση.

Αυτό που ακολούθησε από αυτήν την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, η οποία βεβαίως συγκλώνησε τους Αμερικανούς και όχι μόνο τους Αμερικανούς, κυρίως γιατί ήταν κάτι μη αναμενόμενο, κάτι που κανένας δεν μπορούσε να διανοηθεί, ότι η Αμερική θα δεχθεί κάποια επίθεση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τρομοκρατία, στην καρδιά της, στη Νέα Υόρκη, στο εμπορικό της κέντρο κτλ. Και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή, εκτός όλων των άλλων βεβαίως, γιατί σκοτώθηκαν άνθρωποι, αλλά ακολούθησε μια ιστερία. Μεταξύ άλλων των ιστερικών που ακολούθησαν, η εταιρεία Clear Channel Communications έβγαλε ένα

κατάλογο από 164 τραγούδια που καλό ήταν τότε, μιλάμε για το 2001, έτσι, να μην παίζονται στα ραδιόφωνα, και μάλιστα η εταιρεία αυτή έστειλε και μια συμβουλή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκατοντάδες με τους οποίους συνεργαζόταν, να μην παίζουν 164 τραγούδια, μεταξύ αυτών και του Σπρίγκστιν αλλά και του Φρανκ Σινάτρα κτλ. Τα οποία είχαν λέξεις οι οποίες παραπέμπουν ή μπορεί να νοηθεί ότι παραπέμπουν στην κατάρρευση, στο θάνατο, στη διάλυση της Αμερικής και όλα αυτά. Μιλάμε για ιστερία, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν από ένα τέτοιο τόσο συγκλονιστικό γεγονός. Το θυμηθήκαμε αυτό, αυτή τη λεπτομέρεια εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα μου τη θύμισε ο Γιάννης ο Πετρίδης που έχει τη μουσική επιμέλεια εδώ του σταθμού. Αυτός μου το θύμισε τη μικρή αυτή λεπτομέρεια. Αλλά και με αφορμή τα όσα είπε αυτό το παλικάρι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ. Διότι 25 χρόνια μετά από τους δίδυμους πύργους η αυτοκρατορία βγαίνει σε δημοπρασία. Τι είπε ο Τραμπ? Πολλοί θα το έχετε ακούσει ή θα το διαβάσατε. Ήτανε στο Τέξας σε προεκλογική συγκέντρωση, πολύ μεγάλη, και μάλιστα τους έβαλε να ορκιστούν κιόλας. Είπε σηκώστε το δεξί σας χέρι να ορκιστείτε ότι θα ψηφίσετε ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αλλιώς θα πάτε στην κόλαση, λέει, αν δεν τηρήσετε τον όρκο σας. Και τι είπε το παλικάρι αυτό? Εάν οι ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, και τα δύο όμως, λόγω της τεράστιας οικονομικής μας ισχύως και επιτυχίας, θα δώσω 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το μέρισμα του Τραμπ, είπε. Ο μόνος όρος είναι το μέρισμα να το δώσουμε, να δαπανηθεί μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μην γίνουν και επενδύσεις με τα 5.000. Είναι η απόλυτη παρανομία. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο απόλυτος ξεπεσμός. Άρχισαν οι ερωτήσεις και οι δημοσιογράφοι στην Αμερική πώς ακριβώς θα χρηματοδοτεί το μέτρο, ποιοι θα είναι οι ακριβείς δικαιούχοι, μέσω ποιου μηχανισμού κτλ. Το θέμα είναι ο ξεπεσμός. Σιγά ο Τραμπ και σιγά τα ψέματα του Τραμπ. Το θέμα είναι ο ξεπεσμός. Και γιατί καμιά φορά, εντάξει, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς έτσι όπως νομίζουμε, αλλά θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω 1800 τόσα χρόνια. Το 193 μετά Χριστόν δολοφονείται ο παράφρον αυτοκράτορας Κόμμοδος, τον διαδέχεται ο Περτίναξ, τον οποίο με τη σειρά του τον δολοφονούν οι Πρετοριανοί, γιατί μείωσε το μισθό τους. Οι Πρετοριανοί οργανώνουν μια δημοπρασία, ένα πληστηριασμό, και λένε όποιος μας δίνει τα περισσότερα λεφτά αυτός θα γίνει αυτοκράτορας. Ο πεθερός του Περτίνακα, ο Σουλπικιανός, προσφέρει 20.000 σεστέρσιους, ποσό τεράστιο που τότε ήταν ίσο με, ας πούμε, μισθούς 10 ετών ενός απλού λεγεωνάριου. Έτσι, 20.000 σεστέρτια ως μισθό στους Πρετοριανούς. Έρχεται στη δημοπρασία ο Δίδιος Ιουλιανός, ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρώμη. Κερδίζει τη δημοπρασία γιατί την τελευταία στιγμή λέει ακόμα 5.000, όχι 20.000, 25.000 τον καθένα. Και γίνεται αυτοκράτορας για 66 μέρες, γιατί μετά τον δολοφονούν. Ο Τραμπ λοιπόν 1800 χρόνια μετά δείχνει ότι η Αμερικανική αυτοκρατορία είναι σε πορεία κατάρρευσης. Αυτό είναι το θέμα. Όχι αν είναι μόνο παράνομο, παράνομο είναι. Αν είναι απίστευτο, αν είναι δωροδοκία ψηφοφόρων, πείτε ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός επιστρέφει, πραγματικά κάνει κάτι που γινότανε αυτό που παθαίνουν οι αυτοκρατορίες όταν καταραίουν. Όταν έχουν πλέον, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει κανόνας, δεν υπάρχει κάτι να συγκρατήσει τα πράγματα. Και αυτό σηματοδοτεί ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι ένας κίνδυνος για, πρώτα για την ίδια την Αμερική. Πλέον οι Αμερικανοί, όσοι μπορούν να εκφραστούν και όσοι εκφράζονται και μέσα ακόμα οι άνθρωποι, εντάξει μην τους αδικήσουμε, και έξω, έξω από, από την Αμερική, οι Αμερικανοί πολίτες γνωστοί, αυτούς που γνωρίζουμε και έχουν λόγο εν πάση περιπτώσει και μιλούν, το λένε ότι ναι,
Ο Τραμπ είναι η καταστροφή της Αμερικής. Αυτό που έκανε, θα το ξαναπώ, πραγματικά μου θύμισε την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και τη δημοπρασία που γινότανε, τότε βεβαίως στο στενό κύκλο αυτούς που τους προφύλασαν, έτσι, όλοι έχουμε μια εικόνα, λίγο πολύ θυμόμαστε τι ήταν οι Πρετοριανοί, αυτό το σώμα, αυτή η φρουρά του εκάστοτε αυτοκράτορα, η οποία βεβαίως είχε πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά αυτό ήταν ο ξεπεσμός. Και μετά από αυτές τις δημοπρασίες τότε, διάφοροι στρατηγοί, απλωμένοι στα τέσσερα σημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ανακηρύχθηκαν από μόνοι τους σε τοπικές δημοπρασίες αυτοκράτορες. Και τελικώς έσφαζε ο ένας τον άλλον και μπήκαν στη Ρώμη και τα λοιπά, ήρθαν στη Ρώμη για να... Αλλά αυτό δείχνει και ο Τραμπ. Ο Τραμπ σήμερα, ο οποίος έχει μπλέξει σε ένα πόλεμο, έχει μπλέξει την ανθρωπότητα ολοκλήρη, προσπαθεί να την παρασύρει σε ένα πόλεμο από τον οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να ξεμπλέξει. Και παρά την τεράστια ισχύ στρατιωτική που έχουν οι Αμερικανοί, αντιμετωπίζουν και πολλά πρακτικά προβλήματα στο πεδίο της μάχης. Υπάρχουν όλες εκείνες οι πληροφορίες και ας προσπαθούν να τις κρατήσουν χαμηλά, που δείχνουν ότι έχουν προβλήματα και με το στόλο τους. Οι Ιρανοί με τον τρόπο και όση δυνατότητα έχουν χτυπήσει κυρίως σταθερά σημεία. Πέρα από το ότι κάνουν ζημιά και σε πλοία αμερικανικά, έχουν χτυπήσει κυρίως βάσεις αμερικανικές στην περιοχή του κόλπου, στο Κατάρ, στα Εμιράτα, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία που υπάρχει σοβαρή υποδομή αμερικανική, κυρίως επικοινωνιών, και βεβαίως έχουν αναθαρίσει και οι Χούθοι, σύμμαχοι στην Ιεμένη, σύμμαχοι του Ιράν, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν όλο το δυτική και νοτιοδυτική ακτή της Ιεμένης, έτσι ώστε να ελέγχουν, το στενό που μπαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εφόσον θα το ελέγξουν πλήρως μέχρι κάτω στο νότο, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Διότι αυτοί χτυπούν πλοία τα οποία λένε ότι είναι αμερικανικών συμφερόντων, εξυπηρετούν ή συνεργάζονται με τους Αμερικανούς ή με τους Δυτικούς γενικώς, με το Ισραήλ ειδικότερα κτλ. Μεγάλο πρόβλημα όμως δεν κάνουν μόνο αυτό. Βρίσκονται σε πόλεμο και με τη Σαουδική Αραβία. Άλλωστε, όσο και αν κάνει και αν είναι εντυπωσιακό, η Σαουδική Αραβία τον πρώτο εχθρό που είχε ιστορικά και φοβόταν ήταν τις φυλές από την Ιεμένη. Αυτή η ιστορία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, και παρά το γεγονός ότι είναι μια ισχυρή χώρα η Σαουδική Αραβία στην περιοχή, αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα, θεώρησε ότι τους είχε νικήσει, ας πούμε, ότι τους είχε αποδυναμώσει. Δεν συνέβη αυτό. Τώρα ζητά βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τον κύριο Τραμπ, αυτές τις ώρες που μιλάμε, αλλά ο Τραμπ σφυρίζει αδιάφορα. Είτε γιατί βρίσκεται οι δικές του δυνάμεις έχουν αρκετά προβλήματα στα στενά του Ορμούς και γενικότερα στην περιοχή, είτε γιατί υπάρχουν και λόγοι πολιτικοί που τον έχει στεναχωρήσει ο πρίγκιπας Σαλμάν. Ετέθη ένα ζήτημα βεβαίως και στη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ώρες, και τι κάνει η συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή αυτό που υπέγραψε προσφάτως η Σαουδική Αραβία με Πακιστάν και Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να σήκωσε το τηλέφωνο και να ζητάει τη βοήθεια των Αμερικανών. Δεν το έκανε, δεν σήκωσε τηλέφωνο να ζητήσει τη βοήθεια να ενεργοποιήσει τη συμφωνία της Μέκκας προς το Πακιστάν και την Τουρκία, που είναι εμφανές ότι ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλουν να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία για να πολεμήσει τους Χούθη, τους φίλους του Ιράν, ούτε το ίδιο το Ιράν ποτέ. Επομένως,
γιατί έγινε η συμμαχία της Μέκας ΟΕΟ. Δεν είναι τα πράγματα τόσο γραμμικά όσο ήθελαν διάφοροι να νομίζουν και έγραφαν και υποστηρίζαν ότι όλο αυτό έγινε ενάντια στο Ιράν. Δεν έγινε ενάντια στο Ιράν. Όλο αυτό έδειξε ότι κύριοι της Αμερικής, εμείς, εγώ η Σαουδική Αραβία που είμαι ο ισχυρότερος παράγοντας ας πούμε, από οικονομικής τουλάχιστον απόψεως στον αραβικό κόσμο, δεν σας εμπιστεύομαι. Και κάνω συμμαχίες ακόμα και με δυνάμεις του ευρύτερου μουσουλμανικού κόσμου που είναι φιλικές προς το Ιράν. Άρα δεν είναι μονοδιάστατη αυτή η συμμαχία, αυτή η συμφωνία μάλλον, αυτό το σύμφωνο που υπεγράφει στη Μέκα. Πέρα από το ότι είναι πολύ νωρίς για να ενεργοποιηθεί και πρακτικά, αλλά πέρα από αυτό, πέρα, αφήσουμε αυτό. Δεν υπάρχει μονομέρεια στη Μέση Ανατολή και δεν υπάρχουν εξηγήσεις όπως θέλουν εδώ στη Δύση, στην Ευρώπη και στην Αμερική να δίνουν εύκολες εξηγήσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν οδηγεί την αυτοκρατορία του σε πολύ δύσκολο και κακό δρόμο. Όχι πως δεν είχε οικονομικά προβλήματα, βεβαίως και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Προσέξτε, δεν είναι μόνο η διακυβέρνηση Τραμπ και πριν από τον Τραμπ είχε διαπιστωθεί ότι ναι μεν είμαστε πρώτοι, αλλά πολύ γρήγορα δεν θα είμαστε πρώτοι και πολύ γρήγορα θα έχουμε και προβλήματα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε. Παλιότερα αυτό που γινόταν ένας πόλεμος, όσο πιο καθολικός, όσο πιο μεγάλος, παγκόσμιος, σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό που ξεκίνησαν στην Ουκρανία ήταν κάτι που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι τώρα, γιατί οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν σιγά σιγά εκείνο το μέτωπο λόγω Τραμπ. Στη Μέση Ανατολή αυτό που ξεκίνησε ο Τραμπ με τα παρακάλια και την παρένεση του Νετανιάχου, του φίλου του, τον οδήγησε εκεί που τον οδήγησε. Και αυτό θα έχει επιπτώσεις βεβαίως αντανακλαστικές και στο ίδιο το Ισραήλ. Τα πράγματα μπορεί να σφάζουν ακόμα ο Ισραηλινός στρατός, να σφάζουν παιδιά στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί τόσο απλά, χωρίς συνέπειες για το ίδιο το Ισραήλ δυστυχώς. Το αν θα αλλάξει ο Νετανιάχου θα το δούμε στις εκλογές τα τέλη Οκτώβρη, όπως θα δούμε τι θα γίνει και στις εκλογές των ΗΠΑ για βουλευτές και γερουσιαστές στις 3 του Νοέμβρη. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Τραμπ, όπως είναι και για τον Νετανιάχου σε αυτή την εκλογική μάχη. Ας το σκεφτούν όλο αυτό εδώ στην Αθήνα η κυβέρνηση, το τι ακριβώς κάνει, και όταν φωνάζουμε και λέμε ότι τα μονοδιάστατα και όλα αυτά τι καλά με τον Νετανιάχου δεν είναι έτσι, τώρα θα φανεί. Λοιπόν, μη συνεχίσω γιατί εδώ φωνάζει το αφεντικό. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, και από τα διπλωματικά μονοπάτια πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Σήμερα αρχίζουν και τα σχολεία. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από πριν.
2: Όπα.
3: Εντυπωσιακά καλύτερη.
2: Εντυπωσιακό. Όλες τις προηγούμενες μέρες λέγαμε χειρότερη από πριν. Αυτή την ώρα εκπληκτική. Τώρα είναι καλύτερη.
3: Βεβαίως και πολύ ευχάριστη έκπληξη.
2: Για πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, στο κέντρο πολύ ελάχιστη κίνηση, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τίποτα σχεδόν. Κηφισίες Μεσογείων ελεύθερες. Η λεωφόρος Κηφισού από την Σαρανταπόρου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο. Εκεί μόνο υπάρχει ένα θέμα, έχει πολύ πυκνή ροή. Και η λεωφόρος Αθηνών στη συμβολή με την Χριστός Καραμαγκά. Τίποτα άλλο. Α, και λίγο στο Φλίτσβο η λεωφόρος Ποσειδώνος. Τίποτα.
2: Τι έκαναν κοπάνα όλοι σήμερα.
3: Πρώτη μέρα. Σε αγιασμούς προφανώς και δεν κυκλοφορεί τίποτα. Είναι όλοι παρκαρισμένοι.
2: Είναι όλοι παρκαρισμένοι. Να είστε καλά.
3: Και εσείς. Καλημέρα.
2: Ήταν το Ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως, με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου, λέω, μου το θύμισε αυτή τη λεπτομέρεια ο Γιάννης ο Πετρίδης, που έχει και τη μουσική επιμέλεια εδώ στο σταθμό, ότι η εταιρεία Clear Channel Communications συμβούλευε τότε εκατοντάδες ραδιοσταθμούς που συνεργάζονταν μαζί της να μην παίζει. 164 τραγούδια είχαν φτιάξει ένα κατάλογο, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό που ακούσαμε τώρα του Frank Sinatra. Φανταστείτε τώρα του Frank Sinatra, για το, επειδή ήταν η λέξη New York, New York, για να μην θυμίζει την καταστροφή και το κακό που πάθανε. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το, αυτά που είπαμε προηγουμένως όλα αυτά. Πάμε όμως τώρα κάπως στα δικά μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε κύριε Σπύρο μας. Ωραία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θρασίβουλο Σταυριδόπουλο, τέος υπονάβραχο του Λιμενικού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
1: για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε και το οποίο, όπως βλέπω, ο κύριος Σταυριδόπουλος το αναδεικνύει, ασπίδα του Αχιλλέα, αν είναι συμβατό το σύστημα με τα ελληνικά τεχνικά δεδομένα, γιατί υπήρξε και η εμπειρία του C4I, ενός συστήματος ελέγχου τότε στην Ολυμπιάδα, που τελικώς δεν ήταν συμβατό και δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Υποτίθεται ότι ήταν ένα σύστημα επικοινωνιών και εικόνας.
0: Το C4I λέμε τώρα.
1: Το C4I, ναι, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ένα σύστημα επικοινωνιών και εικόνας που μας έδινε δυνατότητα σε όλους τους χώρους που γινόντουσαν Ολυμπιακοί αγώνες να έχουμε στο ΩΣΚΑ, στο Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο Ασφάλειας, να έχουμε on real time εικόνα. Δεν λειτουργήσε ποτέ. Και στο τέλος χρησιμοποιήσαμε τα απίθανα Zeppelin κλπ. Το πληρώσαμε πανάκριβα. Και αυτό πάλι επίσης ήταν Αμερικανο-Ισραηλίτικο, μην το ξεχνάμε.
0: Ισραήλ, βεβαίως, C4I. Ισραήλ Πρέταντορ, Ισραήλ ασπίδα του Αχιλλέα. Για να θυμόμαστε τη χρονοσειρά.
1: Συμπτώσεις.
0: Λοιπόν, το C4I δεν λειτουργήσε ποτέ και ήταν και ένα πανάκριβο σύστημα.
1: Πανάκριβο σύστημα.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, από τα λίγα που θυμάμαι τώρα, είναι ότι μας είχε φορεθεί, ήταν από τα αναγκαία να το πάρουμε οπωσδήποτε, αλλιώς πώς θα είμαστε ασφαλείς.
1: Και όσοι τολμήσαμε να φέρουμε αντιρρήσεις τότε που μας είπανε. Εγώ τότε υπηρετούσα στο ΩΣΚΑ, στο Ολυμπιακό Στρατηγικό Κέντρο, εκ μέρους του Λιμενικού Σώματος. Και όταν μας είπαν, παραλάβετε το κέντρο, τι να παραλάβουμε, αφού οι οθόνες είναι μαύρες και δεν βλέπουμε τίποτα. Όχι, λέει, θα λειτουργήσει. Μισό λεπτό, πώς θα λειτουργήσει. Δεν κάνουμε και τον πελά μας. Τέλος πάντων, πάμε τώρα.
0: Ποιο ήταν τότε το θέμα.
1: Το θέμα ήταν ότι έπρεπε να έχουμε και εικόνα και ήχο real time από όλα τα κέντρα που είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Και μην ξεχνάτε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες λεγόντουσαν των Αθηνών και γινόντουσαν στην Κρήτη, στην Πάτρα, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως. Τώρα, τότε το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε συμβατότητα με τα ελληνικά τεχνικά μέσα.
1: Δεν υπήρχε με τα ελληνικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε. Και δεν το είχαμε, και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μιλάω από τώρα. Να το τσεκάρουμε από πριν, γιατί τότε πρώτα το αγοράσαμε και μετά το τσεκάραμε.
0: Αυτό το έχουμε πληρώσει, αν θυμάμαι καλά, κύριε.
1: Ακριβότατα.
0: Έτσι. Το C4I το έχουμε πληρώσει.
1: Βεβαίως λέγεται.
0: Και... ναι.
1: Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά από τότε λέγεται ότι το C4I δούλεψε. Αλλά δεν δούλεψε για μας. Εμείς δηλαδή στο ΩΣΚΑ μπορεί να βλέπαμε μαύρες οθόνες, αλλά κάπου αλλού εντός Ελλάδος ήταν Αμερικανοί και Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν μας είχαν εμπιστοσύνη σε εμάς. Τους Έλληνες και επειδή φιλοξενούσαμε, αν θυμάστε, σε ένα γιότ τον πρόεδρο της Αμερικής τότε, τον μπαμπά Μπούς, επειδή είχαν έρθει πάρα πολλές προσωπικότητες, είχαν αναλάβει αυτοί μέσα από την Αμερικάνικη και την Ισραηλίτικη πρεσβεία να βλέπουν, να ελέγχουν και άμα χρειαζόταν να μας ειδοποιήσουν. Βέβαια, εγώ, επειδή δεν είμαι συνωμοσιολόγος, προτιμώ τις καθαρές λύσεις. Αγοράσαμε κάτι. Πολύ ωραία. Το ψωνίσαμε, που λένε. Ωραία. Για να μην έχουμε ψωνίσει από σβέρκο. Εγώ λέω από τώρα ότι θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, διότι το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο κάνει τρία συγχρόνια πράγματα.
0: Τώρα μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Τώρα
1: του Αχιλλέα,
0: ερχόμαστε στο σήμερα. Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι ο Iron Dome, σιδηρού στόλο, σιδερένιο στόλο του Ισραήλ, βελτιωμένο να πω. Βελτιωμένο με την έννοια ότι το Ισραήλ είναι μια μικρότερη χώρα σε έκταση, δεν έχει τόσο πολλά νησιά. Όπως έχουμε εμείς, να προστατεύσουμε, και δεν έχει και τους ίδιους χώρους, τη διαμορφή χώρων, τη ίδια γεωγραφική μορφή. Άρα λοιπόν, αυτό τι κάνει, στην πραγματικότητα, τι ξέρουμε ότι κάνει ανίχνευση μέσω ενός τεράστιου συστήματος ραντάρ, πολλών ραντάρ, κάνει πρόβλεψη και ακριολόγηση, γιατί μεταδίδει όλα αυτά σε real time τα στοιχεία από τα ραντάρ σε ένα κέντρο ελέγχου, και εκεί γίνεται η λεγόμενη έξυπνη επιλογή μέσω των χειριστών και του AI, μέσω ενός συστήματος. Γίνεται η έξυπνη επιλογή του αν θα πρέπει να χτυπηθεί ή να μην χτυπηθεί, να αναχαιτιστεί ή να μην αναχαιτιστεί ο πύραυλος, το ντρόουν, το αεροπλάνο κλπ. Οπότε, άρα λοιπόν το τελευταίο πράγμα που κάνει είναι η αναχαίτιση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σύστημα logistics, να το πω, δηλαδή ένα πολύ καλό σύστημα προμήθειας άμεσης αντικατάστασης κλπ. Των βλημάτων που χρησιμοποιείς όταν χρησιμοποιηθούν. Εσύ μιλάμε ότι πρέπει να είναι ταχύτατα όλα αυτά. Και φυσικά το πρώτο που μπαίνει είναι το εξής. Για να έχεις με αυτή την έννοια λοιπόν on real time δεδομένα που θα πάνε από, από πάρα πολλά ραντάρ, θα πάνε σε ένα κέντρο ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα επικοινωνιακά σου συστήματα, τα πληροφοριακά συστήματα να λειτουργούν άριστα και να είναι απολύτως ορθά συνδεδεμένα με το ΓΕΑ, το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρουμε αν έχει τσεκαριστεί. Και απ' την άλλη μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πολύ αξιωματική, οφείλω να πω, πρώην αξιωματική και δι της αεροπορίας ανησυχούν, και μερικοί εξ αυτών έχουν βγει και σε κάποιες εκπομπές και τα έχουν πει π.χ. μιλητέρ. Έχουν πει το εξής. Ποιος θα έχει τα κλειδιά του συστήματος και του συγκεκριμένου AI, δηλαδή του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, και φυσικά του λεγόμενου πηγαίου τέτοιου, όπως λένε,
0: του πηγαίου κώδικα.
1: Ποιος έχει τον πηγαίο κώδικα.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνουν μια σειρά ερωτημάτων στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει. Και εδώ υπάρχει και άλλη μια ανησυχία και την έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, κ. Σουρμελίδη. Αυτή η κυβέρνηση δεν λειτουργεί σωστά ως οφείλει, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και το Κοινοβούλιο μας και τον κανονισμό της Βουλής, να ενημερώνει μέσω της λεγόμενης Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και μέσω του λεγόμενου Συμβουλίου Αρχηγών. Δεν ενημερώνει. Δεν ξέρουμε. Και αυτό είναι πολύ κακό. Θα πληρώσουμε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά, πάρα πολλά λεφτά για αυτή τη χώρα. Για ένα σύστημα το οποίο λέγεται ότι είναι καλό. Παρ' όλα αυτά, να μου επιτρέψετε να πω ότι όταν βλήθηκε επανειλημμένα από τα πολύ φτηνότερα μέσα του Ιράν.
0: Ναι, τρύπησε. Το Ιράν κατάφερε να τρυπήσει το θόλο, κατά περίπτωση βέβαια. Εντάξει, αλλά κατάφερε.
1: Εδώ μας εγγυώνται ότι ο θόλος που μας φτιάχνουν είναι αναβαθμισμένος. Είναι πολύ καλύτερος ακριβώς γιατί η χώρα έχει άλλη γεωγραφική μορφή. Εδώ όμως μπαίνουν ζητήματα. Μπαίνουν ερωτήματα. Πάρα πολλά.
0: Και ακόμα δεν έχω ακούσει, τι σημαίνει η συντήρηση και η επιχειρησιακή λειτουργία αυτού του συστήματος, διότι και αυτό είναι πολλά λεφτά. Εσείς
1: πάρα
0: γνωρίζετε
1: πολλά
0: ότι πολλές φορές ένα σύστημα μπορεί να είναι φτηνό, αλλά στοιχίζει ακριβά στην επιχειρησιακή του λειτουργία, και αν είναι και ακριβό ακόμα περισσότερο. Δηλαδή,
1: και θέλετε να σου πω για κάτι.
0: Αυτό το κόστος ακόμα κανείς δεν μας το λέει. Ορίστε.
1: Και η δική μας αμυντική βιομηχανία γιατί να παίξουν.
0: Γιατί
1: να
0: παίξουν, ναι. Βέβαια λένε 19 εταιρείες, τα 700 εκατομμύρια το 3,2 ξέρω εγώ ότι υπολογίζουν τώρα είναι ελληνικής αυτής, το 25% περίπου είναι η ελληνική συμμετοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα σε ό,τι αφορά τον πηγαίο κώδικα που αναφέρατε προηγουμένως, η κυβέρνηση είπε ότι ο κύριος Δένδιας λέει ότι όχι, είναι στα χέρια μας κτλ. Οι Ισραηλοί ήταν πολύ πιο φιδωλοί. Είπανε θα φτιαχτεί ένας κώδικας που θα είναι κουμπωμένος για τους Έλληνες και θα το ξέρουν μόνο οι Έλληνες.
1: Αυτό ακριβώς το θα φτιαχτεί. Γιατί προσέξτε, μην κολευόμαστε. Εδώ μιλάμε. Είδατε τι έγινε με τους S300 και τους S400, τι φασαρία έγινε. Γιατί ακριβώς το θέλω να ξαπλώνει ένα σύστημα το οποίο περιέχει ραντάρ και μάλιστα πολλά ραντάρ τα οποία βλέπουν σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βλέπουν και βλέπουν μαζί σου. Ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αμερική είπε για τους δικούς μας S300 δεν υπάρχει περίπτωση να τους πάτε στην Κύπρο και τους κρατήσαμε στην Κρήτη σε κάποια γωνιά, και στους Τούρκους το ίδιο, ότι τι είναι αυτά περίπτωση S300 και ποιος θα βλέπει τι και... Άρα εδώ πρέπει να καταλάβουμε μερικά πράγματα. θα βλέπουν μέσω ημών οι Ισραηλίτες όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί στην πραγματικότητα, μην κοροϊδευόμαστε, κάπου εδώ παίζει το όλο το παιχνίδι.
0: Και θα βλέπει και την Τουρκία, θα βλέπει τα Βαλκάνια, τι θα βλέπει όλο αυτό, τι είναι αυτό που θα βλέπει.
1: Όλο αυτό λοιπόν, και ποιος θα το βλέπει.
0: Ποιος θα το βλέπει.
1: Προσέξτε, η λέξη μαγική δεν είναι μόνο κώδικας. Είναι το λεγόμενο κέντρο ελέγχου των πληροφοριών, συλλογής και ελέγχου. Ποιος το έχει. Γιατί, προσέξτε, εδώ μιλάμε για τη δική μας την άμυνα έναντι της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλο θέλει να μας επιτεθεί. Αυτό λοιπόν το κέντρο ελέγχου, το οποίο θα παίρνει όλη αυτή την πληροφορία και όλη αυτή την εικόνα, θα είναι σίγουρα στο δικό μας γεία. Ή θα βρεθούμε πάλι σε τίποτα περίεργες οθόνες που δεν θα δουλεύουν αρκετά καλά και θα έχουν κάποιοι άλλοι στημένο κάπου αλλού ένα πολύ ωραίο κέντρο και θα βλέπουν όλα. Αυτά είναι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Γι' αυτό θυμηθήκατε και την εμπειρία σας με το Σιφοράι.
1: Γι' αυτό θυμήθηκα την εμπειρία με το Σιφοράι και ανησύχησα ιδιαίτερα. Διότι ήταν μια πολύ κακή εμπειρία, την οποία και ως αξιωματικός την πλήρωσα, γιατί ήμασταν λίγοι εκείνοι που αντιδράσαμε. Αλλά τέλος πάντων, ήταν μια άλλη εποχή, δεν μπορούσαν ίσως να μας καταλάβουν κάποιοι. Ήξεραν περισσότερα από... δεν θέλαν να ξέρουμε εμείς περισσότερα από όσα έπρεπε. Όμως δεν μπορεί να παραλυφθούν. Κάποια στιγμή στη χώρα μας πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας ή τουλάχιστον να βγει κάποιος και να πει δεν θέλουμε να μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ είναι πολύ σοβαρό. Δεν απλά Ολυμπιακοί αγώνες, άντε γίναν, πάει στο καλό, τελειώσαν. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που έχει να κάνει με την εθνική μας άμυνα, που έχει να κάνει και με πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρουμε ποιος θα κρατάει τα κλειδιά του κώδικα, ποιος θα κρατάει τα κλειδιά του κέντρου ελέγχου και εάν και κατά πόσον όντως το σύστημα αυτό μπορεί να είναι σε σωστή και συμβατή λειτουργία με τα δικά μας συστήματα, αυτά με τα οποία λειτουργεί το πολεμικό μας ναυτικό, η πολεμική μας αεροπορία, στο αυτό μας τα ραντάρ μας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυριδόπουλε, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα.
1: Σε όσα θέλετε.
0: Επειδή υπάρχει τώρα το θέμα καλώδιο και γιατί είδαμε και τον Πρωθυπουργό που ήταν στο Παρίσι να πανηγυρίζει πάλι, εν πάση περιπτώσει υπέρηξ του Πρωθυπουργού τα διαδίδουν όλα αυτά και πανηγυρίζουν ότι οι Γάλλοι τώρα θα λύσουν το θέμα και θα ξεμπλέξουμε και θα προχωρήσει το καλώδιο. Τώρα έχετε την εμπειρία και τι σημαίνει ναύτεξ και τι σημαίνει αδειοδότηση και τι σημαίνει ενημέρωση και τι σημαίνουν όλα αυτά για τους θαλάσσιους χώρους. Τι βλέπετε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή και γιατί η συμμετοχή, η οικονομική συμμετοχή και η επιχειρησιακή μιας γαλλικής εταιρείας θα εμποδίσει τους Τούρκους να βγάλουν πλοία αυτή τη φορά, όπως είχαν κάνει και πριν από 2 χρόνια.
1: Προσωπικά και το έχουμε συζητήσει και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ζήτημα, δεν βλέπουμε να υπάρχει λόγος για τόσο μεγάλο, για τόσο μεγάλη γιορτή. Και μάλιστα το είπατε και εσείς εχθές νομίζω, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ναι μεν πήγε να συζητήσει για αυτά τα θέματα, αλλά δεν είδαμε κάτι στην τηλεόραση για αυτά τα θέματα. Αυτό που είδαμε ήταν το ότι βρήκε ένα παλικαράκι εκεί και μπράβο του, που ήταν ας πούμε εκεί στο κέντρο αυτό τη...
0: Ναι, το διαστημικό.
1: Το διαστημικό και λοιπά και είπε μπράβο, το οποίο δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε με την ελληνική ανάπτυξη, ούτε με την ελληνική εκπαίδευση, τίποτα. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι η εξής. Έχουμε σύνδεση 2 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα καλώδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής, το οποίο είναι προϊόν και απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ούτε εμείς ούτε εκεί προσκάναμε τις κινήσεις που θα έπρεπε διαμαρτυρίας. Τώρα που τις κάνουμε, εάν όντως η Γαλλία θέλει να λάβει σοβαρά υπόψη της, όχι μόνο τις διαμαρτυρίες μας, αλλά και το γεγονός ότι προσβάλλεται στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία, το πράγμα είναι πολύ απλό. Κουνάει την απειλή του ότι θα σε πετάξω έξω, θα εισηγηθώ και εμείς και φυσικά η Γαλλία και όποιος άλλος, ότι θα σας πετάξουμε έξω από αυτό στο οποίο σας υποσχεθήκαμε ότι θα πάρετε μέρος, αλλά και λεφτουδάκια, τα λεγόμενα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης. Τόσο απλό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να ζητήσεις κυρώσεις. Αν δεν ζητάς κυρώσεις και απάπλας και απάπλη πηγαίνεις μα οπουδήποτε και λες παιδιά με πειράζει ο Κώστας. Ωραία, σε πειράζει ο Κώστας. Αλλά... Και τι θέλεις. Πρέπει να πεις ζητώ κυρώσεις γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Και με βάση συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένες προβλέψεις. Διότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάει όχι μόνο στην Ευρώπη και στον IMO, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, και να ζητήσουμε κυρώσεις κατά της Τουρκίας σε θέματα που να σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία. Να θυμίσω, χρόνια πίσω η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου είχε επιτύχει μέσω του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικά κανένα λιμάνι της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης δηλαδή Κύπρου, ή του ψευδοκράτους τέλος πάντων, και ήταν αναγκασμένη η Τουρκία, τα προϊόντα που χρειαζόντουσαν για να επιζήσει αυτό το κράτος, μόνο η Τουρκία μπορούσε να πηγαίνει και να τα φέρνει, γιατί τα λιμάνια ήταν αποκλεισμένα. Ούτε μπορούσε να δημιουργήσει καινούργιο λιμάνι. Ήταν απόφαση του IMO. Που λήφθηκε πώς? Λήφθηκε όταν η κυβέρνηση αυτή, με τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας, και αν θυμάμαι καλά μάλιστα, και με τη βοήθεια μιας μεγάλης οικογένειας εφοπλιστών από τις Ινούσες, δεν θυμάμαι ποια οικογένεια ήταν, που είχε πάει αντιπρόσωπος εκεί στον IMO, μεγάλη οικογένεια ναυτιλιακή, και επιτέχθηκε αυτό το πράγμα γιατί ζητήσαμε συγκεκριμένες κυρώσεις. Ίσως το θυμάστε κι εσείς, παλιά ιστορία. Αν δεν ζητάς συγκεκριμένα πράγματα,
0: μάλιστα, να επιβληθούν βεβαίως,
1: με βάση συγκεκριμένες προβλέψεις και πρωτόκολλα, γιατί υπάρχουν προβλέψεις και πρωτόκολλα.
0: Ναι. Τώρα, οι Γάλλοι θα κάνουν μια ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Έχει σημασία αν η ανακοίνωση θα είναι μια γενική δημόσια ανακοίνωση ή αν θα απευθύνεται και σε συγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς ή κράτη. Το ένα είναι αυτό. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ απλά τουλάχιστον.
1: Και εγώ έτσι. Ακριβώς.
0: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η παράκτια χώρα που δικαιούται είναι πρώτα η Ελλάδα, οδηγίες προς ναυτιλωμένους, δηλαδή να βγάλει μια ναύτεξ.
1: Ναύτεξ μπορούμε να βγάλουμε εμείς. Αυτό είναι σαφές. Γιατί
0: υπάρχει κομμάτι που, χωρίς διεκδικήσεις και τσακωμούς, που από εδώ μέχρι την Κύπρο, μέχρι που να πιάσουμε την ΑΟΣ της Κύπρου, υπάρχει κομμάτι που μπορούν να βγάλουν και οι Τούρκοι.
1: Ναύτεξ.
0: Ναι. Και να πούνε...
1: Κανονικά δεν μπορούν να βγάλουν οι Τούρκοι ναύτες για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι είναι διέλευση, απλή διέλευση, καλωδίου. Δεν είναι ούτε έργο, όπως γίνεται όταν πρόκειται να γίνει αγωγός για παράδειγμα. Τότε γίνεται απαιτείται έργο. Δεν απαιτείται έργο. Τα δύο κράτη, από εκεί και μετά, το πολύ πολύ το οποίο μπορεί να κάνει η Τουρκία είναι να βγάλει μία εντολή, κάτι σαν ναύτεξ, μια λεγόμενη οδηγία προς ναυτιλωμένους, να το πω έτσι, απλή όμως, η οποία θα λέει ότι μου γνώρισε η Ελλάδα και η Κύπρος ότι από αυτά τα σημεία, από αυτά τα γεωγραφικά μήκος και πλάτος, θα γίνονται από τάδε μέχρι τάδε του μηνός αυτές οι εργασίες. Τίποτε περισσότερο δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει ούτε πρέπει να δώσω άδεια, ούτε να κάνω. Διότι δεν, σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, δεν υπάρχει θέμα αδείας για τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, εδώ είναι ακριβώς που λέω ότι μπορούμε, ακριβώς επειδή η Τουρκία πρώτον δεν το έχει υπογράψει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, και δεύτερον επειδή ακριβώς το παραβιάζει το δίκαιο που έχουμε υπογράψει και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κύπρος κλπ. Είναι παραβάτης με αυτά τα οποία κάνει και την παρεμπόδιση που δημιουργεί. Εκεί μπορούμε λοιπόν να απευθυνθούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον IMO, και να ζητήσουμε κυρώσεις σε βάρος ενός κράτους το οποίο παρεμποδίζει ένα έργο ειρηνικό, ένα έργο αναπτυξιακό, ένα έργο που σχετίζεται με τη διασύνδεση δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυριδόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια στο τέλος για σήμερα. Σήμερα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει μόνο η μονομέρεια του κυρίου Μητσοτάκη, τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία λένε ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ούτε ευελιξία ούτε τίποτα άλλο. Έχουμε να ακούσουμε την άλλη άποψη λοιπόν. Και πραγματικά μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε να ακούσουμε την άλλη άποψη και την άλλη πρόταση. Και σε άλλα πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους. Λοιπόν, από μένα το Σπύρος Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Κρυσικλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Και βεβαίως, Αυγή της Κυριακής, μην τη χάσετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ παραλαμβάνουν και τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέση εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος. Εν τω μεταξύ, η μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογένειών τους, χωρίς διακρίσεις και χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή δημόσια συμπεριληπτική παιδεία. Διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή ήταν η ΔΕΘ του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς των ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατά Σαγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόρα Ακριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό σχέδιο κατά δράσεων κατά του καρκίνου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει ποινικές διώξεις με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με όσα είχε καταθέσει η γιατρός στους αστυνομικούς στο επίκεντρο των ερευνών. Βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Οι αρχές εξετάζουν όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν την κατάρρευση του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ερωτήματα εγείρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά, εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής αυτής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να αντιβίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου και προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ κατέστρεψε τις υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Οι υποδομές αυτές στο υψώμα Άλι Τάχερ ήταν στρατηγικής σημασίας για τη Χεσμπολάχ, που κατασκευάστηκε σε διάστημα 2 δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό, ανέφεραν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας σε κοινή δήλωσή τους. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεσμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να συγκροτήσει τις δυνατότητές της. Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΆΚΑ.
6: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ή ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά μηνύματα στο 6985-870-059.

θα σηκώσω το γάντι, το γάντι το οποίο μου ρίξατε, γι' αυτό το εννοώ. Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Είναι πολιτική, το ξέρετε, αλλά θα το ξεκινήσω και θα το καταλάβετε γιατί είναι πολιτικό το θέμα. Μου λέτε γιατί δεν ασχολείσαι με την υπόθεση του Μαζονάκη, του τραγικού θανάτου του καλλιτέχνη αυτού, και μάλιστα μου προσδίδουν πρόθεση, πώς να το πω τώρα, ελιτισμού απέναντι σε αυτό το είδος της μουσικής, το οποίο κατά την κρίση κάποιον ακροατό το απαξιώνω, ή εν πάση περιπτώσει γιατί ας πούμε ας το πιάσω και ένα είδος ζωής ας πούμε, το οποίο λειτουργεί μέσα σε αυτό το lifestyle που ζούμε σήμερα, δεν είναι συμβατό με τη δική μου αξιακή κώδη. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά το λέω έτσι σχηματικά. Λοιπόν, θα πω λοιπόν για αυτό το θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να πω με τον τρόπο τον οποίο εγώ κρίνω ότι έχει σημασία να ασχοληθεί κάποιος. Προσέξτε να δείτε λοιπόν. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο καθένας, βρίσκονται δύο γιατροί οι οποίοι μπαίνουν σε ένα λαμπερό κτίριο σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και αποφασίζουν ότι είναι κάνει μία δουλειά. Δεν έχουν, αποδεικνύεται ότι δεν έχουν καμία υποδομή, δεν τηρούν κανένα κανόνα ασφαλείας και δεν έχουν τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσουν μία έκτακτη περίπτωση που μπορεί να τους προκύψει όπως τους προέκυψε. Για προσέξτε λοιπόν εδώ τι έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι διαφημίζουν το μαγαζί τους, γιατί μαγαζί είναι σε τελική ανάλυση, στα social media και αξιοποιούν όλες τις γνωριμίες και όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουν πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσουν να προσελκύσουν πελάτες. Τι εκμεταλλεύονται? Εμπορεύονται τη ματαιοδοξία κάποιων ενδεχομένους ανθρώπων ή και την ανάγκη, γιατί δεν είναι μόνο, είτε για να βρίσκεται, να είναι φρέσκος, για ευεξία, να είναι νέος, να είναι όλα αυτά, και ανοίγουν χωρίς τα απαραίτητα προσόντα κάτι το οποίο το μοσχοπουλάνε. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, και για μένα αυτό είναι και το σημαντικότερο. Μπορεί οποιοδήποτε χωρίς τα προσόντα και χωρίς τις υποδομές σε αυτή τη χώρα να κάνει ό,τι αυτός δηλώσει και να κινηθεί και να προσελκύσει ό,τι πελατεία και να βγάλει, γιατί το κέρδος είναι όλη στην ουσία. Αποδεικνύεται ότι μπορεί. Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη να τον ελέγξει αυτόν τον άνθρωπο, τον όποιον άνθρωπο, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι και άλλες ιατρικές υπηρεσίες που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει την κοινωνία με πλαστικούς χειρουργούς και δεν ξέρω τι, που έχουν συμβεί διάφορα πράγματα που πάλι ήταν με αυτές τις ιδιωτικές προσεγγίσεις και με αυτούς τους κανόνες λειτουργίας, και πάλι έβγαλαν ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Ποιος λοιπόν έχει την ευθύνη? Ο ιατρικός σύλλογος ίσως, ο οποίος δεν σήκωνε κατά καιρούς και κατά το παρελθόν καμία πώς να σου πω τώρα, να σας πω, μύγα στο σπαθί του παλιότερα, τώρα άφαντος. Το κράτος, τι είναι το κράτος εν τέλει ας πούμε, τροχονόμος είναι?
των υποθέσεων αυτών, τι ακριβώς κάνουν σε αυτή τη χώρα για να μπορέσουν, τι ακριβώς κράτος έχουν φτιάξει για να προστατεύσουν και τι μηχανισμούς. Κανένα. Είναι το μόνο παράδειγμα που έχουμε ζήσει. Όχι. Είναι. Το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε λοιπόν κάποιες περιπτώσεις έτσι για να, δείτε πόσο μοιάζουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα την πρόσφατη υπόθεση που τη θυμάστε όλοι, της Γιολάντα, της βιομηχανίας αυτής. Σαν παράδειγμα τη φέρνανε, φοβερό και τρομερό. Πήρε ένα σκασμό επιδοτήσεις. Την παρουσίαζαν υπουργοί και λέγαν ορίστε ένα πρότυπο επιχειρηματικότητας. Αποδείχτηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω σε ναρκοπαίδιο. Κανένας δεν μπήκε να ελέγξει γιατί δόθηκαν οι επιδοτήσεις. Αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, δεν τηρήθηκαν. Θέλετε κάποια άλλα παραδείγματα. Για παράδειγμα, την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Καθόμαστε και συζητάμε λοιπόν, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ωραία. Μα μήπως υπήρχε τίποτε κανένας άλλος κανόνας ασφαλείας. Με ρουσφέτη ο σταθμάρχης δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιος επιλήφθηκε και ποιος προώθησε το ρουσφέτη αυτό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οι άλλοι ελεγκτές δεν ήταν στη θέση τους γιατί είχαν πάει για σουβλάκια. Δηλαδή ούτε εναλλακτικές. Δεν θέλω να σας θυμίσω τώρα. Εδώ λοιπόν αναρωτιέμαι πραγματικά πού βρίσκεται αυτό το δημόσιο το οποίο όλοι κόπτονται και όλοι θέλουν να το κυβερνούν. Τι χώρα είναι αυτή, και δεν θέλω να ρίξω στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την υποκρισία πάνω στα αποκαίδια ενός γεγονότος, γιατί τέτοια περίπτωση είναι και το γεγονός που μιλάμε, να έρχονται οι διάφοροι και να λένε τα διάφορα. Κάποια στιγμή, ξέρετε, πρέπει να καταλάβει η κοινωνία μας και να φανεί αυτό το πράγμα, ότι οι κυβερνήσεις τις οποίες εκλέγουν πρέπει να τηρούν τους κανόνες και για τους λόγους τους οποίους εκλέγουν. Θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Μάνο Χατζηδάκη, να λέει ότι όταν το τέρας κυριαρχήσει και επιβληθεί στην κοινωνία, δύο πράγματα συμβαίνουν. Όχι ότι το τέρας έγινε πιο ανθρώπινο, αλλά ότι η κοινωνία και το κράτος βέβαια αποκτηνώθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία, θα μπουν κάποιοι φυλακοί, πάρα πολύ ωραία. Μα είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει κανένας τι έχει συμβεί? Είναι δυνατόν εδώ ακόμα και στη Μέκα του καπιταλισμού και στην Αμερική, όπου υπάρχει, ας πούμε, να το πιάσουμε με μια λογική, όπου υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο επιχειρήν, υπάρχουν κανόνες. Το αμερικάνικο σύστημα σου λέει εγώ θα σου κάνω έλεγχο. Δεν ξέρω πότε θα σου κάνω τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση που σου τύχει να γίνει ο έλεγχος και δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει και αυτά που προβλέπονται, θα σου κόψω ό,τι έχεις και δεν έχεις. Θέλετε να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα? Ο Αλ Καπόνε δεν μπήκε στη φυλακή για τις δεκάδες δολοφονίες και τα εγκλήματα που έκανε η μαφία του. Μπήκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή, γιατί απέκρυπτε εισοδήματα. Δεν είναι, γιατί εκεί μπορούσαν να τον πιάσουν, στο άλλο είχε καλυφθεί. Θέλω να πω λοιπόν, εδώ δεν έχει κανένας ευθύνη και όλοι συζητάμε τα ίσωνα, όχι τα μίζωνα, τα ελάσσονα. Αυτά συζητάμε. Δηλαδή η ουσία αυτής της υπόθεσης λοιπόν, για να κλείσω, είναι αυτή κατά τη γνώμη μου και όχι τα άλλα τα πικάντικα. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ιδιαίτερος, έχασε τη ζωή του μέσα σε ένα εργαστήρι το οποίο υπήρχε και το οποίο δεν είχε ελέγξει κανένας, γιατί κάποιοι δεν είχαν βασικές υποδομές.
Όπως για παράδειγμα αποδείχτηκε ότι δεν είχαν ούτε καν απεινιδωτή. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε λίγο. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στην Telekom.gr και Telekom.gr για την ακρίβεια και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα Σωτήρη, τι έγιναν και τόσα σχόλια και τόσα τραγούδια για τον Γιώργο και μπράβο στο κόκκινο που τον τίμησε. Καλό Σαββατοκύριακο κλπ. Ναι Γιώργο, έτσι έγινε και τον τίμησε και τον... και βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι, επειδή βλέπω όλη αυτή τις προηγούμενες μέρες και να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, μου την πέσανε, όλα τα κανάλια έχουν πέσει στην κλειδαρότρυπα και ψάχνουν μια υπόθεση, θεώρησα απαραίτητο να πω κάποια πράγματα, γιατί ακριβώς μου την πέσανε, για τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι περισσότερο σημαντικά και που αλλάζουν τη ζωή μας, γιατί τα βρίσκουμε συνεχώς. Τώρα είναι αυτό το περιστατικό, χθες ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο και ακολουθούμε. Λοιπόν, πού είναι αυτός ο κύριος Πατούλης τώρα, για να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα? Πού είναι ο κύριος Πατούλης, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι μπορεί να είναι και ξανά περιφερειάρχης? Θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Πατούλης για το παραμικρό και άλλες εποχές που έκανε επίθεση πολιτική, δηλαδή το στοιχειώδες. Και η κυβέρνηση τι ελέγχει, οι κυβερνήσεις, δηλαδή τι τέρας είναι αυτό το πράγμα που έχουν αφήσει να αναπτυχθεί? Γιατί δεν γίνονται κάποια πράγματα? Να ξέρει ο καθένας ότι δεν γίνονται, δηλαδή πώς να το κάνουμε? Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως, ας πούμε, η ευθύνη, το να βάλουν δύο γιατρούς στη φυλακή ή να τους συλλάβουν και να κάνουν, να δούμε τις χειροπέδες και να πούνε να το, τι έγινε το κακό? Τι προληπτικά μέτρα πήρανε για να μην συμβούν όλα αυτά τα πράγματα? Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα γιατί και πώς και κάπως και εκείνο και τ' άλλο. Δηλαδή εντάξει τώρα ρε παιδιά, δεν είναι το πρωτοφανές αυτό το πράγμα που γίνεται?
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το κόκκινο.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε πάλι. Γρηγόρη μου, αυτό το μήνυμα που μου έστειλες για άλλη υπόθεση, για υπόθεση παιδοβιασμού στην Κέρκυρα για το συγκεκριμένο, δεν θα το διαβάσω. Και θα σου πω γιατί δεν θα το διαβάσω. Γιατί μακριά από αυτή τη λογική. Εμένα δεν μου λέει τίποτα ποιος και γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Μου λέει η πράξη, και η πράξη στηρίζεται σε μία αυτή, είτε Έλληνας, είτε Τούρκος, είτε δεν ξέρω τι είναι, για μένα είναι το ίδιο. Θα άλλαζε κάτι δηλαδή? Πρέπει να, το πρόβλημα μας είναι τώρα αν όλοι καταλαβαίνουν ποιος και από πού προέρχεται αυτός που το έκανε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά, Γρηγόρη μου, συγγνώμη που το λέω, τρέφουν την ακροδεξιά. Αυτή η λογική μακριά από μας. Και γιατί το απέκρυψε το κόκκινο, γιατί δεν του απέδωσε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λυπάμαι, αλλά έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Για μας είναι η πράξη και όχι από πού προέρχεται αυτός που την έκανε. Για να τελειώνουμε με αυτά. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνικής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα τώρα, έτσι, της πολιτικής εν τη ευρεία ενία, που επηρεάζουν εν τέλει τη ζωή μας και εν πολλής διαμορφώνουν και όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε στο πρώτο κομμάτι, ας πούμε, της τοποθέτησής μου, διαμορφώνουν μία αντίληψη, μία κατάσταση, ένα γεγονός, διότι αυτό είναι η ιστορία. Βλέπω λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχει πολύ πριν ξεκινήσει όλη η αντιπαράθεση, η προεκλογική μάλλον εκστρατεία, η αντιπαράθεση έχει ξεφύγει σε άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τα επίδικα της κοινωνίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταρχήν όλο το παιχνίδι παίζεται με όρους επικοινωνιακής υπεροπλίας, ποιος την έχει και πού την κατευθύνει, και έχουν χαθεί από την δημόσια συζήτηση, από το δημόσιο διάλογο, τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν στην πραγματικότητα την κοινωνία. Δηλαδή, είναι γνωστή η δύναμη που έχει η Νέα Δημοκρατία, και στο μηντιακό και στο επικοινωνιακό παιχνίδι, είτε για λόγους οικονομικούς είτε για λόγους πραγματικούς, γιατί όντως έχει ευστοχήσει σε αυτά τα θέματα. Τι κατάφερε να κάνει πριν ακόμα ξεκινήσει αυτή η ιστορία? Έχει καταφέρει λοιπόν, καταρχήν, τα μεν κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να τρώγονται μεταξύ τους για θέματα λεπτομεριών. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι πέμπτος, ποιος θα καταφέρει αυτό. Λοιπόν, εσωτερικά ζητήματα που δεν ενδιαφέρει πραγματικά κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Δεν ενδιαφέρει και το έχει δείξει. Ακόμα και με αυτά τα πειραγμένα τους γκάλοπ, το λέει η κοινωνία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πέρασε στην αντίληψη και στο δημόσιο διάλογο λάθος ζητήματα αντιπαράθεσης. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε πραγματικά με γελοιότητα καθημερινά να ακούμε για κοστολόγηση, αντί να συζητάμε για τα θέματα που πρέπει να λύσουμε, δηλαδή εκεί που πονάει η κοινωνία, καθόμαστε και λέμε ότι το μείζον είναι η κοστολόγηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ εγώ. Έχει σημασία το ότι εγώ να δεχτώ ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης, αυτά που ανακοίνωσε. Πλήρως κοστολογημένα και είναι όσα είπε, δεν θα τις προσθέσω ούτε ένα ευρώ. Λύνει κανένα πρόβλημα το ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα? Δηλαδή το ζήτημα της, επειδή κοστολόγησε ότι 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξιδο, σημαίνει ότι έλυσε πρόβλημα? Αυτό είναι το ζητούμενο? Δηλαδή η κοινωνία, με το που έμαθε ότι το κόστος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης είναι 2,2, όσο λένε, απάντησε στο πρόβλημα της ακρίβειας που τη βασανίζει, στην μείωση των μισθών στο εισόδημα που δεν έχουν? Οι συνταξιούχοι πήραν απάντηση στα προβλήματά τους, δηλαδή επειδή βρήκαμε ακριβώς πόσο θα κοστίσει το 400 που θα δώσει σε κάποιους και σε άλλους δεν θα δώσει, επειδή είναι κοστολογημένα, εν τέλει αυτό είναι το ζήτημα? Δηλαδή το ότι σωστά λέει ο Βαγγέλης, το ότι ξέρουν κάποιοι τι θα πάρουν και το έχουν μάθει, σημαίνει ότι αυτό είναι τόλισαν το πρόβλημά τους? Δηλαδή ο συνταξιούχος, η μέση σύνταξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να τα θυμόμαστε και όλα, είναι γύρω στα 700 ευρώ. Έτσι, και το κόστος ζωής είναι διπλάσιο. Ωραία. Λοιπόν, του δώσες αυτού του 700 και στον άλλον το 400.
το έμαθε αυτό. Και που το έμαθε, του το έλυσε στο πρόβλημα. Δηλαδή, απάντησε στο γιατί, άντε να μειώσουμε τους αντιπάλους μας, ας πούμε, και να πούμε ότι παιδιά, εσάς τα δικά σας προγράμματα είναι στο Θεό. Εγώ λέω ότι είναι στο Θεό. Δεν θα μπω στη γελοιότητα τώρα που κάθε εβδομάδα ακούμε άλλα, κάθε μέρα, όχι κάθε εβδομάδα, ακούμε άλλα νούμερα και άλλα μεγέθη, αξιολογούνται και λέγονται διάφορα, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία? Αυτό λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι και για να ξέρουμε λοιπόν τι γίνεται, και αυτό καλό άμεσα, ας πούμε, εγώ μέσα από αυτή τη συχνότητα να μπει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον που σήμερα έχει στη Θεσσαλονίκη τις κύριες και βασικές δραστηριότητες, να δώσει έμφαση στο να αποδομηθεί αυτή η κωμωδία. Οι κοινωνίες πορεύονται με βάση προτεραιότητες τις οποίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ή δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία βιώνουν, και με πολιτικές και με προσπάθειες που γίνονται πάνω στο, για να λυθούν τα προβλήματα. Δεν πορεύονται με βάση η οικονομετρία ή την λογιστική. Δεν ενδιαφέρει κανέναν πόσο κάνει ένα προϊόν, τον ενδιαφέρει την ώρα που πάει να το πληρώσει, γιατί βλέπει ότι ακριβώς δεν έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει, γιατί κάποιοι του το στέρισαν αυτό το πράγμα. Και έρχονται τώρα και τσίμπησε η αντιπολίτευση, ή όλοι οι υπόλοιποι. Και ένα δεύτερο σημείο το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι ότι επιτέλους, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά αφήστε τη φαγωμάρα εκεί, ας πούμε, τώρα ότι ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι μια καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, αξιακό, πολιτισμικό, οικονομικό, οραματικό, όλα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα. Και σαν αίσθηση ενστικτώδης υπάρχει στο μέσο Έλληνα ότι είναι όλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε τον πολίτη πιανού καρέκλα θα είναι ισχυρότερη σε αυτό το παιχνίδι. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πώς τελειώνει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η καταστροφική πολιτική την οποία εφαρμόζει και τη βιώνει σε όλα τα επίπεδα ο μέσος Έλληνας. Αυτοί που το κάνουν το καταλαβαίνουν. Και επειδή λοιπόν δεν έχει αρχίσει για τα καλά όλο αυτό το πράγμα που θα δούμε μέχρι την άνοιξη την ερχόμενη που θα γίνουν οι εκλογές, κρατηθείτε, γιατί σε εκείνο το επίπεδο θα δούμε και πράγματα που εκφεύγουν και της πολιτικής, δηλαδή θα δούμε και πράγματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά, με υποψίες, με φήμες, με social media, με όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πρέπει να το απαιτήσει η ίδια η κοινωνία με τον τρόπο της. Έρχεται τώρα ο κατεπάγγελμα υβριστής καταστάσεων που είναι υπουργός δικαιοσύνης και μας λέει ότι αν βγει κάποιος από την αντιπολίτευση την επόμενη μέρα θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, και το βάζει αυτό το θέμα στην ατζέντα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε με αυτούς τους όρους? Δεν ξέρω πόσα. Και εδώ θα πρέπει λοιπόν να τον μαζέψουν αυτόν τον όποιον να εκδίγει το τα λέει όλα αυτά τα πράγματα, το ίδιο του το κόμμα, ή να, με κάποιο τρόπο να αντιδράσει η κοινωνία. Δηλαδή έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και δεν έχουν μπει, έχουν φύγει από τη συζήτηση, υπάρχουν ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι συμφωνημένα, τα οποία δεν έχουν λυθεί.
βοούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για όλα αυτά που γίνονται και που δεν γίνονται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχουν ζητήματα κοινωνικά. Και εδώ κάθονται και μας λένε οι αριθμοί. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ασύλληπτο. Και είναι αυτό που το χειρότερο όλων είναι ότι έχει τσιμπήσει και η όποια αντιπολίτευση. Επιμένω, πρέπει με κάποιο τρόπο τουλάχιστον αυτή η αντιπολίτευση, η οποία ήταν αντιπολίτευση, κανονική αντιπολίτευση, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει πρωτοβουλίες να το αποδομήσει αυτό το πράγμα, να μείνει. Τα ακούει η κοινωνία, κάνουν λάθος. Δεν γίνεται να συζητάμε σήμερα για αυτά τα θέματα όταν η κοινωνία μας είναι αυτή και να παίζουμε με τα γραφηματάκια του Σκέρτσου και τα γραφηματάκια του Κουτεντάκη, δεν ξέρω ποιος παίζει από εκεί και ποιοι ήταν καλύτεροι τότε και ποιοι είναι καλύτεροι σήμερα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και πόσο μας κόστιζαν εμάς τότε που είμαστε έτσι και πόσο σας κοστίζουν εσάς τώρα που είστε τώρα. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε, είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να γίνει. Τώρα γιατί λέω είναι υποκριτικό, βγαίνουν τώρα ακόμα και όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τέτοιες πολιτικές και λένε κόπτονται γιατί ακούσανε το ΠΟΠ ότι πάθαμε όλοι αυτοί καθώς πρέπει, ακούσαμε τον Τραμπ να βγαίνει δημόσια και να λέει ότι αν με ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές θα δώσω 5.000 δολάρια στον καθένα. Και κάθονται λοιπόν τώρα και τι απαντάνε, ας πούμε το ερώτημά τους είναι πού θα βρει ένα τρεις, ας πούμε αυτό εδώ στην Ελλάδα, έτσι, πού θα βρει το ένα τρεις. Τι λέτε ρε παιδιά? Αυτό είναι το πρόβλημα σαν αντίληψη και σαν αξιακή λογική, ασχέτως τι είναι ο Τραμπ κλπ. Είναι πως μια αυτοκρατορία και ένας παρακμιακός πρόεδρος αυτή τη στιγμή λειτουργεί κατάφατσα και δημόσια με αυτούς τους όρους. Και εδώ κάθονται και συζητάνε πού θα τα βρει, δηλαδή κόπτονται πού θα τα βρει η Αμερική, ας πούμε, αυτά τα λεφτά για να δώσει ο Τραμπ. Μα με συγχωρείς, δεν πλειοδότησε η κυβέρνηση η οποία κορεύεται κιόλας ότι μοίρασε 55 δισεκατομμύρια την πανδημία, την περίοδο της πανδημίας στους Έλληνες. Δηλαδή το κάνει πιο κομψά. Τα ίδια που λέει ο Τραμπ, τα ίδια έπραξε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή εδώ εξαγοράστηκαν αποδεδειγμένα εκλογές. Χωρίς να λέει ότι θα σας δώσω τώρα, τα δίνε και μετά τα αποτιμούσε και μας έλεγε να τα χρήματα. 55 δισεκατομμύρια για την πανδημία. Παντού, πάρε κόσμε. Ο ΠΚΠ, όποιος υπάρχει, έμπαινε εκεί, απευθείας αναθέσεις, ταμείο ανάκαμψης. Τι ακριβώς διαφορετικό κάνει επειδή δεν το λέει και δεν το έχει διαιρέσει? Δεν το έχει διαιρέσει γιατί είναι λιγότεροι αυτοί που τα πήρανε. Δεν συμφέρει διαίρεση. Έτσι δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει, ας φύγουμε λοιπόν από τέτοιες λογικές. Τα λέω τώρα γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας.

0: Γρηγόρη μου, κατάλαβες πάλι λάθος. Δεν σε κατέταξα, σου απαντάω εσένα ειδικά, γιατί αυτό είναι βασικό στο μήνυμα. Δεν σε κατέταξα στην ακροδεξιά εσένα. Την αντίληψη του τι εθνικότητας είναι αυτός και τι είναι ο άλλος, κατέταξα, ας πούμε, στην ακροδεξιά λογική. Προς Θεού, δεν συμμερίζομαι τη λογική, το τι είναι αυτός που κάνει τη συγκεκριμένη πράξη. Είναι άλλης άποψης. Αυτά ακριβώς είναι που κάνει, λέω, είπα, η ακροδεξιά αντίληψη και λογική. Δαιμονοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να τους βάλει όλους στο ίδιο τσουβάλι και να επιβάλλει τη λογική. Αυτό είπα εγώ και προς Θεού βεβαίως και δεν σε γνωρίζω, όπως μου λες, για να σε κατατάξω σε ένα χώρο αυτό. Όμως η αντίληψη αυτή ότι εμείς ως κόκκινο κρύψαμε την εθνικότητα του συγκεκριμένου που προέβη και έκανε αυτή την πράξη, γιατί είμαστε, όπως το υπενήσεσαι, ενδοτικοί, είμαστε με γουόκα τζέντα, δικαιωματιστές, ενώ αν ήταν Έλληνας θα το... Δεν είναι τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ειλικρινά το λέω. Ξεφύγετε από αυτή τη λογική και δέστε το τι γίνεται γύρω σας. Και απαντώ μόνο σε αυτό το μήνυμα, γιατί δεν και δεν μ' αρέσει που το κάνω, αλλά δυστυχώς είναι επικίνδυνα φαινόμενα αυτού του είδους οι αντιλήψεις και γι' αυτό τις θηλυτεύω. Λοιπόν, διάλειμμα έχουμε, θα ακούσουμε το ένθετο υγείας από την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και το δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα τα ξαναπούμε.
1: Το κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Σήμερα οι μαθητές κάθονται στα θρανία, ωστόσο οι περισσότεροι δεν δείχνουν ενθουσιασμένοι για την επιστροφή στα μαθήματα και τα βιβλία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο και συγγραφέα. Κυρία Καπάτου, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Θα ήθελα να μάθω πόσο εύκολη θεωρείται η προσαρμογή μετά τη θερινή ραστόνη και πώς μπορεί τόσο το σχολείο όσο και οι γονείς, που ο ρόλος τους είναι καθοριστικός, να κάνουν εύκολη την επιστροφή των παιδιών στα θρανία.
4: Ξεκινάω με τη μορφή αστείου να σας πω ότι και για μας είναι δύσκολη η επιστροφή στην καθημερινότητα και στην εργασία μας. Πολύ δε περισσότερο τα παιδιά μας που έχουν μάθει το καλοκαίρι να είναι ελεύθερα, να έχουν την αυτοδιάθεσή τους, να παίζουν μαζί μας, μας έχουν και εμάς σε πολύ μεγάλο διάστημα και γενικότερα ξεφεύγουν από τις ρουτίνες και από τα προγράμματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η προσαρμογή τους είναι μια διαδικασία η οποία θέλει προσοχή, υπομονή, χρόνο και βέβαια υποστήριξη από την πλευρά μας. Η ψυχραιμία η δική μας είναι το νούμερο ένα. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί μπαίνουν ξανά σε ένα πρόγραμμα. Και αυτό το πρόγραμμα, παρότι στα παιδιά αρέσει η ρουτίνα, αυτό το πρόγραμμα περιέχει υποχρεώσεις. Κάτι το οποίο δεν τους πολύ αρέσει. Περιέχει καθήκοντα στο σπίτι. Και αυτό δεν τους αρέσει. Περιέχει πρωινό ξύπνημα. Περιέχει διάφορα τέτοια στοιχεία που τα δυσκολεύουν. Στην αρχή τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν μας χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα στο σπίτι μας. Να μην φωνάζουμε, να μην γκρινιάζουμε, κάπως να τους βάλουμε πάλι σιγά σιγά στη ρουτίνα που είχαμε, στο αθερό πρόγραμμα, στις δραστηριότητές τους, σταθερό πρόγραμμα στον ύπνο, που είναι πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό, για να μπορούν και το πρωί να ξυπνάνε πιο ήρεμα, πιο χαρούμενα, πιο εύκολα. Και βέβαια μας χρειάζεται μία προσοχή στις σχολικές δραστηριότητες στο σπίτι, δηλαδή στα καθήκοντα τα σχολικά.
3: Πιστεύετε ότι θα πρέπει τα παιδιά να ξεκινάνε αμέσως τις δραστηριότητες τις εξωσχολικές, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν τελείως χαλαρά, κυρία Καπάτου, τα παιδιά αρχίζουν και το σχολείο και το διάβασμα και τις εξωσχολικές δραστηριότητες, που και αυτές μέσα εισαγωγικά μια υποχρέωση είναι, μια δουλειά, δεν είναι απλά, δεν είναι παιχνίδι.
4: Το ερώτημά σας είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο και κομβική σημασία, διότι τα παιδιά θέλουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες με μέτρο βέβαια και να τους αρέσουν, αλλά ασφαλώς θα τους πέσει μεγάλη δοσολογία. Εγώ προτείνω κάποιες δραστηριότητες εξωσχολικές που τους αρέσουν να γίνονται από την αρχή, κυρίως οι αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά αν υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που τα δυσκολεύουν, ίσως θα μπορούσαν να έρθουν να γίνουν μεταγενέστερα, να μην βιαστούμε δηλαδή από την αρχή. Δυστυχώς όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις και οι δραστηριότητες ξεκινάνε την ίδια περίοδο με το σχολείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, τα παιδιά πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέτε, και από εκεί και πέρα είναι σε εμάς τους γονείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες, τις εξωσχολικές, με έναν τρόπο επωφελή για τα ίδια και ευχάριστο. Κυρίως μάλιστα αν συναντούν φίλους τους εκεί, γιατί με αυτό θα το περιβάλλουμε κάθε φορά. Και μπορεί να είναι, αν θέλετε, και κάτι ευχάριστο και μία συνέχεια, ένα είδος διακοπών για τα ίδια.
3: Που δεν είναι όμως, γιατί ωστόσο ξέρουμε ότι οι γονείς δεν έχουν καταλάβει ότι είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα άτομα είναι τα παιδιά που πάνε σχολείο και αμέσως τα βομβαρδίζουν με εξωσχολικές δραστηριότητες, και θα ήθελα να μάθω και ποια θα είναι η στάση των γονιών, των μαθητών και κυρίως και της πρώτης τάξης του δημοτικού που αρνείται επίμονα και αντιδρά στο σχολικό περιβάλλον και δεν θέλει να ξεκινήσει με όλο αυτό το βάρος.
4: Υπάρχει μια μερίδα παιδιών πράγματι που έχει μια δυσκολία να ξεκινήσει ακόμα και να πάει στο σχολείο. Παρουσιάζουμε σχολική άρνηση. Φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε.
3: Ακριβώς.
4: Ναι, βέβαια. Που έχουν κάποια παιδιά έντονο άγχος που εκδηλώνεται με δυσκολία ή αδυναμία να πάει στο σχολείο. Και πολλές φορές έχουν και σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, διαμαρτύρονται για πόνο κεφάλου, πόνο στο στομάχι του. Κάποιες φορές έχουν και ναυτία. Που όλα αυτά τα συμπτώματα
3: με ένα μαγικό τρόπο. Κάνουν και έμετο.
4: Κάποιες φορές. Βεβαίως. Κάποιες φορές όμως, όταν τα παιδιά μένουν στο σπίτι, με ένα μαγικό τρόπο υποχωρούν τα συμπτώματα. Χωρίς όμως τα παιδιά να έχουν ίωση, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Η σχολική άρνηση είναι μια διαταραχή άγχους και παρουσιάζεται στο 1 με 5% των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Και παρουσιάζεται κυρίως στα παιδιά που πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, μπορεί, ή τα παιδιά που πάνε πρώτη δημοτικού ή πρώτη φορά στο παιδικό σταθμό, κυρίως την πρώτη δημοτικού, θα έλεγα, και παιδιά τα οποία μπαίνουν στην εφηβεία και πάνε, ξέρω εγώ, στην άλλη βαθμίδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να ξέρουμε πότε παρουσιάζεται. Πολλές φορές αυτή η άρνηση παρουσιάζεται μετά από ένα αγχογόνο γεγονός, δηλαδή μια μετακόμιση της οικογένειας, ένα αρνητικό γεγονός που έχει συμβεί στο σπίτι, ένα διαζύγιο ή οτιδήποτε άλλο. Και σιγά σιγά μένει. Αυτό που είναι πολύ βασικό για τους γονείς είναι να μπορούν να το αναγνωρίσουν και να μπορούν να συνεργαστούν με το σχολείο, να μιλήσουν με τον εκπαιδευτικό ή με τον ψυχολόγο ακόμα καλύτερα, για να κατανοήσουν τι βιώνει το παιδί και βέβαια να δώσουν, να βοηθήσουν να έχουν κοινές λύσεις. Να δείχνουν κατανόηση με αυτό που νιώθει το παιδί, να είναι υποστηρικτικό. Το παιδί είναι βασικό να μην μένει στο σπίτι. Πολύ σημαντικό να πηγαίνει στο σχολείο. Διότι αν μένει στο σπίτι, θα υπάρξει και μια δεύτερη μέρα και μια τρίτη μέρα.
3: Σωστά.
4: Και μετά εδραιώνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον και να τα διαβεβαιώνουμε. Ακόμα και αν χρειαστεί να μείνουμε εμείς έξω από το σχολείο. Να νιώσει το παιδί πιο άνετα. Και βέβαια, αν επιμένει, θα πρέπει οπωσδήποτε
3: να επισκεφθούμε. Να ζητάμε
4: βοήθεια από ειδικό. Βέβαια. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο.
3: Και να υπάρχει ο σωστός τρόπος από τους γονείς. Κυρία Καπάτου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
3: Γεια σας.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού γυμνασίου, λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση. Η απάντηση στα κενά των σχολείων, στις ανισότητες και στα άδεια αμφιθέατρο των δημόσιων ΕΕ δεν είναι περισσότερη ιδιωτικοποίηση, είναι περισσότερη και καλύτερη δημόσια παιδεία, σημειώνει ο Γιάννης Αμανατίδης και το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στέλεχοι του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Την ξέφρενη τιμή του πετρελαίου ακολουθεί και στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί του Κολονακίου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά, εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της Αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά και στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, σημειώνει με ανακοίνωση το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκη μέσα στο ίδιο το σπίτι, σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ καιρό και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, αλλά θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρειο επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 4 με 5. Η θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε πάλι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, διάβαζα χθες, για την ακρίβεια, μία μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ με θέμα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα. Ποια είναι τα βασικά σημεία τα οποία έτσι προέκυπταν από αυτή την έκθεση? Ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότεροι από τους ευρωπαϊκούς

0: μισθούς. Η μόνιμη εκπαιδευτική από το 15 έως το 24 μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν, προσέξτε, κατά 400,3%. Λοιπόν, και ακενές θέσεις και λοιπά. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία καταρρύπτουν σαφέστατα το κυβερνητικό αφήγημα της κυβέρνησης, ότι τα πάντα λειτουργούν, καλύπτουμε θέσεις, κάνουμε την παιδεία, το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα οποία ακούτε, και προσπαθούν πια όπως όλα τα επίπεδα να μας δείξουν, να δούμε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή. Και το λέω με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα πλέον έγιναν οι αγιασμοί, αρχίζουν επισήμως η σχολική χρονιά στα σχολεία. Τώρα πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την Μαρία Γεωργαρίου, μέλος της ΟΛΜΕ, για όλα αυτά που ξέρει τα θέματα από μέσα, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα για την εκπαίδευση που σας ανέφερα πριν, και όχι μόνο, γιατί είναι κι άλλα. Κυρία Γεωργαρίου, είστε στη γραμμή?
1: Μάλιστα, καλημέρα σας κύριε Καψόπα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Μία μικρή διόρθωση. Mm-hmm. Είμαι μέλος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, είναι το γνωστό και μετέ.
0: Βεβαίως, το και μετέ. Σωστά. Έχετε δει, καλά κάνατε και το διορθώσατε. Για πάμε λίγο, τα διάβασα λίγο έτσι για να μην μπούμε σε αυτή την... να δώσουμε λίγο το πλαίσιο. Για πέστε μας, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη Ελλάδα, να το πούμε αυτό, είναι πραγματικά τόσο ευημερούν όπως μας λένε οι κυβερνητικοί, ή έχει προβλήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και δεκαετίες, για να μην τα βάλουμε?
1: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, αν θέλαμε να κάνουμε πολύ σύντομα, να σκιαγραφίσουμε το πορτρέτο του Έλληνα και της Ελληνίδας εκπαιδευτικού, είναι ένας εργαζόμενος, μια εργαζόμενη σε κατάσταση φτωχοποίησης, πράγμα το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις, ένα γερισμένο προσωπικό, σε πολύ μεγάλο βαθμό εργάζεται σε επισφάλεια, έχουμε πάρα πολλούς αναπληρωτές, όλο και αυξάνονται κάθε χρόνο. Και φυσικά είναι και ένα εκπαιδευτικό, ένα προσωπικό υπερπροσοντούχο. Ιδίως όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε ότι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες πολλές φορές έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερα και τρίτα πτυχία, ξένες γλώσσες. Είναι αυτό που θα λέγαμε υπερπροσοντούχοι. Όχι κακό αυτό για το δημόσιο σχολείο, του αντίον. Απλά εδώ έρχεται μία σύγκρουση με τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία καταρχήν και καταρχάς μας αταξιώνει, και πώς αυτό αντανακλάται στην αντίληψη της κοινωνίας για τον εκπαιδευτικό και το δημόσιο σχολείο. Mm. Αν θέλετε έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η έκθεση
0: ναι,
1: του Πανέπιεσέ, εμείς τα παρακολουθούμε όλες τις εκθέσεις εδώ και χρόνια και συνεργαζόμαστε κάποιες φορές. Αυτό που θα ήθελα να πω, έτσι που σηματοδοτεί την καινούργια χρονιά, είναι ότι ξεκινάμε για άλλη μια φορά με πάρα πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς, υπολογίζονται γύρω στα 20.000 τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Ξεκινάμε με πάρα πολλούς αναπληρωτές και αναπληρώτριες, το οποίο έχει να κάνει πια με τη φύση και το χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, διότι οι αναπληρωτές και αναπληρώτριες δεν καλύπτουν προσωρινά κενά πια, καλύπτουν μόνιμα κενά, δηλαδή καλύπτουν κενά τα οποία θα έπρεπε να καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, από διορισμούς. Mm. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνετε, σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα για το πώς θα εξελιχθεί το δημόσιο σχολείο από εδώ και πέρα. Αν θέλετε να εξηγήσω τι σημαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, το να αυξάνονται οι αναπληρωτές σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό, οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο κάθε χρόνο επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, και είναι ένα πρόβλημα που εμείς το ονομάζουμε στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών.
0: Ναι, είναι αυτό το... κρίση ακριβώς.
1: Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του πληθυσμού, όμως, λόγω των ιδιαιτεροτήτων

0: δικού μας επαγγέλματος είναι πια ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι μια τεράστια κρίση, η οποία δεν αφορά μόνο στους αναπληρωτές και στις αναπληρώτριες, όπως ενδεχομένως υπάρχει αντίληψη, αφορά και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οπότε στην ουσία δεν μιλάμε πια για μεμονωμένα προβλήματα. Μιλάμε στην ουσία για αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου. Όλα αυτά τα προβλήματα, σας άκουσα τι είπατε και πριν σε σχέση με την έκθεση του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ και όλα αυτά τα οποία επισημαίνονται αυτή τη στιγμή, στην ουσία δείχνουν ότι πάμε προς ένα δημόσιο σχολείο το οποίο από τη μια σηματοδοτεί ανασφάλεια εργασιακή για τους εκπαιδευτικούς, αλλά από την άλλη σηματοδοτεί και ένα σχολείο το οποίο παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θα καταρρεύσει. Και ξέρετε, αυτό είναι το δημόσιο σχολείο. Είναι δηλαδή το σχολείο το οποίο συνέβαλε, δεν θα μιλήσω για παλαιότερα, θα μιλήσω για την τελευταία 15ετία, συνέβαλε πάρα πολύ στο να ξεπεραστούν οι συσσωρευμένες κρίσεις που βιώσαμε ως κοινωνία. Οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, πανδημική κρίση. Αυτό λοιπόν το δημόσιο σχολείο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους άλλους πυλώνες του κοινωνικού κράτους, έτσι, υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό λοιπόν το δημόσιο σχολείο αλλάζει χαρακτήρα. Και φυσικά η αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Νεοφιλελεύθερες επιλογές, οι οποίες τις έχουμε δει να εφαρμόζονται βήμα-βήμα, όπως ξεκίνησαν και σε εμάς από το 19, τις έχουμε δει να εφαρμόζονται κυρίως στο αγγλοσαξονικό μοντέλο και έχουμε δει όχι μόνο την κατάρρευση του ίδιου του σχολείου, αλλά και την κατάρρευση της κοινωνίας που είναι πέριξ του σχολείου.
1: Και να ρωτήσω, επειδή είμαστε πλέον... Δυστυχώς το σχολίαζα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τον αστερισμό των κοστολογήσεων όλων των μέτρων. Η στελέχωση, εν πάση περιπτώσει, των δημοσίων σχολείων είναι θέμα κόστους τελικά ή είναι θέμα αντίληψης και προτεραιότητας? Δηλαδή το να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό που να ξέρει τι κάνει και πώς το κάνει και να έχει κάποιες συντεταγμένες είναι πιο κοστοβόρο σε σχέση με τους αναπληρωτές και όλο αυτό τις παρενέργειες που δημιουργούν το στεγαστικό και αυτά που είπατε?
0: Κοιτάξτε, σε μια στρατηγική εκπαιδευτική πολιτική το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, αλλά αν θέλετε και το δημόσιο πανεπιστήμιο, αποτελεί επένδυση για μια χώρα. Αποτελεί επένδυση όχι μόνο
1: άειλη όμως.
0: Και άειλη και ηλική, θα έλεγα εγώ, διότι ακόμα αν θέλετε η μόρφωση, η δίκευση, η εξειδίκευση, η κατάρτιση περνάνε μέσα από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, τους δημόσιους εκπαιδευτικούς θεσμούς, και είναι αυτοί που στην ουσία έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να μορφώνουν ανθρώπους, να τους καταρτίζουν και να τους μορφώνουν όχι μόνο σε σχέση με το αντικείμενό τους, έτσι, διότι τα παιδιά από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μαθαίνουν και άλλα πράγματα. Μαθαίνουν τα δικαιώματά τους, το τι συμβαίνει, τι σημαίνει εργασία, τι σημαίνει δημοκρατία. Έχουμε τα μαθήματα πολιτιότητας, υπήρχαν πια, δεν υπάρχουν στην ουσία στο σχολείο. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχάς πρόκειται για μια επένδυση. Η χώρα μας βρίσκεται στον πάτο των δαπανών για την παιδεία. Την ίδια στιγμή βέβαια βλέπουμε δαπάνες, για παράδειγμα όπως είναι οι εξοπλισμοί, να μπαίνουν στην υπέρτατη προτεραιότητα. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο, μάλλον ξέρω, αλλά είναι ρητορική ερώτηση, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά είναι θέμα κόστους ή είναι θέμα αλλαγής, αυτό που σας είπα από την αρχή, και εμείς επιμένουμε και στην Ομοσπονδία εδώ και χρόνια να μιλάμε για ένα σχέδιο πολιτικό το οποίο έχει ως στόχο την αποδιάρθρωση του δημόσιου σχολείου. Γιατί όταν το δημόσιο σχολείο αποδιαρθρωθεί θα υπάρξουν άλλοι ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν να καρποθούν πολλά. Ξέρετε ότι η εκπαίδευση δεν είναι φανερό το τι αποδίδει υλικά. Ναι. Δεν μιλάω για το άειλο, το οποίο σαφώς το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Όμως, τελικά, μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή επένδυση για κάποιους ανθρώπους, στον ιδιωτικό χώρο. Και δεν μιλάω μόνο για τα ιδιωτικά σχολεία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γύρω από την αποδιάρθρωση του δημόσιου σχολείου, ολόκληρη οικονομία που δουλεύει. Από τα κέντρα μελέτης, τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα φροντιστήρια, μέχρι τα ιδιωτικά σχολεία και οτιδήποτε άλλο φανταστείτε. Για σκεφτείτε πώς είναι σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν με καλύτερο τρόπο το δημόσιο σχολείο τους. Υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικά ιδιωτικά σχολεία. Γιατί δεν υπάρχει η ανάγκη για ιδιωτικό σχολείο. Και εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε και το άλλο πρόβλημα. Έχουμε την κατηγοριοποίηση των δημόσιων σχολείων. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δημόσια σχολεία
1: τα πρότυπα, οποία, λέτε,
0: απλά είναι πιο σχολεία από άλλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο και τον Orwell. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα πρότυπα και τα ονάσια.
1: Ναι.
0: Τα οποία, για παράδειγμα, μια και μιλάμε τώρα για τα κενά των σχολείων, προτεραιοποιούνται στην κάλυψη των κενών. Όταν ένα σχολείο προτεραιοποιείται στην κάλυψη των κενών τους εκπαιδευτικούς, ξεκινάει με ένα προβάδισμα. Εγώ θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δεν είναι γνωστό, για το θέμα του κόστους που μου είπατε, δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό για να δούμε τελικά πώς κυμαίνονται, πού κινούνται αυτές οι πολιτικές. Υπάρχουν τα καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία είναι 11 σε όλη την Ελλάδα. Τα καλλιτεχνικά σχολεία λειτουργούν με τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις: θεάτρου, κινηματογράφου, χορού και εικαστικών.
1: Mm-hmm.
0: Οι συνάδελφοί μας, καθηγητές του χορού, οι οποίοι έχουν το 1/3 των παιδιών του σχολείου, το 1/3, προσλαμβάνονται Νοέμβρη, Δεκέμβρη, κάποιες φορές τους έχουμε δει και Γενάρη. Πρόκειται για ορομίσθιους εκπαιδευτικούς, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, μιλάμε για 11 σχολεία συνολικά, δεν μπορεί να είναι πάνω από 60 συναδέλφους, οι οποίοι ποτέ δεν έχουν προσληφθεί 11 Σεπτέμβρη, για να μην πω πρώτη, θα έπρεπε να είναι πρώτη. Πείτε μου λοιπόν, πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό?
1: Όχι,
0: οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι οποίοι έχουν ακόμα πιο πενιχρό μισθό από τον μισθό των αναπληρωτών και των μονίμων. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν δεν μπορείς να καλύψεις ως πολιτεία, ως Υπουργείο Παιδείας, τα κενά σε μια κατεύθυνση ενός καλλιτεχνικού σχολείου, που γι' αυτό υφίσταται αυτό το σχολείο, τα παιδιά, το 1/3 των παιδιών έρχονται για αυτή την κατεύθυνση. Και μένουν τόσους μήνες ακάλυπτα, με φοβερά προβλήματα στα ίδια τα σχολεία, βέβαια, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 150 ώρες κενές την εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εξοικονόμηση κόστους σημαίνει αυτό.
1: Κυρία Γεωργαρίου, εγώ δεν συμμερίζομαι σαφέστατα, το είπα κατεφημισμόν, mm-hmm, το θέμα mm-hmm. της κοστολόγησης.
0: Ναι,
1: είναι προτεραιότητα σαφέστατα αυτό που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, τι προτεραιότητες βάζει. Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν σε αυτά τα πρότυπα, τα σχολεία που είναι περισσότερο σχολεία από κάποια άλλα, έβλεπα αυτές τις μέρες κάποια δήλωση της αρμόδιας υπουργού που έλεγε ότι επεξεργαζόμαστε και θέλουμε να βάλουμε σε αυτά τα σχολεία πειραματικά στην αρχή την τεχνητή νοημοσύνη, να την αρχίσουν από νωρίς. Είναι το νέο φρούτο πλέον που ζούμε, mm-hmm, παγκόσμιο mm-hmm. κλπ. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εγώ δεν είμαι κατά του όποιου τρόπου το προσεγγίζεις αυτό το θέμα. Τη γνώμη σας θέλω, είμαστε έτοιμοι, υπάρχουν οι υποδομές, όταν δεν έχουμε λύσει άλλα ζητήματα, να βάλουμε και αυτό το θέμα τώρα, ή το κάνουμε για επικοινωνιακή έτσι προπαγάνδα, ακούγεται ωραία ας πούμε,
0: ναι,
1: στην κοινωνία, πόσο μπροστά μπορεί να είναι?
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, να σας πω ότι πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα, η ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΤΕ είχαμε κάνει ένα συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα συνδικάτα διεθνώς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Για να απαντήσω πιο ειδικά σε αυτό που με ρωτάτε, καταρχάς το είπατε κι εσείς ότι έχουμε πολύ σοβαρά άλυτα προβλήματα. Και πέρα από το ζήτημα της έλλειψης εκπαιδευτικών, έχουμε το πρόβλημα του κτηριακού. Έχουμε κτίρια τα οποία καταραίουν, κτίρια τα οποία δεν είναι ασφαλή. Έχουμε σχολεία τα οποία στεγάζονται σε κοντέινερ. Έχουμε σχολεία τα οποία στεγάζονται σε πολυκατοικίες. Δεν υπάρχουν έξοδοι κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης, έχουμε σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν χρήματα για τα αναλώσιμα. Ένα σχολείο έχει αναλώσιμα, έτσι.
1: Ναι,
0: από τα απουσιολόγια, δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι τα πληρώνουμε, το σχολείο πληρώνει τα απουσιολόγια, ας πούμε, και τα βιβλία ύλης, από αυτά τα οποία είναι εκ των όνων κάνευ για τη λειτουργία ενός σχολείου, μέχρι τα μηχανήματα, τα χαρτιά φωτοτυπικού, τους υπολογιστές, όλα αυτά. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις, λοιπόν, για να μην πολυλογώ, σε ό,τι αφορά τα αναλώσιμα και την υλικοτεχνική υποδομή και προβλήματα, όχι απλά ελλείψεις, σοβαρά προβλήματα κτηριακά. Έχουμε κενά σε καθηγητές. Έχουμε κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Για παράδειγμα, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, που είναι πολύ σημαντικά. Η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο έτσι θα πρέπει να το δούμε και σε μια αντιβάση, είναι ένα εργαλείο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αφεαυτού εκπαιδευτική μέθοδος. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα προσαρμοστεί σε μια εκπαιδευτική μέθοδο, σε μια εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στο μάθημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί και να μην χρησιμοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας ή οτιδήποτε άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα και ως σχολείο. Αν θέλετε, δεν έφυξε ακόμα και το ζήτημα των βιβλίων.
1: Μα αυτό να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε απαρχαιωμένα βιβλία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να καλύψει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα, π.χ. στα βιβλία βιολογίας του ΕΠΑΛ, τα οποία έχουν μέσα απαρχαιωμένες αντιλήψεις, έχει γίνει θέμα κατά καιρούς γι' αυτό, με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θέλω να πω είναι, όπως το είπατε κι εσείς, άλλη μια φορά βλέπουμε πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού και δεν ξέρω ενδεχομένως πίσω από όλους αυτούς τους τεχνικούς εξοπλισμούς να κρύβονται και άλλα πράγματα. Ας μην είμαι Κασάνδρα κακών. Αλλά η ουσία του πράγματος δεν είναι αυτή. Η ουσία του πράγματος είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία με μια σοβαρή χρηματοδότηση να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.
1: Μας.
0: Εκπαιδευτικοί χωρίς σχολείο δεν υπάρχουν.
1: Κύριε Γεωργαρίου,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Και
0: φυσικά.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν η κυρία Μαρία Γεωργαρίου, μέλος και μετέ της ΟΛΜΕ, για την εκπαίδευση, και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: 105 και 5.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα μια συνομιλία με την κυρία Βασιλική Λάζου, ιστορικό και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Λάζου, καλό μεσημέρι, είστε στη γραμμή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καψόχα, σε εσάς, τις ακροάτηδες και τους ακροατές μας. Καλή σχολική χρονιά,
0: λοιπόν,
1: να ευχηθώ στις μαθήτριες και στους μαθητές μας, και καλή ακαδημαϊκή χρονιά που έχει αρχίσει από 1η Σεπτεμβρίου στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα να αξιοποιήσω και τη διπλή σας ιδιότητα ως μέλος της πνευματικής οικογένειας και ιστορικό και λοιπά, και θα σας ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι το οποίο το αγγίξαμε σε ένα πρώτο μέρος, με αφορμή βεβαίως σήμερα τη σχολική χρονιά. Είδα λοιπόν, και φαντάζομαι θα την είδατε κι εσείς, σίγουρα είμαι σίγουρος ότι την είδατε, μία έκθεση του ΟΣΑ, η έκθεση ΠΙΖΑ από ό,τι θυμάμαι τη λέγανε, που κατέγραφε τις χώρες του ΟΣΑ στο επίπεδο της αγραμματοσύνης ή της εγγραμματοσύνης των μαθητών σε όλες τις χώρες. 170, δεν ξέρω πόσες χώρες έχει ο ΟΣΑ, κάπου εκεί είναι. Εκείνο λοιπόν που κατέγραφε είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο παντού έχει υποχωρήσει βεβαίως, αλλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο χειρότερο σημείο στις επιδόσεις των μαθητών. Και τι αξιοποίησε, τα βασικά πράγματα που χρειάζεται να γνωρίζει εν τέλει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεται ένα απλό κείμενο, λογοτεχνικό ή οτιδήποτε, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα απλής αριθμητικής, αυτό που λέγαμε να ξέρεις ας πούμε 5 και 5 πόσο κάνει, αυτά τα βασικά πράγματα, και τέτοια βασικά πράγματα που υποτίθεται ότι σου προσφέρει μια εκπαίδευση σε όλες τις χώρες. Και η Ελλάδα είναι στα κακά της χάλια. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, έτσι μήπως να το, τουλάχιστον με τη ματιά σας, πού οφείλεται, τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα και τι σημαίνει ευρύτερα για το επίπεδο ας πούμε μιας χώρας και ενός λαού που χρειάζεται και πολιτική και κοινωνική και πραγματική παιδεία.
1: Πράγματι, κύριε Καψόχα, τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ωραιοποιήσουμε. Από το 2015 μέχρι σήμερα οι επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα έχουν υποχωρήσει κατά 17 μονάδες στην άγνωση, 14 στα μαθηματικά και 8 στις φυσικές επιστήμες. Και σε σχέση με το 2022, αν θέλετε, πιο πρόσφατα, η πτώση είναι αντίστοιχα μεγάλη, 16 μονάδες στην ανάγνωση. Δεν θέλω να αναφέρω συνέχεια νούμερα και να μπερδέψουμε ακροάτριες και ακροατές. Το πιο ανησυχητικό είναι ίσως το εξής. Μόλις οι μισοί μαθητές στην Ελλάδα φτάνουν στο βασικό επίπεδο επάρκειας στα μαθηματικά. 1,65% στις χώρες του ΟΣΑ. Και αντίστοιχα χαμηλά είναι και τα ποσοστά στην ανάγνωση και στις φυσικές επιστήμες. Δηλαδή, σχεδόν ένας στους τρεις μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο και στα τρία αντικείμενα. Και φυσικά αυτό δεν είναι ένα στοιχείο για να πανηγυρίσει κανείς. Είναι στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν. Και εδώ, αν θέλετε, ξεκινά και η πολιτική συζήτηση.
0: Ακριβώς αυτό εκεί είναι.
1: Ακριβώς. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ΠΙΖΑ σαν να πρόκειται για ένα διαγωνισμό που το σχολείο απλά πρέπει να ανεβάσει τη βαθμολογία του. Και όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εύκολη απάντηση είναι περισσότερη αξιολόγηση, περισσότερες εξετάσεις, περισσότερος έλεγχος. Εμείς ωστόσο λέμε κάτι διαφορετικό. Η ΠΙΖΑ είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο, δεν αποτελεί ωστόσο τη συνολική ακτινογραφία του σχολείου. Μετρά συγκεκριμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένες ηλικίες και σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Δεν μπορεί να μετρήσει όλο το σύνολο του έργου το οποίο επιτελεί το δημόσιο σχολείο. Και με αυτό εννοούμε τη δημοκρατική αγωγή, άκουσα και την εκπρόσωπο της Ολμένα αναφέρεται σε αυτό, την κοινωνικοποίηση, την κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, πολιτιστική καλλιέργεια και την ικανότητα συνεργασίας, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε έναν αριθμό χωρίς να κοιτάζουμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Ποιο παιδί βρίσκεται πίσω από τη βαθμολογία, σε ποιο σχολείο πηγαίνει, πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν από την τάξη, πόσο πολυπληθές είναι το τμήμα. Έχει αυτό το σχολείο ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό. Έχει πρόσβαση ο μαθητής και η μαθήτρια σε βιβλία, πολιτισμό και υποστηρικτικές δομές. Και κυρίως, και εδώ είναι μια κριτική η οποία ασκείται στην Πίζα, όχι μόνο από Έλληνες ειδικούς και όχι μόνο μια κριτική που ασκείται από την αριστερά, αυτό υπάρχει και γενικότερα, γιατί η Πίζα αφορά όλες τις χώρες του ΟΣΑ,
0: ναι.
1: Πόσο επηρεάζει η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας, τις εκπαιδευτικές του δυνατότητες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το κρίσιμο σημείο. Η χαμηλή επίδοση ενός μαθητή, μιας μαθήτριας, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προσωπική του αποτυχία. Η αδυναμία ενός σχολείου δεν μπορεί να μετατρέπεται αυτόματα σε αποτυχία του εκπαιδευτικού. Γιατί η εκπαίδευση δεν λειτουργεί σε κοινωνικό κενό.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Εκεί.
1: Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια που δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Όταν η σχολική υποστήριξη είναι ανεπαρκής. Όταν τα τμήματα είναι μεγάλα, οι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν. Ακούσαμε πριν για τα κενά στα σχολεία. Κουδούνι χτυπάει σήμερα και 20.000 κενά υπάρχουν στα σχολεία. Όταν και τα κενά είναι ακόμα μεγαλύτερα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Όταν λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα κενά, οι αδυναμίες, δεν μπορεί να απαντάς σε αυτά με άλλον ένα μηχανισμό αξιολόγησης και μάλιστα τιμωρητικής αξιολόγησης, μιας αξιολόγησης η οποία δεν έχει ως στόχο να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά να τιμωρήσει τον εκπαιδευτικό, που εν πάση περιπτώσει είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος όλης αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι όμως ωστόσο ο μόνος. Και υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που δεν πρέπει να προσπεράσουμε.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Και ταυτόχρονα καταγράφονται αυξημένες συμπεριφορές σχολικής παραβατικότητας. Και αυτά είναι ζητήματα, δεν είναι ζητήματα πειθαρχίας, αφορούν ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να πάρουμε την Πίζα, η οποία είναι ένα, αν θέλετε, διαγνωστικό εργαλείο υψηλής αγκυρότητας στον ΟΣΑ, αλλά ένα εργαλείο που δεν είναι ουδέτερο. Μην έχουμε αυταπάτη ότι πρόκειται για μια ουδέτερη διαδικασία μέτρησης.
0: Ναι, ναι. Καλά κάνετε και το λέτε, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Θα πρέπει να ακούσουμε ολόκληρο το μήνυμά της και όχι μόνο τον πίνακα κατάταξης. Και φυσικά θα πρέπει να απαντήσουμε ότι χρειάζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μικρότερα τμήματα, ισχυρή ειδική αγωγή, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, σύγχρονες υποδομές, ουσιαστική στήριξη των μαθητών, περισσότερη, με άλλα λόγια, δημόσια επένδυση στο δημόσιο σχολείο. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Ελλάδα δαπανά, λένε τα στοιχεία, το 3,3 του ΑΕΠ, αυτά είναι στοιχεία του 24, η σημερινή πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη.
0: Χειρότερη, βέβαια.
1: Γιατί αν δεχτούμε το κυβερνητικό αφήγημα για την αύξηση του ΑΕΠ, το ποσό που δαπανάται για την παιδεία είναι ακόμα μικρότερο σε ποσοστό, σε σχέση με το ΑΕΠ. Δεν μπορούμε δηλαδή, με άλλα λόγια, να απαιτούμε εκπαιδευτικά αποτελέσματα ευρωπαϊκού επίπεδου και οι δαπάνες για την παιδεία να βρίσκονται στα τάρταρα. Δεν θέλουμε ένα σχολείο, και να πάω και στη διαφορά, την πολιτική μας αντίληψη και την πολιτική μας πρόταση ουσιαστικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν θέλουμε ένα σχολείο που θα εκπαιδεύει παιδιά απλά να ανταποκρίνονται σε μετρήσιμες δεξιότητες, γιατί αυτό απαιτεί η αγορά εργασίας. Θέλουμε ένα σχολείο που θα δίνει στα παιδιά στέρεη και ολοκληρωμένη γνώση. Ένα σχολείο που θα γεννά κριτική σκέψη, και η κριτική σκέψη δεν προκύπτει από μια αποσπασματική εκπαίδευση σε δεξιότητες.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα για να μπούμε στην πολιτική και τώρα παίρνω την άλλη σας ιδιότητα. Βεβαίως δεν ακούσαμε, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε και το πρόγραμμα και του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από τη Θεσσαλονίκη που είναι. Δεν το έχουμε ακούσει, επομένως δεν θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε κατευθύνσεις και μέτρα. Έχετε την αίσθηση όμως, και επειδή παρακολουθείτε και την πολιτική όπως αναπτύσσεται, και έλεγα λοιπόν ότι το όλο το παιχνίδι έχει μεταφερθεί στο επίπεδο της σύγκρουσης των προγραμμάτων με βάση το κοστολόγιο και όχι με βάση την προτεραιότητα που έχει η κοινωνία, τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει κάποια στιγμή, ή να μπει και, αυτό, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το αριστερό κόμμα σε αυτή τη λογική που έτσι κι αλλιώς θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και να παιχτεί το παιχνίδι της αντιπαράθεσης.
1: Θα πρέπει να αποφασίσουμε, κύριε Καψόχα, αν είμαστε λογιστές, αν κάνουμε λογιστική ή αν κάνουμε πολιτική. Έτσι, υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θέτει πολιτικές προτεραιότητες. Για το ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας, οι ίδιες οι ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η πολιτική του προτεραιότητα, και με βάση αυτή την πολιτική προτεραιότητα συντάσσει και το πολιτικό του πρόγραμμα. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ζήτημα, για να το πω έτσι απλά, αν υπάρχουν χρήματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, πώς δημιουργήσει εκείνες τις πολιτικές προτεραιότητες για το πού θα πάνε τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, και υπάρχει συζήτηση αυτό που λέμε για το δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα τα οποία μπορούν να δαπανηθούν για, εμείς λέμε, για να καλυφθούν οι κοινωνικές ανάγκες, και υπάρχουν οι ευελιξίες, δηλαδή η δυνατότητα που δίνει πάλι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η δυνατότητα να βρεθούν επιπλέον χρήματα. Έτσι είναι. Δηλαδή για το πόσο, και αυτό θα συζητήσουμε και σήμερα, γι' αυτό θα μιλήσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, για το πόσο μπορεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, τα χρήματα δηλαδή που μπορούν να δαπανηθούν, να διευρυνθεί. Δηλαδή να βρεθούν περισσότερα χρήματα, και μετά το δεύτερο είναι πού θα κατευθυνθούν, ποιες δαπάνες θα καλύψουν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί να βρίσκονται δισεκατομμύρια μόνο για να καλύπτω τι εξοπλιστικές δαπάνες, μόνο γιατί γνωρίζουμε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή το κράτος έχει έσοδα, έχει αυξημένα έσοδα από την υπερφορολόγηση, από τον ΦΠΑ, αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει εκ νέου να δαπανηθούν για να καλυφθούν κοινωνικές ανάγκες. Και επειδή συζητάμε για την παιδεία, θα μου επιτρέψετε, γιατί μιλάμε για την παιδεία μας, μιλάμε για το μέλλον της νέας γενιάς, αλλά και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας μας, θα ήθελα να αναφερθώ έτσι συνοπτικά για το πρόγραμμά μας για την παιδεία.
0: Ναι, βεβαίως, αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν προτείνουμε μια δημόσια παιδεία ισχυρή, σύγχρονη και ισότιμη. Και μιλάμε για αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την δημόσια παιδεία στο 5% του ΑΕΠ μέσα σε μία τετραετία, για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, για την κάλυψη πάγιων αναγκών. Τα ακούσαμε και πριν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές, και αυτοί δεν φτάνουν για να καλύψουν τα κενά. Αυτό δημιουργεί ζήτημα και πρόβλημα, δηλαδή φτάνουν οι αναπληρωτές να καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί, να δοθεί προτεραιότητα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από τον υπηαγωγείο στο Λύκειο, στήριξη των σχολείων της περιφέρειας με παιδαγωγικά, κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Ξέρετε, υπάρχουν σχολεία, δεν έχω μπροστά μου τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σχολεία, νηπιαγωγεία που κλείνουν, δημοτικά σχολεία που κλείνουν, και τα παιδιά από τα σχολεία αυτά θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν ουσιαστικά κάθε μέρα πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να λάβουν αυτό που η πολιτεία έχει υποχρέωση να τους δώσει, δημόσια εκπαίδευση. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης της σχολικής βίας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σταθερές υποστηρικτικές δομές, και φυσικά το δημόσιο, ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, κατάργηση του νόμου Πιερακάκη, υπεράσπιση του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα, αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές και χρήματα για την έρευνα, κατάργηση της ελάχιστης βάσης της αγωγής, πάρα πολύ σημαντικό, που βάζει φραγμό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 9.500 θέσεις είναι κενές πάλι στα δημόσια πανεπιστήμια εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, και ένα εθνικό σχέδιο φοιτητικής στέγης και μέρημνας, ώστε η οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας να μην καθορίζει για το αν ένα παιδί θα σπουδάσει. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα συμφωνία για τη δημόσια παιδεία. Κανένα παιδί χωρίς εκπαιδευτικό, κανένας νέος χωρίς τη δυνατότητα να σπουδάσει, κανένα σχολείο και κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο περιθώριο. Μια νέα λοιπόν κοινωνική συμφωνία για την παιδεία, με μέρημνα για δημόσια και ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών μας στην εκπαίδευση. Γιατί αυτό θα γυρίσει πίσω στην κοινωνία, είναι όφελος για την κοινωνία. Πολύ σωστά το άκουσα και πριν να αναφέρετε, είναι επένδυση στην ίδια την κοινωνία μας.
0: Αν σας ακούσει βέβαια ο κύριος Πιερακάκης, θα σας πει ότι αυτά που προτείνετε είναι τόσο κοστοφόρα, μπορεί να σας βγάλει κανένα λογαριασμό, το χιούμορ κάνω τώρα, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα που ζούμε σήμερα.
1: Τα χρήματα μπορεί να υπάρχουν όταν υπάρχει και δικαιότερη φορολόγηση, όταν φορολογούνται τα υπερκέρδη και όταν αυτά γυρνούν πίσω στην κοινωνία. Είναι πολιτική το ζήτημα, το ξαναλέω, δεν είναι απλά λογιστικό ζήτημα, το ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικό. Το ζήτημα της κοστολόγησης, το πού θα βρεθούν τα χρήματα, είναι και πολιτικό ζήτημα, πού θα δοθεί προτεραιότητα, και επιτέλους αυτό το 5% για την παιδεία του ΑΕΠ θα πρέπει να γίνει πράξη.
0: Ήταν η κυρία Βασιλική Λάζου, ιστορικός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί φαντάζομαι ότι τα θέματα αυτά θα τα βρούμε και σύντομα μπροστά μας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Καψουχά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ ο Αντώνης λέει ότι δημοκρατική αγωγή, λέει, στο καθεστώς Μητσοτάκη ακούω ότι θα διδαχτεί με αφορμή την παιδεία. Και βεβαίως απαντάει ο ίδιος, το άλλο με τη δικαιοσύνη το ξέρετε. Εντάξει, κατάλαβα, Αντώνη μου. Και βεβαίως ο Διονύσης μας λέει ότι περίπου τη χρεοκοπία να θυμίζουμε συνεχώς, λέει, που γη χρεοκόπησαν τη χώρα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι, λέει, η ουσία. Όλα τα άλλα, λέει, δεν χρεοκόπησε η χώρα μόνη της. Τώρα, εάν χρειάζεται να μιλήσουμε καθημερινά για αυτό το θέμα που το έζησαν οι σχεδόν όλες οι άνω των 10 ετών, τέλος πάντων, για να μην πω οι άλλοι δεν καταλάβαιναν, αν δεν καταλάβαιναν και το ζήσανε, και να το θυμίζουμε, τι να κάνουμε τώρα, Διονύση μου. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, αυτά θα τα ξαναβρούμε στην πορεία, έτσι κι αλλιώς δεν κλείνει. Τελειώσαμε και σήμερα, θα τα πούμε και τη Δευτέρα από το Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Σωτήρη Καψόχα. Καλό Σαββατοκύριακο, από τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στο Κόκκινο 105 και 5. Μαζί μας θα είναι τη Δευτέρα και ο Γιώργος Βούλγαρης, μιας και με ρωτάγατε. Καλό σας μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς πραγματοποιούν από προχθές στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τους ασκούς του Αιώλου ανοίγει έκφραση άποψης του εκπροσώπου της κυβέρνησης Παύλου Μαρινάκη στη διάρκεια συνέντευξης του στην ΕΡΤ ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Το σχετικό απόσπασμα ανέβασε ο ίδιος και στο λογαριασμό του στο Facebook. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ίδιο στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Χιλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, μέχρι τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Η απάντηση στα κενά των σχολείων, στις ανισότητες και στα αδιαμφιθέατρα των δημοσίων ΕΗ δεν είναι περισσότερη ιδιωτικοποίηση, είναι περισσότερη και καλύτερη δημόσια παιδεία, σημειώνει ο Γιάννης Αμανατίδης από το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη σχημάτισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαγκαδά. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν καταγγελίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 2 γιατροί του Κολωνακίου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και θα αποσαφηνίσει αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και, και τη θεραπευτική διαδικασία. Την ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί η χώρα μας. Η τιμή της βενζίνης εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τη φρίκη μέσα στο ιδιωτικό σπίτι σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας ζούσε 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε το αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν την περασμένη Πέμπτη να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, σύμφωνα με τον ιστότοπο αξιός που επικαλείται αμερικανικές πηγές. Κατά τις πηγές αυτές, η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη επί του παρόντος. Στην αθλητική επικαιρότητα, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής του Στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά μετά από ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα τώρα πια. Γιατί περνάνε οι ώρες. Αυτή τη μέρα που είναι 11 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα που είναι στην Ελλάδα ταυτισμένη με τους αγιασμούς στα σχολεία, με την έναρξη του σχολικού έτους. Ακούσατε τα ενδιαφέροντα πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη του Καψόχα για τα κενά, για το τι βιώνει και η εκπαιδευτική και τα παιδιά όμως, γιατί αυτό που βιώνει η εκπαιδευτική αντανακλάται και στα παιδιά. Χτύπησε λοιπόν το κουδούνι σήμερα το πρώτο. Έγινε ο αγιασμός και από Δευτέρα τα μαθήματα και βεβαίως προσγείωση στην πραγματικότητα, όχι μόνο του φθινοπόρου, αλλά και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την οποία θα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Σήμερα ήταν το πρώτο μέρος με το Σωτήρη τον Καψόχα. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν είμαστε μόνο για τις επαιτίους. Σήμερα όμως, η μέρα η σημερινή, είναι μια μέρα φορτισμένη και φορτωμένη με μνήμες, γιατί είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Μισός, 1/4 του αιώνα, 2001, είμαστε 2026. 1/4 του αιώνα από τη μέρα που άλλαξε όχι μόνο την πραγματικότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα σας πω κατά την εκτίμησή μου ποιο ήταν το χειρότερο, εκτός από τους πολέμους που ακολούθησαν. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον πόλεμο, θα μου πείτε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέτρεψε ή άλλαξε την πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και το καθεστώς εκεί που υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα ατομικά δικαιώματα, για το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών. Ξαφνικά άλλαξε αυτό, άρχισαν και βγαίναν διατάγματα περίεργα και αυτό επικράτησε στη συνέχεια. Διατάγματα περίεργα που ήραν το απόρριτο, που μπορούσε η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, εν ονόματι της ασφάλειας, να παρακολουθούν τους πολίτες. Τα έχει γράψει το βιβλίο του Snowden αυτά, πάρα πολύ καλά αυτός ο πράκτορας CIA, ο οποίος βρίσκεται και αυτή την ώρα στη Ρωσία.

0: Έβλεπα το αεροπλάνο να πέφτει στον πύργο, το πρώτο, 18 λεπτά μετά να πέφτει το δεύτερο και είπα καλά, ταινία βάλαν μεσημεριάτικα. Και αυτό άλλαξε βέβαια και τη ροή της ιστορίας της παγκόσμιας και επηρέασε όλους μας, έτσι. Είπαμε, μετατρέποντας και αλλάζοντας, μεταλλάσσοντας τα καθεστώτα ώστε να γίνονται πιο ολοκληρωτικά, στρατιωτικά. Είπαμε, η ασφάλεια να προέχει των προσωπικών δικαιωμάτων και της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη το Δοξαρά. Πλιάρισα λίγο στην αρχή, αλλά έπρεπε νομίζω να υπάρχει αυτή η αναφορά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Δοξαράς είναι στους ήχους και στις μουσικές εδώ που μας μεταφέρει. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Και στο Viber τα μηνύματά σας, μην το ξεχνάμε, 6985-87-0059. Τα μεταδίδω, ξέρω ότι έχετε παράπονο ότι πολλές φορές, γιατί έχω πολλούς προσκεκλημένους και δεν προλαβαίνω, αλλά τις περισσότερες φορές τα λαμβάνω υπόψη και για τις ερωτήσεις μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, είναι ο Κώστας ο Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Σήμερα και η επέτειος βεβαίως της δολοφονίας του Αλιέντε, που και αυτό άλλαξε εκεί τη Λατινική Αμερική, αλλά και όχι μόνο, και δίδαξε ότι εκεί επικράτησε ο νόμος του ισχυρού και ανατρέποντας ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πολιτικό, ο οποίος όμως έγινε σύμβολο της αντίστασης, έτσι. Και έτσι τον κατέγραψε η ιστορία. Τώρα στην Ελλάδα κινούμαστε με βάση τη Θεσσαλονίκη, με βάση όμως προεκλογικούς ρυθμούς, και έχουμε μαζί μας μία πολιτική συντάκτρια της Εφημερίδας των Συντακτών, την Γεωργία Τσάκουλα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιάννα, σε σένα και στους ακρότες.
0: Να είσαι καλά, φλιάρισε εδώ, περίμενες υπομονετικά. Λοιπόν, εσύ ήσουν πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, και έκανες και την ερώτηση φέτος για δεύτερη νομίζω χρονιά, την ερώτηση που έκανε αίσθηση, γιατί μίλησες για τις υποκλοπές. Και τι τον ρώτησες τον κύριο Μητσοτάκη, το αυτονόητο τον ρώτησες?
1: Η ερώτηση ήταν απλή, αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ως πρωθυπουργός της χώρας ότι καμία κρατική αρχή ή υπηρεσία έχει προμηθευτεί το λογισμικό Predator με βάση τους ισχυρισμούς του Tal Dillian, ο οποίος λέει ότι εγώ έχω πουλάω μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.
0: Και κάποιο δικόγραφο που έχει καταθέσει το Ισραήλ, που εκεί το λέει εμέσως βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, δεν το λέει ρητά.
0: Αλλά το λέει, εμέσως το λέει.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο δείχνει αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω 1-2 μήνες, αυτό θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο να πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του.
0: Ναι. Τι απάντησε τώρα ο κ. Μητσοτάκης? Τίποτα, δεν απάντησε.
1: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα καθ' αυτό. Για άλλη μια φορά επανέλαβε αυτά που μας λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η υπόθεση έχει χτιστεί στον ανώτατο βαθμό από τη δικαιοσύνη ως προς την όποια κρατική σύνδεση, και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να πει και ότι δεν μπαίνει σε δημόσιο διάλογο με ένα πρωτόδικα καταδικασμένο.
0: Γεωργία,
1: δεν απάντησε δηλαδή στην ουσία του ερωτήματος.
0: Την ουσία δεν απάντησε, είπε πάλι για τη δικαιοσύνη και λοιπά. Και τον μπαλάκι έχει πάει εκεί. Γεωργία, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε την έκανες την ερώτηση αυτή τώρα, για να ξέρουμε και πώς διαμορφώνονται τα επικοινωνιακά ζητήματα εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης.
0: Ναι, ενώ σε τι χρονικό διάστημα, πότε άρχισε η συνέντευξη και πότε έκανες εσύ αυτή την ερώτηση, την επίμαχη?
1: Ναι, είχαν περάσει νομίζω 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: Ναι, 2 ώρες.
1: Πρέπει να είμαι 32η, αν δεν απατώμε τώρα.
0: 32η λοιπόν.
1: Η 30η.
0: Ναι, είχε ρωτήσει κανένας για υποκλοπές πριν?
1: Δεν είχε ρωτήσει αμίγος για υποκλοπές. Προηγήθηκε η ερώτηση μια συναδέλφου από το 24-7 που αναφέρθηκε γενικά στους θεσμούς και έκανε μόνο μια αναφορά για υποκλοπές. Δεν έγινε συγκεκριμένα ερώτημα γι' αυτό κατά αυτό.
0: Δεν έγινε καμία ερώτηση λοιπόν.
1: Δεν βλέπω να το έχουν τόσο.

0: πολύ σηκώσει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν είδα και τίποτα φοβερές αντιδράσεις πολιτικές. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο η Νέα Αριστερά εξέδωσε κάποια ανακοίνωση.
1: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είπε στην συνέντευξη τύπου ότι εύχομαι ένα καλή ανάρρωση στον κύριο Δημητριάδη,
0: ναι,
1: πούμε, για τη
0: εντάξει,
1: σφαίρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: για
1: εντάξει ναι. Και αυτός αναφέρθηκε και υποθέτω ότι και τώρα και ο σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου ο Νίκος ο Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναφερθεί στο θέμα.
0: Λέει,
1: γενικά η αντιπολίτευση, κοιτάξτε τώρα, θα αναφερθεί και ο Ανδρουλάκης. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα αναφερθεί σε εν όλη υπόθεση.
0: Όχι, εννοώ σε πρώτο επίπεδο αντιδράσεων με την έννοια ότι ναι. Okay, απέφυγε να δεσμευτεί για κάτι το οποίο είναι δις, να το πούμε έτσι, απέφυγε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα, ας πούμε, σε επίπεδο ανακοινώσεων δεν είχα δει κάτι, ας πούμε, σε πρώτη φάση πέρα από την Νέα Αριστερά.
1: Σε επίπεδο αντιδράσεων, λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου...
0: Κοιτάξτε, εγώ να πω την αλήθεια δεν έχω και τόση εμπειρία από αυτό γιατί ήταν η δεύτερη φορά που πήγα, όμως είδα πάρα πολύ
1: κόσμο. Έκανες αίσθηση όμως, δύο στα δύο. Γεωργία. Και πέρσι θυμάμαι που έκανε μια ερώτηση για μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν ναι, για το θέμα του ΦΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ήταν για το ΦΠΑ, ναι, που έγινε ναι, πια. Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχω την τόση εμπειρία για να πω σχέση με άλλες χρονιές.
1: Μια χαρά τα πας όμως.
0: Είδα πάρα πολύ κόσμο
1: ναι.
0: Και αυτό που άκουσα από άλλους πιο έμπειρους, πιο παλιούς που έχουν πάει πάρα πολλά χρόνια είναι ότι είχε πολύ κόσμο φέτος.
1: Ναι. Ναι. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
0: Αυτό ίσως δείχνει μια παραπάνω κινητοποίηση προφανώς γιατί οι εκλογές έρχονται σε λίγους μήνες. Επομένως, προφανώς θα θέλανε να εκπέμψουν αυτό το μήνυμα της συσπήρωσης κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός, τα ξείδατε, πολύ λογισμένα έδωσε πράγματα.
1: Ναι, ναι, θα έλεγα ότι ήταν σφιγμένος γιατί δεν ήθελε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είχε άνεση. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεγαλύτερη άνεση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω εσύ πώς τον είδες πέρυσι που τον είδες, αλλά νομίζω ότι είχε μεγαλύτερη άνεση. Αλλά ήταν σφιγμένος και νομίζω ότι πρόσεχε να μην κάνει το λάθος, είναι έτσι?
0: Ναι.
1: Έχει σωστή αίσθηση.
0: Ούτως ή άλλως ξέρει ότι είναι τελευταία δέθ αυτή πριν από τις εκλογές.
1: Μήπως είναι τελευταία και για αυτόν τώρα, Γεωργία, δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτό θα δείξει. Τα νούμερα πάντως δεν είναι δύο υπέρ του. Ναι. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην ξανά είναι σε αυτό το βήμα σαν πρωθυπουργός. Οπότε σίγουρα φαντάζομαι προσπάθησε να αποφύγει τις κακοτοπιές και ήταν κάπως πιο μετρημένος.
1: Ναι, εντάξει, στις προεκλογικές δεθ είναι γεγονός ότι οι αρχηγοί είναι μετρημένοι και προσέχουν και κυρίως όταν διεκδικούν την εξουσία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η πρώτη, η δεύτερη...
0: Είναι ξεκάθαρο βέβαια, δηλαδή το έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές ότι θα ζητήσει επιτακτικά αυτοδυναμία. Εντάξει, τώρα αυτό θα φανεί βέβαια και τι ποσοστό θα πάρει στον πρώτο γύρο, αλλά αν είναι όντως κοντά στο 30% θα του είναι πιο εύκολο. Με τα τώρα δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα είναι.
1: Ναι. Για πρώτη φορά, εντάξει, τον έχει και ξανασυνοδεύσει. Νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά ήταν μαζί του και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι?
0: Ναι, συναντήθηκαν. Αυτό που είδαμε φέτος πάντως, επειδή είχε προηγηθεί και αυτή η περιπέτεια για τον Μιλωνάκη, του Γιώργου Μιλωνάκη, τον είδαμε δύο φορές να είναι κοντά του. Αποχώρησαν και μαζί μάλιστα.
1: Ο Γιώργος Μιλωνάκης, έτσι.
0: Ναι, ναι, αποχώρησαν μάλιστα μαζί μετά των συζύγων από το Βελίδιο μετά τη συνέντευξη τύπου. Και αυτό δείχνει ότι επιστρέφει κανονικά. Αυτή την εβδομάδα. Ναι, γιατί και εγώ. Είμαι λίγο εκτός τώρα.
1: Ναι, ξέρω. Ξέρω, αλλά το είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και εμείς εδώ είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Επανερχόμαστε στις μεγάλες υποθέσεις και τηρούμε και τις υποσχέσεις μας. Τώρα το κλίμα αυτής συνέντευξης τύπου, έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και φρέσκος. Εσύ έχεις μια φρέσκια ματιά για τα πράγματα, γιατί οι άλλοι πολιτικοί συντάκτες είναι λίγο στυλιζαρισμένοι. Λοιπόν, το κλίμα εσύ που εισέπραξες, σαν ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, που καλύπτεις, είναι η δεύτερη φορά μας είπες που πας.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου? Καταρχήν ήταν υπερπαραγωγή. Ήταν σαν... Για περιέγραψέ μας λίγο.
0: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ διαφορετικό από πέρυσι. Ναι, οκ. Εντάξει. Μέσα στην αίθουσα τύπου πήγαμε, όχι εκεί που έγινε η συνέντευξη τύπου, στο press room. Φέτος είχαμε παράπονα από συναδέλφους για το διαδίκτυο. Υπερπαραγωγή, δεν ξέρω αν το λες, δεδομένου ότι κάποιοι είχαν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην αίθουσα τύπου όμως που έγινε η συνέντευξη ήταν όλα κομπλέ, ήταν άρτια η διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω. Εγώ, ας πούμε, θα μπορεί να ήθελα να ακούσω πιο τολμηρές, πιο αιχμηρές ερωτήσεις ακόμα, περισσότερες.
1: Mm-hmm. Ναι. Για τις μεγάλες υποθέσεις.
0: Για τις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε, για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ υπόθηκε κάτι. Τώρα μπορεί να μου διέφυγε, για να μην αδικήσω κανένα συνάδελφο.
0: Δεν υπόθηκε, ας πούμε, κάτι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι έχουμε τέσσερις βουλευτές του κόμματος, κάποιοι μάλιστα πρώην υπουργοί, να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, να είναι τώρα σε λίγο καιρό να ξεκινούν οι δείξεις κτλ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έχει ανοιχτά μέτωπα μπροστά του, δηλαδή ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης. Έχει μια σειρά από δίκες που είναι το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Μεγάλες υποθέσεις. Είναι σε... Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη και η υπόθεση των Ντεμπών. Γι' αυτό, αυτό το θέμα υπόθηκε καθόλου, Γεωργία.
0: Έγινε μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έγινε, αν δεν απατώμε, συγγνώμη τώρα που βήχω λίγο, έγινε από μια εφημερίδα της Θεσσαλίας, αν θυμάμαι
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, τη Λάρισα, ναι, το είδα την ερώτηση που έγινε.
0: Για το σιδηρόδρομο, εκεί κατά κάποιο τρόπο κάπως το γύρισε αναμενόμενα στο ότι ήδη ξεκίνησε η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, σήμερα όμως έχουμε μια έκθεση στα νέα, νομίζω είναι το πρώτο θέμα των νέων, αν δεν με απαντάει, αν η ενημέρωσή μου είναι καλή. Λοιπόν, στην οποία φαίνεται ότι πώς δεν λειτουργεί σε κρίσιμα σημεία η τηλεδιοίκηση. Άκουγα τον συνάδελφο εκεί, τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος ξέρει καλά την υπόθεση. Οπότε, ναι, και αυτές οι εξαγγελίες για την τηλεδιοίκηση μας βρίσκουν λίγο, ξέρεις Γεωργία μου, απλώς μου κάνει εντύπωση πώς εξαφανίζονται από την επικαιρότητα θέματα, ας πούμε τώρα τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι θέμα τεράστιο, έτσι, είναι μια δίκη σε εξέλιξη. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουν γίνει εκταφές. Θυμίσου την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Την απεργία πείνας του Ρούτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς χάνονται. Σε εβδομάδες, πώς το βλέπεις εσύ.
0: Νομίζω ότι και η κάλυψη της δίκης δεν είναι τόσο εκτενής από τα μέσα.
1: Όχι, όχι, εμείς επιμένουμε εδώ, στο κόκκινο και στην Αυγή βέβαια.
0: Δεν ξέρω τώρα αν υπερβάλλω, αλλά έχω την αίσθηση ότι... Η είσοδος της Μαρίας Καρυφιανού στα πολιτικά πράγματα ίσως
1: έκανε κακό.
0: Έκανε κακό
1: τα λέμε όλα
0: των και έχει.
1: Γιατί έδωσε επιχείρημα, στους απέναντι να λένε, ας πούμε, ότι ορίστε υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια έκανε κακό.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι έχει συντελέσει και αυτό σημαντικά.
1: Έχει επηρεάσει,
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει επηρεάσει.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Χτες ήταν και η ομιλία της κυρίας Καρυφιανού για το πρόγραμμά της, χτες, στη Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα, ως πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να πούμε και ένα τελευταίο πάντως.
1: Πες μου.
0: Επειδή βγήκε η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες, δεν φαίνεται να πείσει κανένας πάντως, έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Αυτό είναι που πρέπει.
1: Πώς τη διαβάζεις, για πες στον κόσμο αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι, για πες αυτή τη.
0: Ναι, εμένα, ας πούμε, περισσότεροι λένε ότι εντάξει, πιο πολύ τους έπεισε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν τους πείθει κανένα σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, που να πει ότι παράγει και πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό
1: το ερώτημα, ποιο σας πείθει περισσότερο σε σχέση με τις εξαγγελίες, καταρχήν. Η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση διαμαρτύρονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί είπαν ότι πρώτα πρέπει να εξαγγείλουμε όλο το πρόγραμμά μας και μετά να γίνει δημοσκόπηση. Και λογικό το βρίσκω. Σμό Ανδρουλάκης διαμαρτύρεται. Ο Τσίπρας ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου όταν γινόταν, όταν είχε τελειώσει η δημοσκόπηση. Η Δούρ δεν έχει μιλήσει ακόμα. Η συνέντευξη τύπου του Παπά δεν έχει γίνει τώρα, είναι στη μία το μεσημέρι.
0: Για του Μητσοτάκη πάντως ή 6 στους 10 ή 7 στους 10. Είπαν ότι δεν τα βλέπουν θετικά τα μέτρα.
1: Ναι, ήταν αρνητικό το πρόσημο. Ναι, και προφανώς...
0: Την GPO ήταν η δημοσκόπηση.
1: Ναι, την GPO, ναι, πράγματι, ναι. Που έδωσε, του έδωσε και ένα 3%, τρελάθηκα με αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρω, εντάξει, okay.
0: Την εκτίμηση.
1: Ναι, εντάξει. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα το δείξει η κάλπη και όταν γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, Γεωργία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Να σε καλά.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 Το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πες.
1: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Α. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάμε.
2: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνω μας το λιμάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
1: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, να θυμόμαστε, να καταγράφουμε και να μην ξεχνάμε, έτσι, να μην ξεχνάμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκου, καλημέρα και στις ακροατές.
0: Τον βουλευτή πρωτίστως, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τα λέμε και αυτά γιατί είμαστε...
1: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη, σας τα λέμε και αυτά και γραμματέα βεβαίως της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Αμανατίδη, είμαστε στην εβδομάδα ακόμα της Θεσσαλονίκης. Απόψε είναι η ομιλία της κυρίας Δούρου σε αυτά το βράδυ. Τώρα στη μία είναι η συνέντευξη τύπου με τον κύριο Νίκο Παπά. Εκεί θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε μια πολύ μικρή, και περνάει τώρα, μην γελιόμαστε, μια μεγάλη κρίση, αλλά κάνει τις προσπάθειες ανασύνταξης, έχει ένα πρόγραμμα δυναμικό, από ό,τι μας είπε εδώ στο στούντιο και ο κύριος Παπάς. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται εσείς εκεί από τον κόσμο? Τι θέλει ο κόσμος από εσάς τώρα, σας το πω απλά, έτσι.
1: Να μας ακούσει πρώτα απ' όλα και να τον ακούσουμε βεβαίως για αυτά που έχει να πει. Mm-hmm. Ωστόσο θέλει να μας ακούσει. Νομίζω ότι μιλάμε σε ό,τα ακούοντων. Όχι μία ακούοντων, σε ό,τι ακούοντων. Mm-hmm. Και οι προτάσεις, ιδιαίτερα χθες, κυρία Παπαδάκου, που κάναμε τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς, περίπου 30 και παραγωγικοί φορείς ήταν, και είναι οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά του ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο οργανωμένο τρόπο, δηλαδή τη συνάντηση με τους παραγωγικούς, με πίνακες για το δημόσιο χρέος και, και με ενημερωτικό σημείωμα προς παραγωγικούς φορείς, ειδικά για το κομμάτι το οποίο αφορά τα μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει η κυβέρνηση και τι σημαίνουν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ με τα 5 δισεκατομμύρια εγκατέτωση.
0: Ναι, πακέτο 5 δις ανακοίνωσε εδώ ο κύριος Παπάς που ήταν στο στούντιο.
1: Αναέτος.
0: Αναέτος, βεβαίως.
1: Και πώς θα γίνει αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Και με σχεδιαγράμματα, με το τι γίνεται στην Ευρώπη, νομίζω ότι ήταν μια δουλειά την οποία τη μελέτησαν εκείνη την ώρα. Τη διάβαζαν με πολύ ενδιαφέρον, αλλά και θα την μελετήσουν και στο επόμενο διάστημα.
0: Το θέμα είναι να τους βοηθήσει και όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτό, ειδικά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ας πούμε, γιατί μας διδάσκουν και, από, και απ' έξω. Δεν είναι, η Ευρώπη δεν είναι μαζί.
1: Θα είναι το επόμενο θέμα, κυρία Παπαδάκου. Κατά την άποψή μου, θα είναι το επόμενο πολιτικό ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί και το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί ακριβώς είναι τεκμηριωμένα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Εννοείται, όταν λέτε το επόμενο πολιτικό ζήτημα, εννοείται η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σήμερα θα, προφανώς και στη συνέντευξη τύπου, αλλά και, και στην ομιλία της κυρίας Δούρου. Και προκάλεσε και ο κύριος Παπάς χθες, όποιο θέλει, από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση, για το ψέμα σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο και το τι μπορεί να κάνει η χώρα μας. Mm-hmm. Και κανείς δεν το απαντάει ακόμα. Και βεβαίως η κυβέρνηση δεν απαντάει και θεσμικά. Θα μπορούσε να φέρει και να δεχτεί την πρόταση τη δική μας, να το φέρει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να επιχειρηματολογήσουν όλοι για να δούμε αν πρέπει τελικά.
0: Για τις προτάσεις σας τώρα για το ιδιωτικό χρέος.
1: Και που... για την προεξόφληση που κάνει του χαμηλότερου δανείου. Mm-hmm. 13 δισεκατομμύρια.
0: Βεβαίως. Που του πέταξε το γάντικη η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Σε ποιον το πέταξε το γάτι σε
0: στον κύριο Παπά. Ναι, δεν του είπε.
1: Δεν αναφέρθηκε. Να τα εξηγήσουν.
0: Ναι, δεν αναφέρθηκε στον κύριο Παπά ότι δεν έχουμε. Λέει, θέλουμε. Είπε ο κύριος Παπάς, λέει, γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και δεν δίνουμε στους αδύναμους. Δεν έχουμε. Άμα δεν έχετε, γιατί αποπληρώνετε, είναι το ερώτημα, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που όπως καταλαβαίνετε θα δεχθείτε κριτική, πάντα αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, είναι το κόστος. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Λοιπόν,
1: ακριβώς αυτό εξηγεί. Καταρχάς υπάρχει αυτό, ήδη τώρα υπάρχουν τα 13 δισεκατομμύρια τα οποία είναι πάνω από το πλεόνασμα το οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένες ευελιξίες, αν θέλετε να τις αναφέρω, αλλά νομίζω θα αναφερθεί ο κύριος Παπάς αναλυτικά αυτό. Υπάρχουν ευελιξίες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει και η Αυστρία και η Γερμανία. Άρα ένα ποσοστό είναι από εκεί και ένα βέβαια είναι από την υπερφορολόγηση, από τη φορολόγηση, η οποία πρέπει να γίνει των υπερκερδών και των τραπεζών και των δηληστηρίων. Αυτά είναι δισεκατομμύρια, δεν είναι δεκάδες εκατομμύρια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Άρα ο χώρος υπάρχει και το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Θέλει να παίρνει 10, να δίνει 1 και να νομίζει ότι με αυτό μπορεί να ξεγελάσει τον κόσμο. Δεν αντιμετωπίζει στην ουσία της την ακρίβεια γιατί δεν παίρνει μέτρα για την ενέργεια με το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, όπως λέμε, και με το δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ, και βέβαια με μια τράπεζα η οποία θα πρέπει να είναι
0: δημόσιο,
1: έτσι ώστε να μπορεί
0: να έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο.
1: Ακριβώς. Αν δεν γίνει αυτό, τα άλλα όλα είναι η μη μέτρα και ασπιρίνες και ανάσες, όπως έχει πει ο κύριος Πυρακάκης. Αλλά η χώρα δεν έχει ανάγκη από ανάσες. Έχει χώρα από συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα βοηθήσει και στην παραγωγική διαδικασία, θα μεγαλώσει την πίτα, αλλά και δίκαια θα μοιραστεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι, ξέρετε, το επιχείρημα, ακούω και υπουργούς, γιατί τώρα έχουν βγει και υπουργοί. Προφανώς έχουν εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη, θα υποστηρίξετε και εσείς το έργο εδώ τώρα. Είμαστε προεκλογικά. Βλέπω λοιπόν υπουργούς από το πρωί εδώ να παρελάβουν και στα στούντιο, και ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει μια ηρωική έξοδο εκεί προς τα κανάλια και μιλάει, ας πούμε. Μιλάει μόνος του βέβαια συνήθως, δεν έρχεται σε
1: συνέντευξη βλέπω, δεν βλέπω σε πάνελ.
0: Και εγώ δεν βλέπω σε πάνελ.
1: Μια ώρα συνέντευξη, εντάξει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όταν είσαι μόνος σου, ξέρετε, υπάρχει και, ας πούμε, η συμπεριφορά του δημοσιογράφου όταν είσαι οικοδεσπότης και έχεις έναν άνθρωπο και αυτός είναι υπουργός, είναι δεδομένο ότι έχεις ένα πλαίσιο, έτσι, έχεις ένα πλαίσιο των ερωτήσεων. Πάση περιπτώσει τώρα, γιατί να μην θέλει όμως μία κυβέρνηση, αυτό είναι το επιχείρημά του, γιατί λέει να μην θέλουμε εμείς να δώσουμε, γιατί να μην θέλει μία κυβέρνηση να δώσει, όταν υπάρχουν αυτές οι πηγές που εσείς λέτε, γιατί δεν τολμάει να δώσει αυτή η κυβέρνηση, τι λέτε?
1: Γιατί στηρίζεται σε ακριβώς αυτούς που δεν φορολογεί.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζες, δηληστήρια, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, σε αυτούς στηρίζεται η κυβέρνηση.
0: Αυτή είναι, λέτε, η πολιτική της πελατείας, ας πούμε, της ΕΠΕ.
1: Και η οποία τη στηρίζει αντίστοιχα. Είναι
0: αυτό,
1: το ένα χέρι διτάλο. Mm-hmm. Ακριβώς, αυτό γίνεται. Mm-hmm. Και τώρα θυμήθηκαν και μπορούν να μειώσουν το ρεύμα κατά 30% ο κύριος Παπασταύρου, που λέει που θα χρησιμοποιήσει, ευελιξία θα χρησιμοποιήσει, γιατί θα ζητήσει εξαίρεση. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν το κάνουν? Γιατί επέτρεπαν να γίνει η ΔΕΗ να οδηγεί το ράλι της σκουρκέρδης στην ενέργεια? Γιατί δεν το κάνουν? Τώρα το κάνουν γιατί είναι εκλογές. Και τα μέτρα, αν θα δείτε, της κυβέρνησης, ουσιαστικά είναι μόνο τα 400 ευρώ που λέει για τους συνταξιούχους το 26, τα άλλα όλα είναι υποσχετικές.
0: Τα 500 για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ω, είναι του χρόνου, το 27.
0: Α, αυτό
1: είναι.
0: Λέω, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Όλα είναι μετά.
0: Δεν είναι άμεσα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι επιταγές τις οποίες λέει θα σας τις δώσουμε εφόσον μας ψηφίζετε.
0: Εκλέξτε μας.
1: Προφανώς, μιλάμε.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Τραμπ. Ο οποίος λέει 5.000 λέει δολάρια, εάν. Καλά, αυτός είναι, το τερμάτισε τελείως. Εάν έχω πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Και στα δύο σώματα.
1: Κύριε Παπαδάκου, ο μήνας δεν βγαίνει. Τα νοικοκυριά μέχρι 18 ημέρες, με έρευνες που έχει κάνει και η ΕΣΕΒΕ και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς, φτάνουν και τις 18 ημέρες.
0: Ναι.
1: Το 40% έχει αυξηθεί η ενέργεια, τα ενίκια, τα τρόφιμα, τα πάντα. Δεν γίνεται χωρίς να πάρεις ουσιαστικές προτάσεις, και σας μίλησα για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, πετρέλαια, μηδενισμός του φόρου στο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και μηδενισμός στα φάρμακα, μείωση κατά 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αν τέτοια μέτρα δεν πάρεις, δεν γίνεται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο χώρος να δώσεις και τη 13η σύνταξη άμεσα και τον 13ο μισθό. Στα μάτια του τέλους επιτιδεύοντος για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ακουστούν αυτά όλα. Και υπάρχει ο χώρος για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολιτική επιλογή. Όταν έχεις πολιτική επιλογή να εξυπηρετήσεις τους δανειστές και συμφέροντα με τα 13 δισεκατομμύρια, προφανώς δεν μένει για τους άλλους. Τι να μείνει για τους άλλους, βέβαια.
0: Ναι. Τώρα, λέγαμε πριν με μία συνάδελφο, την Γεωργία Τσάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών, ότι έχουν εξαφανιστεί ξαφνικά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι παροχές και τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο λόγω της ΔΕΘ, αφού ανακοινώνονται και τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά έχουν λίγο κάνει τα κόμματα, αυτό που είπε η κυρία Δούρου χτες, μας έχουν κάνει, λέει, προσπαθούν να μας κάνουν λογιστές. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά δεν συζητιούνται καθόλου οι μεγάλες υποθέσεις που είναι στο επίκεντρο. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες. Θα το πω τώρα και αυτό σε λίγο, ότι υπάρχει φάκελος, έχει πάει φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, έτσι, Φαίνεται, ναι, ναι, ναι. Φαίνεται ότι δρομολογεί. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί η εισαγγελία, γιατί είναι αρμόδια, έτσι, δεν είμαι πρόκειτο σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν συζητιούνται καθόλου αυτές οι υποθέσεις. Είδα και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μόνο η συνάδελφός μου, γι' αυτό και την έβγαλα σήμερα, για να μου πει λίγο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Δεν συζητιούνται, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, πολύ μεγάλες υποθέσεις και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Με δεδομένο ότι η διαφθορά έχει κόστος, πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό το φαινόμενο και τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αφυπνιστεί και ο κόσμος, γιατί είναι και ο κόσμος, έτσι, που πρέπει
1: με
0: να ενδιαφερθεί.
1: Με την επαναφορά αυτών των πραγμάτων στην πολιτική συζήτηση. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούμε να κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Το καταφέραμε σε δύο σημεία. Δηλαδή, το ένα με τα οικονομικά για τα 13 δισεκατομμύρια και η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος που ξανά είναι στο επίκεντρο. Συν οι προτάσεις μας τώρα που σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το πώς μπορεί να βοηθήσει σε όλο αυτό. Καταφέραμε να βάλουμε στην ατζέντα τέτοια ζητήματα και προφανώς και τα άλλα ζητήματα θα μπουν και το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και τα σλάπς και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα.
0: Η ελευθερία του τύπου, ας πούμε, δεν συζητείται. Γίνεται τώρα αυτό το συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, να το πούμε και της Ποεσή, στη Σαμοθράκη, που γίνεται εκεί για, εντάξει, για λόγους συμβολικούς και σωστά γίνεται εκεί. Λοιπόν, για την ελευθερία του τύπου. Είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σχεδόν από τις τελευταίες. Τώρα δεν είμαι πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με τα slaps, όπως λέτε. Και γι' αυτό και βλέπουμε και αυτά τα φαινόμενα που εξαφανίζονται υποθέσεις. Τα τέμπη έχουν εξαφανιστεί, κυρία Μανατίδη. Δεν συζητιούνται τα τέμπη. Λες και είναι, ας πούμε, επειδή κατεβαίνει με κόμμα η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, λες και τα τέμπη ήταν η κυρία Καριστιανού. Εδώ είναι 57 νεκροί από πίσω, γίνεται μια δίκη. Προχτές έβγαλε τον κύριο Αποστολίδη για αυτό το παλικάρι που είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο. Ξέρετε, το παιδί αυτό το οποίο είναι σε κόμμα, ας πούμε.
1: Αυτό μας δείχνει ακόμα περισσότερο το πόσο ανάγκη είναι να στηρίξουμε και την Αυγή και το Κόκκινο και όλους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά κάνουν ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Θέλω το βάζω και με τα δικά μας μέσα, τα οποία είναι οάσεις μέσα σε αυτή την έρημο, και άλλες φωνές φυσικά δημοσιογράφων, αλλά είναι οάσεις μέσα στην έρημο που επικρατεί. Δεν είναι τυχαίο η λίστα πέτσα που λέγαμε. Οι αναβαλόμενοι ακόμα φόροι και για τα μέσα μαζικής ενότητας δεν έχουν πληρώσει ακόμα για τις ιδιοκτησίες τους, νομίζω.
0: Όχι μόνο, όχι φόροι, και οι δόσεις τους. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Ας πούμε, καλό να κάνετε μια ερώτηση εκεί στη Βουλή. Τι γίνεται, πληρώνουν για τις συχνότητες οι ιδιοκτήτες, ας πούμε. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Πληρώνουν για τις συχνότητες. Ή τους έχουν χαριστεί και αυτά. Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να μας πει, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος πλέον, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι αυτή η οποία δεν πάει στο παρέκι, και η κυβέρνηση προσπαθεί αυτό που είπε ο Πυρακάκης, ανάσες. Ξαναλέω, οι ανάσες δεν ταιριάζουν σε οικονομίες ή σε κοινωνίες οι οποίες πραγματικά θέλουν να προοδεύσουν. Χρειάζεται πρόγραμμα, σχεδιασμός, αλλαγή όλου αυτού. Όταν κάνεις τα ίδια πράγματα, δηλαδή δεν περιμένω από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό, ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που εφάρμοσε και χειροτέρεψε τη ζωή,
0: η οποία φαίνεται και στους
1: δείκτες, και φαίνεται και στους δείκτες. Δεν είναι μόνο ότι λέμε οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι.
0: Ναι, τώρα έχουν αρχίσει και δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί.
1: Και οι αριθμοί δυστυχούν και οι άνθρωποι δυστυχούν αυτή τη στιγμή.
0: Οι άνθρωποι δυστυχούν εδώ και χρόνια.
1: Ο κόσμος θέλει λύσεις. Και ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις και από την αντιπολίτευση. Αυτό το ρόλο θα κάνουν.
0: Αυτό θα σας ρωτούσαμε, προλάβατε. Πώς βλέπετε τώρα το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται? Έχουμε κάποιες μετρήσεις τώρα? Εντάξει, θα δούμε, γιατί πρέπει να ανακοινωθούν όλα τα προγράμματα, υποθέτω, για να γίνει καταγραφή.
1: Μα δεν μίλησε ούτε ο κύριος Αμβρουλάκης.
0: Μπράβο, δηλαδή αυτό.
1: Αν αποφάσει του πάνω από 10.000.
0: Δεν μπορεί να καταγράφει μόνο τις αντιδράσεις, τις παροχές της κυβέρνησης. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι.
1: Κύριε Παπαδάκου, πάνω από 10% αν αποφάσει και δεν απαντώ, δεν ξέρω και λοιπά. Είναι δυνατόν να στέκει σοβαρά μια αποτελέσματα μια δημοσκόπηση?
0: Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθές?
1: Νομίζω και επιστημονικά δεν στέκει.
0: Κατάλαβα. Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθές στην συνέντευξη τύπου?
1: Ήταν
0: μεγάλη.
1: Με ρωτήσατε αν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Διάβασα, ναι.
0: Ναι, ναι. Διαβάσατε πάντως.
1: Εντάξει, έχουν ξεχαστεί κάποια ζητήματα, έχουν φύγει από την προσοχή τους, από τις θέσεις τους.
0: Για την Ελλάς λέτε τώρα.
1: για την Ελλάδα. Ναι. Και από για την 13η σύνταξη, 14ο μισθό, για το ιδιωτικό χρέος.
0: Όχι, εγώ το ρώτησα. Ευθέως το λένε ότι τα δημοσιονομικά, κατά τη γνώμη τους, δεν επιτρέπουν κάτι. Εγώ ρώτησα τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Αυτό το, είναι δεν... και η βασική μας διαφορά.
0: Δεν είναι ότι σιωπούν σε αυτό.
1: Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει όμως. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία mm-hmm. το ίδιο λέει.
0: Τώρα δεν για τις συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όχι μόνο της αριστεράς, εντάξει της αριστεράς, με την ευρύτερη έννοια ίσως κεντροαριστερά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τώρα. Αλλά για τις συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί εδώ βλέπουμε έναν καυγά και στην αντιπολίτευση, δεν βλέπουμε να υπάρχει σύμπνοια. Και εγώ σε ένα θέμα τους είδα να συμφωνούν στη Βουλή, για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Κύριε Αμανατίδη,
1: αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία.
0: Αυτό ήταν επιτυχία πραγματικά.
1: Θα έλεγα επιτυχία όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του πολιτικού συστήματος και της αντιπολίτευσης συνολικά, γιατί είδε και κατήγγειλε αυτό το οποίο γινόταν θεσμική πρακτοποίηση.
0: Ναι, πράγματι. Και τώρα τι γίνεται στη Βουλή, έχετε έναν αντιπρόεδρο λιγότερο ή μία αντιπρόεδρο λιγότερο?
1: Έναν θα είχαμε. Δεν έχουμε αντιπρόεδρο.
0: Όχι, άλλο λέω. Έχετε ένα λιγότερο συνολικά, λέω, η Βουλή.
1: Σαν μέλη, ναι. Σαν μέλη η Επιτροπή έχει μια κοινή θέση, βεβαίως. Άρα αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και οι ποσοστώσεις και οι αριθμοί που χρειάζονται για να συμπληρωθούν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η σύνοδος των Προέδρων. Ένα λεπτό. Αυτή η σύνοδος των Προέδρων που γίνεται και με τους
1: αντιπρόεδρους. Η διάσκεψη των Προέδρων.
0: Η διάσκεψη των Προέδρων, μπράβο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είναι σημαντική. Αποφασίζει για σημαντικά θέματα, δεν είναι?
1: Η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για το πώς και πότε θα γίνει το νομοθετικό έργο της Βουλής, τι θα εισαχθεί. Αποφασίζει για τις ανεξάρτητες αρχές, τους Προέδρους και τα συλλέκτα των ανεξάρτητων αρχών των δικαστηρίων. Βεβαίως είναι σημαντικό.
0: Γίνονται οι ακροάσεις των υποψηφίων για τις ηγεσίες των
1: ακριβώς, δικαστηρίων. Ακριβώς. Και θέλει αυξημένες πλειοψηφίες, επειδή τότε για τους Προέδρους των εξαρτήτων επιτροπών και των δικαστηρίων κλπ. Θέλει 3/5 και 4/5. Αυτό τώρα, αν παλιά χρειαζόταν 17, τώρα θα χρειαστεί 16. Γιατί μικραίνει ο αριθμός. Τώρα εμείς έχουμε την πρόεδρο ουσιαστικά του κόμματος που συμμετέχει. Συμμετέχουμε δια αντιπροσώπου, δηλαδή ο κύριος Ξανθόπουλος ή εγώ. Πηγαίνω ή μπορεί να πάει η ίδια η κυρία Δούρου. Έχουμε δηλαδή σαν κόμμα πλέον ένα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε έναν αντιπρόεδρο και νομίζω λείπει και ένα από. Ακόμα είναι δύο οι θέσεις κοινές. Άρα οι πλειοψηφίες πέφτουν.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Μανατίδη. 17 του μήνα στη Βουλή συζητιέται η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλα. Άλλο ένα θέμα που έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα. Ήρθε ολόκληρο ένταλμα σύλληψης. Εμείς δύο μήνες εδώ για να συζητηθεί η άρση ασυλίας. Για πείτε μου λίγο, τι γίνεται με αυτό.
1: Και ήταν και της κυρίας Κωνσταντοπούλου να συζητηθεί, αλλά επειδή είχε υποχρεώσεις θα πάει άλλη.
0: Εντάξει, το άλλο αφορά ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει σκάσει στην Ευρώπη και επιπλέον συνοδεύεται από ένα ένταλμα σύλληψης ευρωπαϊκό. Δεν είναι το ίδιο, νομίζω. Δεν είναι ίδια.
1: Νομίζω ότι έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Είναι αλήθεια, δεν διάβασα το φάκελο τώρα ακριβώς.
0: Ναι, έχει ζητήσει και υπάρχει και θετική εισήγηση εκεί από τη Βουλή. Από τη...
1: Άρα οπότε θα έρθει.
0: Οπότε θα έρθει
1: η ασυλία του κ. Μένα.
0: Γιατί τώρα αφορά αυτό ένα ευρωπαϊκό ένταλμα, ξέρετε. Είναι...
1: Προφανώς.
0: Πέρα από το ότι αφορά μια μεγάλη υπόθεση διασπάθησης χρήματος εκεί ευρωπαϊκού, αλλά είναι, εντάξει, είναι ένταλμα σύλληψης. Δεν είναι ένα αίτημα, ας πούμε, άρση της ασυλίας. Το οποίο είναι της καθημερινότητας. Ναι.
1: Τώρα... Όσον έγινε στο ζήτηση και αυτά και η Επιτροπή προφανώς θα έρθει. Δεν νομίζω ότι θα
0: υπάρχει. Να δούμε βέβαια αν συνενέσει στο να πάει εκεί, γιατί θα συζητηθεί πια στο Συμβούλιο Εφετών. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε. Θα δούμε και τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ περιγράφουμε την κατάσταση. Έτσι. Περιγράφουμε τα προγράμματα, περιγράφουμε κλπ. Εκλογές σε μήνες θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει στο τέλος. Και από ό,τι φαίνεται θα το τηρήσει, αν δεν κάνει κανένα ευνηδιασμό πριν και αν δεν γίνει τίποτα. Εσείς εκτιμάτε, καταρχήν, ανησυχείτε για τα εθνικά θέματα, γιατί έχετε διατελέσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχετε αίσθηση, έχετε εμπειρία, έχετε.
1: Θα παρακολουθούμε πάντοτε με προσοχή. Η ανησυχία περισσότερο οφείλεται και βέβαια στη στάση την οποία βλέπουμε που. Μια έτσι, μια αλλιώς, αλλά η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση. Είναι η στρατηγική της είναι συγκεκριμένη, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Εντείνεται τώρα με το ξαναζέσταμα των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει και ένα γενικότερο γεωπολιτικό, μια αναταραχή και με τον πόλεμο, την επίθεση κάτω στα στενά του Ορμούς με την Ουκρανία. Ωστόσο η επαναφορά των γκρίζων ζωνών και η επιθετική και προκλητική ρητορική, θα σας έλεγα, της Τουρκίας, τη θεωρούμε ότι είναι εντάσσεται στη στρατηγική της. Δεν έχει αλλάξει η στρατηγική της της γαλάζιας στρατηγικής. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι κάνει, εμείς τι κάνουμε. Και εμείς δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, οι οποίοι έρχονται και ευθυντιαστικά πολλές φορές και βλέπετε με τον τρόπο που έρχονται.
0: Τι λέτε για την ιστορία με το θόλο εκεί και τις ενστάσεις που υπάρχουν, τι εκτιμάτε?
1: Αυτό θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Αν, γιατί άκουσα εκτιμήσεις από στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίες αυτές και με ανησυχούν και αυτές οι συνέλεγες, γιατί λένε ότι λίγο πολύ λένε ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα έχει επιτυχίες ή έχει εξοπλιστεί, έχει ανεβαθμιστεί ο ρόλος της, η Τουρκία ανησυχεί.
0: Αντιδράει η Τουρκία. Ναι.
1: Δηλαδή αυτά, κατά την άποψή μου, δεν στέκουν και με τη λογική.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Μανατίδη, για πείτε μας λίγο, γιατί το λέτε, ποια είναι η εξήγηση?
1: Καλά, δεν μπορούν να δουν. Προφανώς βλέπουν και ελπίζω να ακούν και τους διπλωμάτες. Προφανώς βλέπουν ότι αυτή η στρατηγική δεν έχει αλλάξει. Και ελπίζω ότι θα κρατήσουν μια στάση η οποία δεν θα επιτρέψει τη φινλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ όμως πρέπει να χαράξει το σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Και πρέπει να είναι και εθνικό το σχέδιο. Η κυβέρνηση δεν έχει ενημέρωση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει χαράξει μαζί τους να συζητήσει και να χαράξει σημεία. Και πρέπει να έχει τις κόκκινες γραμμές. Και πρέπει να έχει και το διάλογο όμως. Και πρέπει να χρησιμοποιεί και τις συμμαχίες της και τη θέση της τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σαν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο. Χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός. Δεν γίνεται να είσαι με το δράση-αντίδραση. Δηλαδή να αντιδράς απλώς. Πρέπει να έχεις ενεργητική πολιτική, να χρησιμοποιείς και τα σχήματα και πολιτικές ισοποίησης.
0: Να μην είσαι σε άμυνα, λέτε, έτσι, αυτό λέτε.
1: Δεν είναι άμυνα απλώς. Εδώ απλώς αντιδρούνε. Ναι. Είτε επιθετικά είτε αρνητικά, απλώς αντιδρούνε. Εδώ πρέπει να κάνεις εσύ τις
0: δικές σου. Μια και μιλάτε. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κυρία Μανατίδη, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μια και μιλάτε για συμμαχίες. Πείτε ότι αύριο, επειδή. Εντάξει, ρωτιούνται οι πολιτικοί γι' αυτό και είναι και ρεαλιστικό που ρωτιούνται. Πείτε ότι αύριο γίνεται μία ιστορία, γίνεται ένα επεισόδιο πάνω και έρχεται εδώ ο κύριος Νετανιάχου. Έρχεται εδώ σε ένα τρανζιτ έστω στη χώρα μας.
1: Ένα λεπτό.
0: Ακούστε, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που υπάρχει σε βάρος του, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να εκτελεστεί στην Ελλάδα? Τι λέτε? Σε βάρος του κ. Νετανιάχου.
1: Η χώρα οφείλει να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, ό,τι έχουν αποφασίσει. Τώρα, από εκεί και μετά, εδώ είναι ζήτημα πολιτικής, όχι απλώς συγκυρίας, θα σε λέγανε ζήτημα πολιτικής απόφασης την οποία παίρνεις. Κανονικά η χώρα πρέπει να εκτελεί αυτά τα οποία εμείς έχουμε τονίσει.
0: Υπάρχει σύμβαση με το ποινικό δικαστήριο, δεν είναι? Ναι, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, ναι. Αλλιώς πώς θα μιλήσεις, άμα δεν μιλήσεις και για την κατοχή, δεν μιλήσεις αυτά που έχουν γίνει στη Γάζα, πώς θα μιλήσεις και για την Κύπρο? Δηλαδή, φαινόμαστε ανακόλουθοι και σε αυτά τα οποία λέμε. Εγώ θα ήθελα περισσότερο, επειδή παίζουν σενάρια τα οποία θέλουν να προκαλέσουν πολλές φορές ανησυχία και είτε θελημένα είτε σκόπιμα είτε χωρίς αυτό. Πρέπει η κυβέρνηση να καθίσει να μιλήσει με τα κόμματα. Διαφορετικά θα έχει ακέραια την ευθύνη για αυτό που δημιουργείται, είτε κλίμα ανησυχίας είτε οτιδήποτε.
0: Ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, το λίγο το πολύ να μιλάει για θερμό επεισόδιο, ας πούμε. Αν δεν εκλέξουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν της δώσουμε αυτοδυναμία. Τον ακούσατε τι είπε, έτσι?
1: Η κινδυνολογία, κοιτάξτε, αυτό κάνει, το είχαμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική ή καθορίζεις την πολιτική της χώρας σου, την εξωτερική, κοιτώντας όχι στο εσωτερικό της χώρας σου, στο εσωτερικό του κόμματός σου, ώρα συμφωνία προσπών, δέστη συμφωνία των προσπών, το πόσο έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση και τι έκανε, γιατί κοιτούσες στο εσωτερικό της. Αν κοιτάζεις λοιπόν στο εσωτερικό του κόμματός σου μόνο και κινδυνολογείς για να συσπυρώσεις το δικό σου κόμμα ή εν πάση περιπτώσει μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό κάνει βλάπτη σοβαρά την εξωτερική πολιτική. Να ξέρετε τις χώρες μας.
0: Και τη δημοκρατία τη βλάπτει, γιατί ουσιαστικά εκβιάζεις έτσι, την ψήφο του ελληνικού λαού. Όταν λες ότι προσέξτε, αν δεν πάρει αυτοδυναμία θα έχουμε επεισόδιο.
1: Αλλά είναι... το Μητσοτάκης ή Σάος τους έχει απαντήσει ο ίδιος Σαμαράς. Το παλιά λέγαμε άλλο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ίδιος το χάος, έχει πει ο Σαμαράς. Νομίζω.
1: Μα προφανώς. Μα δείτε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Μα έχει δοκιμαστεί, επί 7 χρόνια. Και η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει εάν συνεχίσει ο χειμώνας. Θα είναι πολύ δύσκολος. Όταν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο για τη θέρμανση, είναι σε μια σειρά προϊόντα και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν γίνεται. Λοιπόν. Το φυσικό αέριο είναι πιο ακριβό από το πετρέλαιο, κύριε Παπαδάκου, τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς λοιπόν, θα βγει ο χειμώνας με τέτοια πολιτική.
0: Αυτά.
1: Μας αφήνετε να πάμε στην έκθεση.
0: Ο χρόνος να σας αφήσω. Καλή επιτυχία σε όλα. Να
1: σας ευχαριστώ
0: εκεί.
1: Πολύ, κύριε Παπαδάκο.
0: Λοιπόν, και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι, μία η ώρα τώρα. Η συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε όλα. 7 η ώρα η ομιλία της κυρίας Δούρου απόψε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ενημερωμένοι εδώ. Ακούτε και τις ωραίες μουσικές εδώ του Κόκκινου. Να είστε καλά τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 1.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν στους δημοσιογράφους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο 105 και 5 στο κόκκινο θα διακόψει το πρόγραμμά του για να συνδεθεί ζωντανά με τη Θεσσαλονίκη και να μεταδώσει την εκδήλωση της συνέντευξης τύπου. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη θα μεταδώσει και την κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα στις 7. Η συνέντευξη τύπου μεταδίδεται ζωντανά σε live streaming και από την ιστοσελίδα avgi.gr. Εν τω μεταξύ, σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν από προχθές Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στη ΔΕΘ. Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, το νέο πρόγραμμα και τα βιβλία, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμα της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, ζητώντας διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Το νασκό του αιώλου ανοίγει η έκφραση άποψης του εκπροσώπου της κυβέρνησης Παύλου Μαρινάκη στη διάρκεια συνέντευξης του στην ΕΡΤ ότι το επίδομα ενεργείας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη και τα πρώτα συμπεράσματα δεν προσδιορίζουν αιτία θανάτου. Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Υποκράτηση βρίσκονται οι 2 γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις. Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη σχημάτισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαγκαδά. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν καταγγελίας. Την ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας ζούσε 8χρονο κορίτσι καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέο ρεκόρ κατέριψε σήμερα η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου κίνησης ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το συμβολικό όριο των 6 δολαρίων το γαλόνι. Η τιμή πιέζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου και τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανατράπηκε, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την επομένη της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Τρίτη του Νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4-5. Η θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στη Θεσσαλονίκη και το Θεόφιλο Συχλετίδη.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Ιντερνετικά, ζωντανό ιντερνετικά, μπορείτε να ακούσετε το σταθμό από το στο κόκκινο.gr που το πατάτε και βγαίνει το site της Αυγής. Είμαστε στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης, Τεόφιλος Χιλετίδης, Παναγιώτης Γερομανόλης, και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τη σύνδεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Νίκου Παπά, στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης, διεθνής έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, βουλευτές, ευρωβουλευτές, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ήδη από χθες και έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών. Χθες το απόγευμα μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, όπου και ενημερώθηκαν από τους φορείς για τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι η εικόνα δεν είναι αυτή την οποία θέλει να δίνει η κυβέρνηση για κάποιο αναπτυξιακό θαύμα, αλλά και από την πλευρά τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ενημέρωσαν τους φορείς για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προτάσεις οι οποίες θα αναλυθούν περισσότερο σε λίγη ώρα από τον Νίκο Παπά στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα μιλήσει η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Θεσσαλονίκη, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου. Οι επαφές οι οποίες γίνανε φέτος από το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πραγματικά πάρα πολλές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Συναντήσεις, όπως είπα, χθες το απόγευμα τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και με συνδικάτα εργαζομένων, διοικήσεις φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως σήμερα το πρωί με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, συνάντηση και με τους εργαζόμενους της ΔΕΘ Χελέξπο, συναντήσεις που, όπως σας είπα και πριν, είχαν και το στοιχείο της ενημέρωσης, θέματα βέβαια τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Γιάννης Αμανατίδης, αλλά και ενημέρωση των φορέων για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα νέο πλαίσιο θέσεων για θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όπως το ιδιωτικό χρέος, το τι θα γίνει με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να συνδεθούμε, με ενημερώνουν δηλαδή και οι συνάδελφοι από την Αυγή και το Κόκκινο που βρίσκονται στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, ότι η συνέντευξη ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι στενός, δεν είναι γραμμένο σε κάποια πέτρα, ότι υπάρχουν δυνατότητες η πολιτική να κερδίσει μια στεγνή λογιστική αντίληψη για το τι μπορεί να συμβεί στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Συνδεόμαστε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, την πρώτη της νέας εποχής επανεκκίνησης του κόμματός μας, και δίνω αμέσως το λόγο στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκο Παπά, για να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.

0: Και είναι σαφές ότι ειδικά για την Ήπεθρο δεν μπορείς να κρατήσεις ζωντανά τα σχολεία χωρίς να ενισχύσεις τον προϋπολογισμό για την παιδεία. Θα δείτε στις προτάσεις μας, οι οποίες έχουν διανεμηθεί, ότι προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού με 400 εκατομμύρια φέτος και 800 του χρόνου, ώστε να συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και επειδή δεν είναι πρώτη χρονιά, κάθε χρονιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου ειδήσεις, οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών και είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση, έχουν τεράστιες δυσκολίες στην εξέβρεση κατοικίας, προσιτής. Και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με τη δομική πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την στεγαστική πολιτική και βεβαίως την ειδική πρόνοια για τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στην επαρχία. Στον πυρήνα της πρότασής μας είναι η αποκατάσταση της περιουσίας που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ, για τις μέρες τις οποίες ζούμε λόγω του PSI. Αποκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να γίνει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τα κατασχεμένα σπίτια να αποτελέσουν τη βάση για να έχει επιτέλους η Ελλάδα κοινωνική κατοικία. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι το εξής. Δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε πυροδοτήσει μία συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας, και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση, δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μεικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη, και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μια χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη. Και με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι μέτρα, από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως στα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια. Και θέλω να καλέσω, κλείνοντας, και το ΠΑΣΟΚ αλλά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράζουν, να μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται με, μάλλον δεχόμενοι αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο, εδράζεται σε δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Σας έχουμε διανύμει τους βασικούς πίνακες και βεβαίως μία επεξήγηση για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κόφτη, καθώς και διεθνή παραδείγματα για το πώς άλλες χώρες χρησιμοποίησαν τις ευχέρειες οι οποίες δίνονται από το δημοσιονομικό κανόνα και είναι χώρες των οποίων ο προϋπολογισμός μια χαρά πέρασε, και θα τους τραβήξει το αυτί ο κύριος Πιερακάκης. Συγγνώμη για την κατάχρηση.
1: Λοιπόν, και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ, όπου δίνω το λόγο, να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο στο οποίο εργάζετε. Ξεκινάμε παραδοσιακά με την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ3. Βλέπω εδώ η κυρία Λοτσοπούλου.
2: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα μείνω λίγο στο θέμα, στην κοστολόγηση που αναφέρατε, γιατί ομολογώ ότι με το πίνακα αυτό τώρα και σε λίγα λεπτά, αν υπάρχει κάποιο νούμερο, γιατί συνήθως για νούμερα μιλάμε όταν έχουμε κοστολόγηση,

0: αν είναι κάποιος άλλος διαφορετικός τρόπος υπολογισμού που γίνεται η κοστολόγηση και αν σε κάθε περίπτωση θα κατατεθεί κάπου για κοστολόγηση, όπως είπε ότι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Στα χέρια σας έχετε ένα πίνακα με τις κοστολογήσεις οι οποίες βγαίνουν. Επαναλαμβάνω, δύο προτάσεις νόμου, τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή και επαναφέραμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση και οι προτάσεις μας για την ακρίβεια, έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην πρόταση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει προβλέπεται μία αναδιανομή των βαρών του φόρου ακινήτων, η οποία ωφελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων ακινήτων και επιβαρύνει όσους έχουν πάρα πολύ μεγάλα ακίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φορολογικές κλίμακες, όπου εισάγουμε και μία πρόταση, η οποία κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερώριμη, να υπάρχει κλίμακα φορολόγησης και στα κέρδη των εταιριών. Είναι μία πρόταση που συζητήσαμε χτες με τους παραγωγικούς φορείς και νομίζω ότι έκανε πολύ θετική εντύπωση. Εάν κάτι είναι να κρατήσει κανείς, είναι ότι εμείς προτείνουμε τα μερίσματα να μπουν στην κλίμακα. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023 δείχνουν ότι 1.500 συμπολίτες μας δήλωσαν εισοδήματα από μερίσματα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι 2 ΔΕΘ. Δεν κάνω λάθος. Είναι 2 ΔΕΘ. 1.500 αφημί. Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με 5%. Εάν μπουν στην κλίμακα, διαμορφώνουν δημοσιονομικό χώρο 3 δις. Γιατί είναι παράλογο τα εισοδήματα από μερίσματα να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο φορολογείται ένας μισθωτός? Από ένα επίπεδο και πάνω είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Τώρα με ρωτήσατε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Τις έχουμε καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις προηγούμενες. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τελική υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Και εάν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει από τον Νοέμβρη να λειτουργεί και δεν μπορείς να κομίσεις παραπάνω από 7, 8, 10 ερωτήματα. Άρα η απάντησή μας είναι όχι και ταυτόχρονα επαναλαμβάνω ότι όποιο κυβερνητικό στέλεχος πιστεύει ότι αυτά που λέμε δεν εφαρμόζονται ή είναι ανακριβή, σε οποιοδήποτε πεδίο να έρθει να το συζητήσουμε και εάν υπάρχει στοιχειώδη σεβασμός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να αποδεχτούν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που θα συζητήσει την αλλοπρόσαλη επιλογή πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου χαμηλότοκου χρέους από το πρώτο μνημόνιο. Ελπίζω να σας κάλυψα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αυγή, με τον Αντώνη Τωρηγόπουλο και αμέσως μετά ερώτηση από το κόκκινο.
3: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Παπά, η πρότασή σας για την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου έχει προκαλέσει αρκετά μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ένας θεσμός με τα χαρακτηριστικά αναπτυξιακής τράπεζας. Πώς απαντάτε στις ενστάσεις που υπάρχουν ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να συγκρούεται με ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς και υποπτικούς κανόνες? Είπατε κάποια πράγματα εισαγωγικά να το εξειδικεύσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, και πρακτικά με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει για να λύσει το στεγαστικό ή τουλάχιστον ένα μέρος του? Ευχαριστώ.
1: Η ιδέα, ξέρετε, δεν θα διεκδικήσουμε την πρωτοτυπία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ριγόπουλε, αν επιτρέπετε. Ήρθατε με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη?
3: Με αεροπλάνο, ναι.
1: Με αεροπλάνο. Αν ήρθατε με αεροπλάνο, κάνατε μία εισφορά στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Διότι το Ελευθερίος Βενιζέλος, κατά την πλειοψηφία των μετοχών του, ανήκει στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Ο ΔΔΕ έχει βασικό μέτοχο, σχεδόν πλειοψηφικό, το ασφαλιστικό ταμείο των Αυστραλών συνταξιούχων. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες υποδομές της Ελλάδας. Είναι μια διεθνής πρακτική. Στη διάθεση όλων σας και αναλυτική λίστα για το πώς αυτό χρησιμοποιείται. Τώρα για το εφικτό της εφαρμογής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το PSI οι κάτοχοι ομολόγων χάσαν χρήματα. Τις τράπεζες που είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τις στηρίξαμε. Με τον αναβαλλόμενο φόρο και την ανακεφαλαιοποίηση. Τα ασφαλιστικά ταμεία να μην τα στηρίξουμε. Χάσανε 12 με 14 δις ανάλογα αν υπολογίζεις και τα επικουρικά μέσα. Λέμε λοιπόν να πάρει εγγύησεις ο ΕΦΚΑ και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει την τεχνογνωσία να κάνει τις ρυθμίσεις του χρέους και τα σπίτια τα οποία κρατούν κλειστά τα funds να γίνουν το οικιστικό απόθεμα της κοινωνικής κατοικίας. Για να δώσω μία εικόνα για τους αριθμούς. Το 22 υπάρχουν δηλώσεις. Δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία διότι τα έχουμε ζητήσει στη Βουλή επανειλημμένα και δεν έρχονται. Έτσι. Έχουμε ζητήσει τα business plan των services και δεν έρχονται. Και πάνω σε αυτά τα business plans κάθονται 20 δισεκατομμύρια σχεδόν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Άρα, εάν το 22 μία εταιρεία εκ των εξυπηρετητών έλεγε ότι διαχειρίζεται 700.000 ακίνητα και οι δικές μας εκτιμήσεις λένε ότι είναι γύρω στις 350.000 τώρα, 350.000 ακίνητα είναι ένα απόθεμα που προσεγγίζει το 5 με 7% του συνολικού οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως κοινωνική κατοικία. Η κοινωνική κατοικία στην Ευρώπη είναι 11 με 17%. Δηλαδή, εάν βγεις σε μια πόλη όπως η Βιέννη και περιδιαβαίνεις τους δρόμους, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι περίπου το 15% των σπιτιών που βλέπεις είναι κοινωνική κατοικία. Τα διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλό διατιμημένο ενίκιο. Δεν είναι, μάλλον θα έλεγα, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ειδικά στο θέμα, στον κύριο Αρβανί, τον ευρωβουλευτή μας απευθύνθηκα, στην Ευρώπη είναι αυτά τα ποσοστά. Λέμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό και θέλω να σας πω, κύριε Ριγόπουλε, και σε αυτό το θέμα. Περιμένω το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος που θα βγει να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Αδειμονούμε για μια τέτοια συζήτηση. Θα τη φέρουμε στη Βουλή, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει υπάρξει κάτι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κώστας Σαββόπουλος από το Κόκκινο και ακολουθεί ο Βαγγέλης Στολάκης από την Εφημερίδα Μακεδονία.
4: Καλησπέρα σας. Εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Δεύτερη σειρά.
1: Ναι.
4: Δεξιά σας.
1: Μάλιστα. Είστε πολύ δεξιά και δεν σας.
4: Έχουμε μια δήλωση της τελευταίας στιγμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, ώστε αυτοί οι πόροι να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας πως ούτως ή άλλως η ανεργία είναι πολύ χαμηλή και όποιος θέλει πλέον δουλειά τη βρίσκει. Αναφέρει ότι εκφράζει προσωπική άποψη ο κ. Μαρινάκης. Ποιο είναι το σχολείο σας?
1: Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική. Η άποψη του κύριου Μαρινάκη είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής. Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία παρά μόνο η οικειοθελής. Υπάρχουν μόνο τεμπέληδες, άρα δεν αξίζει. Δεν υπάρχει οικονομικός κύκλος, δεν υπάρχει δομική ανεργία. Θα ανατρέψει ακόμα και θεμέλια της εντός εισαγωγικών ορθόδοξης σχεδόν οικονομικής σκέψης. Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική. Θα του έλεγα δε, εάν μιλάει σοβαρά, διότι τώρα στις στραγαστρούκες μας έχουν συνηθίσει οι νεοδημοκράτες, να μας εξηγήσει λίγο την απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ερστάτ και της ΔΥΠΑ. Γιατί η ΔΥΠΑ κάνει απογραφή. Η Ελστάτ κάνει δειγματοληψία. Είναι κάτι σαν τη διαφορά δημοσκοπήσεων και εκλογών. Όντως έτσι γίνεται και στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ότου θαύματος, έχουμε ρωτήσει 1000 φορές, ουδής έχει εξηγήσει, η ψαλίδα μεταξύ της εκτίμησης για το επίπεδο της ανεργίας μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ μεγαλώνει. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μπουν αυτές οι απόψεις στο σιρτάρι, να μην ακούγονται, ή αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Στολάκης από τη Μακεδονία και αμέσως μετά από το Mega News ο Θεολόγος Ηλίου.
5: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπη. Κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμά σας, mm-hmm. το οποίο θα το παρουσιάσει βέβαια η κυρία Δούρου σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας αριθμός, πόσο το κοστολογείτε αυτό, πόσο κοστολογείτε αυτές τις προτάσεις σας. Και ένα δεύτερο ερώτημα θα μου επιτρέψετε, αν θα σας ζητούσα να μου πείτε τρεις σημαντικές διαφωνίες σας με αυτά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ποιες θα ήταν αυτές? Ευχαριστώ.
1: Εάν δείτε τον πίνακα τον οποίο σας έχουμε δώσει, πρόκειται για μέτρα τα οποία αγγίζουν τα 5 δις. Είναι ένας πάρα πολύ χοντρικός υπολογισμός που μπορεί να συγκρατήσει κανείς. Είναι ότι τα μισά από αυτά προκύπτουν από διακριτά μέτρα εσόδων, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, ειδική εισφορά σε τράπεζες και εταιρείες ενέργειας, και τα άλλα μισά είναι αξιοποίηση των πλεονασμάτων. Τώρα, με ρωτήσατε για τις ενδεχόμενες διαφωνίες μας με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε μία στρατηγική και μία πολιτική την οποία έχουμε επιλέξει να μην την αλλάξουμε δομικά. Και αυτό όχι από κάποια αιμονή, αλλά διότι εδράζεται σε ένα διαχρονικό, ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο. Κάλεσα εισαγωγικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να μην αγοράσουν και να μην υιοθετήσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Η κυβέρνηση λέει ότι είχε μόνο 1,5 δις να δώσει. Ξεχωρίζω τα 700 εκατομμύρια, θα σας πω παρακάτω γιατί. Δεν αντιλαμβάνομαι και ως μέλος της κυβέρνησης που το έκανε αυτό, πώς είναι δυνατόν το 2019 να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και το 2026 που έχουν γεμίσει τα ταμεία δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το 2019 η ίσπραξη του κράτους από ΦΠΑ ήταν 17 δισεκατομμύρια. Το 27 πάμε για 30. Δηλαδή προσέξτε. Είναι δυνατόν να λέμε ότι μπορέσαμε να το κάνουμε το 19, αλλά τώρα για κάποιον άλλο λόγο, με περισσότερα λεφτά στα ταμεία, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να επαναφέρω, που είναι μια πάγια θέση της αριστεράς, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί βεβαίως σε συνθήκες μνημονίων και λόγω εξωτερικών πιέσεων, είναι η φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από τα μερίσματα. Άκουσα την πρόταση ότι πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Εντάξει, βεβαίως, και όταν θα γίνει το περιουσιολόγιο θα πάρει 2 χρόνια, θα κυνηγάμε τους υπερπλούσιους στα νησιά Καϊμάν, στα νησιά Μάρσαλ, σε οποιονδήποτε φορολογικό παράδεισο, να γίνει αυτή η προσπάθεια, καλώς. Αλλά ο μεγάλος πλούτος πρέπει να φορολογηθεί στην πηγή. Και δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για αναδιανομή όταν τα δύο διελιστήρια από 150 και 200 εκατομμύρια μέσω όρο κερδών τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνουν να υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο. Ούτε μπορούμε αυτό το φαινόμενο, το οικονομικό, το αποτέλεσμα να το παρακάμπτουμε. Για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις μου. Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι εκλογικεύει και τη συζήτηση. Διότι ο κόσμος ο δικός μας ταλαιπωρήθηκε και από κουτσομπολιά και από παρελθοντολογία και από το σούκανα, μούκανες, τάπατε, δεν τάπατε, τι έγινε. Εδώ υπάρχει μια σαφής προγραμματική μετατόπιση. Υπάρχει ένα κόμμα που θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει 13η σύνταξη, για να υπάρξει 13ος μισθός, για να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για να περάσει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο και για να παίξει ο ΕΦΚΑ το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Απ' την άλλη έχει υπάρξει μια μετατόπιση. Δεν είναι αθέμητη. Στη δημοκρατία γίνονται αυτά. Αλλάζουν ο κόσμος απόψεις, ακόμα και τα πολιτικά πρόσωπα και τα σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, αλλά νομίζω ότι κάνει καλό στους πάντες. Και σε εμάς και σε όσους έχουν επιλέξει διαφορετικό δρόμο και στην δημοσιογραφία. Αυτή η συζήτηση πρέπει να εκλογεί και αυτή. Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς εδώ είμαστε με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας που τις επικαιροποιούμε, τις τεκμηριώνουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστούν.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Θεολόγος Ηλίου από Mega News και αμέσως μετά Νίκος Φωτόπουλος από Ευσύν.
6: Καλησπέρα σας. Είμαι στη τρίτη σειρά, περίπου στη μέση. Παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω λόγο για τα εσωκομματικά σας. Ο Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται να εγκαταλείπει την επιδίωξή του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται να έχουμε σύντομα εκλογές, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν τίθεται από το κόμμα σας εφαρμογή το καταστατικό του και να πάτε σε εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση του κόμματος? Είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, θα επιμείνω και εγώ λίγο στην ερώτηση του κυρίου Στολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση εδώ φαίνεται πως άρχισε να ρίχνει γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ και να χαράζει μια διαχωριστική γραμμή από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την εποχή που ήταν αυτός ο ηγέτης του. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
5: Να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο. Κοιτάξτε να δείτε. Μία παρέκβαση έτσι οριακή. Εγώ είμαι περήφανος για τη φοιτεία μου, την υπουργική. Δεν θεωρώ ότι κακώς έγινε αυτή η επιλογή, ούτε θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να πούμε ότι τώρα είμαστε κάτι άλλο από αυτό που κυβέρνησε. Όχι. Φέρουμε τη βαριά κληρονομιά της ιστορικής σύγχρονης αριστεράς και με αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο θα ζητήσουμε ξανά την ενίσχυσή μας. Για τα θέματα της εσωτερικής μας λειτουργίας, έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση. Μια συλλογική απόφαση που λέει ότι θα πορευτούμε με συλλογική ηγεσία. Στα πλαίσια του καταστατικού μας, και χαίρομαι που το αναφέρατε στην ερώτησή σας, καμία άποψη δεν είναι παράνομη. Και προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται. Η ανασυγκρότησή μας προχωράει, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια επιλογή η οποία λειτουργεί. Και θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω από όλους να σκεφτούν, χωρίς την ανασυγκρότηση και την επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητούσε αυτή τη στιγμή κανένας για την 13η σύνταξη? Ή θα είχε κατησχύσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν γίνεται? Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσαμε για 13ο μισθό, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα? Θα είχε αναμετρηθεί κάποιος άλλος με την κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις, τα οποία έχουμε δανειστεί από το πρώτο μνημόνιο με επιτόκιο 1,5. Είμαστε πάνω από 4% αυτή τη στιγμή δανείζεται η χώρα. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλούσε κανείς για την επαναφορά της ΔΕΗ στο δημόσιο? Μη μου πει κανένας ότι δεν γίνεται, διότι όταν κυβερνούσαμε στο δημόσιο ήταν η ΔΕΗ και δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα ένα λεπτό. Όταν κυβερνούσαμε, στο δημόσιο ήταν η πλειοψηφία των ΕΛΠΕ. Όχι εντελώς όπως θα θέλαμε, αλλά ήταν. Είχε 40% το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα. Πότε έγιναν παράνομες δηλαδή αυτές οι απόψεις? Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό, ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί τις πρώτες μέρες της ανασυγκρότησής μας ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες.
2: Λοιπόν, Νίκος Φωτόπουλος από Ευσύν και αμέσως μετά Παναγιώτα Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
7: Παρατηρούμε μία νέα κινητικότητα στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο και μετατοπίσει στο πολιτικό σκηνικό. Ποια είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους υπόλοιπους σχηματισμούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την επίτευξη μιας βιώσιμης προοδευτικής διακυβέρνησης? Με ποιους συζητάτε, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις και αν βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών? Ευχαριστώ.
5: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τις εθνικές εκλογές. Το 2024, όταν έγιναν ευρωεκλογές, είχαμε προτείνει και προσωπικώς εγώ την συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι είχε διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό όπου το πρώτο κόμμα είχε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο και το τρίτο.
1: Αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον Νίκο Ανδρουλάκη τότε και καταφανώς δεν έγινε αποδεκτή και από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα σας πω ευθέως, κύριε Φωτόπουλε, ότι στη φάση που βρισκόμαστε το βασικό, το απαραίτητο είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα γερό σκαρί, ένα σκαρί το οποίο άντεξε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έδειξε ότι τα αμπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα, πολιτική, πρωτοβουλίες και στελέχη και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες. Δεν θα κάνει το λάθος του παρελθόντος όμως να περιμένει τις συνεργασίες για να δει αν θα σαλπάρει. Έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τις εκλογές και με πολύ μεγάλη χαρά και όρεξη και αποφασιστικότητα θα δουλέψουμε για να έχουμε και συνεργασίες σε αυτήν την πορεία. Συνεργασίες βεβαίως οι οποίες εδράζονται σε κοινές προγραμματικές θέσεις. Μην περιμένετε να κάνουμε μια συνεργασία η οποία θα ζητάει ψήφο για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, το αντιλαμβάνεστε νομίζω.
2: Λοιπόν, Παναγιώτα Μπίτσικα από το Documento και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυρίου από το Open.
8: Συνεχίζοντας την ερώτηση του προηγούμενου δημοσιογράφου, ήθελα να ρωτήσω, έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις μετά τις συνάντησεις που κάνατε με τον κύριο Κοντζιά, με τους οικολόγους πράσινους? Έχετε προγραμματίσει άλλες επαφές με τη Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι? Και επίσης ένα δεύτερο ερώτημα, λίγο άσχετο αλλά δεν πειράζει, ενώ σε σχέση με αυτό που είπα, η υπόθεση, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, τι επιδιώκει η Κουμουνδούρου αναδεικνύοντάς το, και θεωρείτε ότι με την κατάθεση των στοιχείων που έκανε ο Παύλος Οπολάκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί η υπόθεση να ανοίξει εκ νέου?
1: Ξεκινάω από το δεύτερο. Το πρώτο σκέλος σας ήταν αν έχουμε επαφές. Ξεκινάω από τον Νοβάρτης. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσε κανείς για το θέμα? Θα είχαμε μία τοποθέτηση του κύριου Σαλμά στη Βουλή, η οποία θα είχε περάσει στα ψηλά. Χωρίς την αποφασιστικότητα της πολιτικής γραμματείας και του τομέα διαφάνειας και του ίδιου του Παύλου του Πολάκη, θα συζητούσε κανείς για το ζήτημα αυτό? Και εδώ, κυρία Μπίτσικα, θέλω να είμαι και απολύτως ευθύς. Ναι, πιστεύουμε ότι η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει και ότι θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς υγείας όταν είχαμε τη δυνατότητα. Και αυτό το λέω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι βρισκόμαστε στον αστερισμό μιας κατάστασης όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί να ψαλιδίζει τις αρμοδιότητες της Βουλής. Άρα αυτή ήταν μια αρμοδιότητα την οποία εκ των υστέρων κρίνοντας θα έπρεπε να έχουμε ασκήσει. Για τις συνεργασίες. Ως προς τις προθέσεις μας παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Το γνωρίζει νομίζω όλη η πολιτικοδημοσιογραφική Ιερουσαλήμ. Είναι στο DNA μας οι συνεργασίες. Με τους οικολόγους πράσινους έχει ήδη συναντηθεί και έχει προχωρήσει συζητήσεις και συμφωνία η Ρένα Ιδούρου, το γνωρίζετε. Ο Νίκος Κοντζιάς έχει απευθυνθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και στο ΣΥΡΙΖΑ για να εκκινήσουν διαδικασίες. Θα έλεγα ότι η ίδια σας η ερώτηση περιγράφει ένα πυρήνα πρωτοβουλειών και τη μαγιά μιας συνεργασίας την οποία επιδιώκουμε να δούμε στις εκλογές. Τώρα για τη Νέα Αριστερά. Μακάρι να γίνει εφικτή και εκεί η συνεργασία. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να ακυρώσουμε την ιστορική μας πορεία και να συναντηθούμε με αφηγήματα όπως αυτά του κύριου Βαρουφάκη που λέει ότι εμείς προδώσαμε κάτι και κακώς κυβερνήσαμε και η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί όταν είναι δυσμενής στις συνθήκες να αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Η ευχή μας, η αυτονόητη επιδίωξή μας είναι να συγκροτηθούν αυτές οι συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
2: Λοιπόν, έχω σημειώσει Μαρία Ζαφυρίου από το Open Απλά μου το έδωσαν τώρα, ωραία. Σωστά. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Νικολαίδης από το Sky.
9: Ένα θέμα το οποίο δεν το άνοιξαμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου, σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε, η εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά. Ένα σχόλιο θα ήθελα σχετικά με τις θέσεις σας γι' αυτό.
1: Ναι. Δυστυχώς έχει γίνει αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Πολλαπλώς. Μου δίνεται την ευκαιρία, κυρία Ζαφυρίου, να δηλώσω ξανά περήφανος που υπήρξα μέλος της κυβέρνησης 2015-2019, η οποία πολλαπλασίασε το διπλωματικό και πολιτικό εκτόπισμα της χώρας. Με τις τριμερείς, με τις πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, με την επίλυση του μίζωνος ζητήματος του Μακεδονικού και με μια πολιτική η οποία έδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι σε θέση προκαταβολικά να έχεις ξοδέψει δισεκατομμύρια για να μπορέσεις να οριοθετήσεις τον γείτονά μας από την Ανατολή, ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο. Άκουσα, για να αποτυπώσουμε το μέγεθος της εργαλειοποίησης, μία δήλωση του κύριου Φλωρίδη, λέει ότι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, οι απέναντι θα κάνουν, να του θυμίσω του κύριου Φλωρίδη τι έχει γίνει. Έχει γίνει το τουρκολιβικό μνημόνιο με Μητσοτάκη. Έχει απλωθεί ο τουρκικός στόλος μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου με Μητσοτάκη. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυναμική και η καλώς εννοούμενη και εκτιμένη ταχύτητα πρωτοβουλειών, την οποία κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να έχει απολέσει έδαφος η χώρα. Ας σκεφτεί κάποιος και ας μου πει μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Μία. Μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι και κλείνω για να πω ότι η σύγχρονη αριστερά είναι η αριστερά που έχει αποδείξει ότι και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στα εθνικά έχει και πολιτική και στελέχη που μπορούν πραγματικά να αποδώσουν αυτό που χρειάζεται η πατρίδα. Είμαι περήφανος που συμπορευτήκαμε με όλους όσοι ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, με προεξάρχοντα τον Νίκο τον Κοτζιά, και θα αγωνιστούμε για να ξαναβρεθούμε σε σχέση να κάνουμε την πατρίδα μας ισχυρή και πολλαπλώς αξιοσέβαστη διεθνώς.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος Νικολαίδης από το ΣΚΑΕ και αμέσως μετά ο Δημήτρης Οτρεζής από το in.gr.
10: Επειδή, κύριε Παπά, και οι λέξεις και οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους, πρόσφατα υπόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Εσείς, το δικό σας το κόμμα, τι είναι σε σχέση με αυτά τα δύο κόμματα? Και επειδή αισθάνομαι ότι δεν απαντήσατε νωρίτερα στο ερώτημα του συναδέλφου, με τον κύριο Πολάκη τι θα γίνει? Θα πάμε σε εκλογή?
1: Ξεκινάω από το δεύτερο. Έκανα μία ευθεία αναφορά στο καταστατικό μας. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη στο ΣΥΡΙΖΑ, σε οποιαδήποτε συνθήκη και να βρισκόμαστε. Συνεπώς, οι διαδικασίες μέσα στις οποίες αυτά μπορούν να αποφασιστούν προδιαγράφονται. Ένα. Το δεύτερο που ρωτήσατε ήταν γιατί αν είναι ανταγωνιστές ή δεν είναι ανταγωνιστές. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, όταν ένα κόμμα ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και επειδή το ελληνικό εκλογικό σύστημα δεν έχει διπλή ψήφο, όπως ας πούμε στη Γερμανία, ζητάει να ψηφιστεί το ίδιο και όχι άλλα κόμματα. Άρα είναι εξ ορισμού ανταγωνιστικές οι παρουσίες. Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του κόμματος Νικολαίδη ή του κόμματος Δρυγόπουλου. Συγγνώμη που σας χρησιμοποιώ το παράδειγμα. Αλλά λέμε ότι το δικό μας πρόγραμμα και η δική μας πολιτική προσπάθεια θέλουμε να ενισχυθεί. Προφανώς είμαστε ένα κόμμα που αυτή την πολιτική σχολή υπηρετούμε και από τότε που γεννηθήκαμε, αν θέλετε. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά μας για να εφαρμοστεί χρειάζεται συμμαχίες. Αυτό είναι άλλο όμως. Δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο, μπας και προκύψει κάποια συνεργασία η οποία αποδείχτηκε κιόλας με βάση τις προγραμματικές μετατοπίσεις ότι δεν θα ήταν εφικτή.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Θεζής από in.gr και μετά η Θεοδώρα Ποτά από το Action 24.
11: Καλό μεσημέρι. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Αφενός θέλω να ρωτήσω πού το αποδίδεται αυτό, αν είναι θέμα έλλειψη αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είναι θέμα έλλειψης πολιτικού στίγματος, αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Και θέλω να ρωτήσω, με αυτά τα ποσοστά, επειδή μιλήσατε πριν για ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά τα ποσοστά και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, είμαστε στην τελική ευθεία, πώς ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να επανακάμψει? Ευχαριστώ.
1: Να είστε βέβαιος, κύριε Τερζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση η οποία βιάστηκε να μας αποτυπώσει εκεί που μας αποτύπωσε. Δεν θέλω να μπω τώρα ούτε σημειακά θα κάνω σχόλιο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα αποτυπώνει αυτή την ανάκαμψη και καταλαβαίνει πάρα πολλοί κόσμος ευρύτερος και κόσμος που είχε ενδεχομένως καθίσει και δύο βήματα πίσω όλο το προηγούμενο διάστημα και επανακάμπτει στην προσπάθειά μας, ότι είναι απαραίτητη η συγκροτημένη και ενισχυμένη παρουσία μας. Καταθέτω λοιπόν ενώπιον σας τη βεβαιότητά μου ότι θα κερδιθεί μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή, διότι έχουμε καταφέρει να θέτουμε ατζέντα η οποία απασχολεί τον κόσμο. Το που οφείλεται, έχω πει κι αλλού, κύριε Τερζή. Έχουμε απόλυτη συνείδηση για το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δυστυχώς υπηρετήθηκε μια πολιτική η οποία έλεγε μην ψηφίζετε εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον. Και αυτό το ακούσανε και οι ψηφοφόροι και τώρα καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με το πρόγραμμά του και ζητάει τη δική του ενίσχυση.
2: Θεοδώρα Ποτά από Άξον 24 και μετά Ράδιο Θεσσαλονίκη Δημήτρη Σιμαρτσής.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι από την δική σας την πλευρά ενδεχομένως αν έγιναν λάθη τα οποία οδήγησαν σε αυτόν τον πολυκερματισμό της αριστεράς. Και γιατί σας το ρωτώ, διότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο και εσείς ο ίδιος έχετε κατακρίνει και ένα γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε μια δημοσκοπική εικόνα με πολλά κόμματα να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ευχαριστώ.
1: Ξέρετε, η στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Σας βεβαιώ ότι έχει τη γενναιότητα και λάθη να παραδεχτεί και αστοχίες και τα πάντα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθούμε είναι ο κατακαιρματισμός. Είμαστε εδώ οι άνθρωποι που επιμείναμε και δικαιωνόμαστε μέρα με την ημέρα ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν μπορεί να οδηγούν σε μια επιλογή που λέει εντάξει τα μαζεύω και φεύγω. Άλλοι χαίρονται με αυτού του τύπου τις επιλογές. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια διαδικασία από το 23 και μετά που έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια φαινόμενα. Έχουμε την υποχρέωση εμείς να αποδείξουμε ότι αυτές οι συνθήκες πρέπει να ανατραπούν. Να υπάρξει μια νέα ενότητα πάνω στο πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς. Εν κατακλείδη, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε κριτική και για επιλογές που κάναμε στο παρελθόν και για λάθη που γίνανε. Αλλά θα μου επιτρέψετε πραγματικά να αποκρούσω οποιαδήποτε κριτική εκτοξεύεται εναντίον μας σε σχέση με τις διασπάσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που επιμείναμε ότι δεν πρέπει να γίνουν διασπάσεις.
2: Λοιπόν, Δημήτρης Σιμαρτσής από Ράδιο Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική.
13: Καλησπέρα κύριε Παπά. Σιρμάτσης. Εδώ, ευθεία. Καλησπέρα. Τοπικό θέμα Θεσσαλονίκης προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε ζήτημα νομιμότητας της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριά, συνάντηση που είχε με την Δήμαρχο. Αν, επειδή πρόκειται για νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, θα ήθελα την απάντησή σας στην κυβέρνηση και αν βλέπετε ένα σχέδιο αξιοποίησης real estate πίσω από τα πρώην στρατόπεδα.
1: Έχουμε δώσει μάχες για πάρα πολλούς χώρους ούτως ώστε να αποδοθούν στους οικείους δήμους. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδόθηκε το πάρκο ραδιοφωνίας στο Ήλιο, στην Αττική. Αποδόθηκε το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αποδόθηκε ο ασύρματος στον Άγιο Δημήτριο. Συνεπώς, θα πρέπει να αποβληθούν, θα έλεγα και από το δημόσιο διάλογο, κάποια μνημονιακά απόνερα που τους δημόσιους χώρους τους βλέπουν μόνο ως πρώτη ύλη για αξιοποίηση real estate. Και τάχα μου κοινωνικές αντιπαροχές, όπου ο σκανδαλωδός ευνοημένος θα είναι ο επενδυτής ο οποίος θα βάλει στο χέρι μια πάρα πολύ καλή έκταση και θα αποδώσει ένα πολύ μικρό κομμάτι πίσω στην κοινωνία.
2: Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική και μετά ο Βαγγέλης ο Καποδίστρας από το ΟΑΝ.
0: Ναι, εδώ στη δεύτερη σειρά, πίσω τον κύριο Συρμάτση. Στο υλικό που μας δώσατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, συγγνώμη, και που θα το παρουσιάσω το απόγευμα, λέτε για φορολόγηση υπερκεντρών των επιχειρήσεων ενέργειας, για ειδικό τέλος φόρος στις τράπεζες. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Επίσης, αναφερθήκατε στα φανς στο θέμα των σπιτιών που έχουν κλειστά, αλλά ποια είναι η θέση σας απέναντι στον τρόπο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα? Ειρήστε τον παρόδο, έχουμε 11 Σεπτεμβρίου και ακόμη στους δανειολήπτες που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατζέλη δεν έχουν δοθεί τα νέα δοσολόγια. Και μια διευκρίνηση. Από τη μια, λέτε στον πίνακα που μας δώσατε στα φορολογικά νέα κλίμακαμερίσματα τεκμαρτό. Και από την άλλη λέτε για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες που διαμαρτύρονται για την τεκμαρτή φορολόγηση.
14: Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να διευκρινίσω το εξής. Στην παρένθεση φαίνεται ποια μέτρα περιλαμβάνονται ήδη στη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει. Άρα το τεκμαρτό καταργείται και έχουμε την φορολόγηση μερισμάτων με βάση την κλίμακα. Τώρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα funds. Έτυχε και πρόσφατα να έχω μία εμπειρία η οποία μου προκάλεσε πραγματικά απορία. Δηλαδή, δανειολήπτης, ο οποίος επανειλημμένα ζητάει να προσδιοριστεί η δόση του, το φαντ αναβάλει και ξεκινάει μετά διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Ποια είναι η αρρώστια, κατά τη γνώμη μου, κυρία Βεγύρη? Η βασική αρρώστια και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει. Και βρίσκεται στην καρδιά της στεγαστικής κρίσης. Και εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ απλή πρόταση η οποία θα λύσει το στεγαστικό πρόβλημα σε ένα κομμάτι του μεγάλο και θα φέρει και χρήματα στο δημόσιο. Πώς θα φέρει? Από τις ρυθμίσεις των δανείων και τα διατιμημένα χαμηλά ενίκια. Είναι μια πολύ πιο ασφαλής πρόταση από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για να μην σας πω ότι απομειώνονται και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Θα χρειαστούν λιγότερες εγγυήσεις προς τον ΕΦΚΑ παρά τα 20 δις που είχαμε δώσει στα funds για να διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και τα ενυπόθηκα.
2: Βαγγέλης Καποδίστριας από One Channel και μετά Βαγγέλης Πλακάς από TV100.
15: Κύριε Παπά, βλέπω ότι αναφέρεται πως μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα αρκεί να έχει την πολιτική βούληση με τις πρόσθετες δαπάνες. Αναφέρεται και τη φορολόγηση των υπερκεντρών στις τράπεζες που αναπτύξατε και νωρίτερα, αλλά και τη φορολόγηση πολύ ψηλών εισοδημάτων. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό το οποίο μπορεί να υπάρξει από αυτή την πολιτική και πού θα κατευθυνθούν αυτά τα πλέον έσοδα, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι νέος δημοσιονομικός χώρος. Και μία ακόμα ερώτηση. Είπατε πριν ότι είναι στο DNA μας συνεργασίες και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ και επί Αλέξη Τσίπρα και επί Σοκράτη Φάμελ, θυμάστε πολλές φορές να τονίζει την άγκη συνεργασιών. Σε ένα ενδεχόμενο κοινοβούλιο που ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και είναι στη Βουλή και με ένα ποσοστό. Με ποια κόμματα θα επιδιώξει συνεργασίες και αν τον ενδιαφέρει να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση με προοδευτικό χαρακτήρα?
14: Να ξεκινήσω από τα εισοδήματα. Εμείς μιλάμε για τη φορολογία εισοδήματος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ενδεχομένως είστε μισθωτός. Άρα τα εισοδήματά σας μπορούν να φορολογηθούν μέχρι και 45%. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας συμπολίτης μας, ο οποίος βγάζει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει να πληρώνει μόνο 5% φόρο, εάν τα εισοδήματα αυτά είναι από μέρισμα. Αυτό νομίζω είναι στοιχειώδες και αντιληπτό. Από εκεί λοιπόν προκύπτουν και οι ελαφρύνσεις τις οποίες έχουμε περιγράψει. Έχουμε περιγράψει από το 24 ήδη μια νέα φορολογική κλίμακα, η οποία μέχρι τις 200.000 ευρώ έχει ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος και από εκεί, ναι, έχει μια μικρή επιβάρηση, 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν είναι κακό, δεν θα πάθει κάποιος που βγάζει πάνω από 200.000 εισόδημα, για το εισόδημα που είναι για πάνω από 200.000, να πληρώσει λίγο παραπάνω φόρο εισοδήματος. Τώρα, με ρωτήσατε για το τι θα κάνουμε στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή θα είμαστε ισχυροί και θα διεκδικήσουμε να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η δική μας πηξίδα. Έτσι κινούμαστε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Θα μειώσει, θα μηδενίσει για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα σταματήσει να αποπληρώνει ρυθμισμένα δάνεια και να αλλάζει προς το χειρότερο το μείγμα του ελληνικού χρέους και στοιχειοδός θα αποκαταστήσει τη λειτουργία των θεσμών οι οποίοι έχουν τραυματιστεί τα τελευταία χρόνια.
2: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Πλακάς από το TV100 και μετά ο Γιώργος Σιμόπουλος από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Παράκληση μαζί με το μόλις παίρνετε το λόγο να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο για την καλύτερη καταγραφή.
16: Αριστερά σας, κύριε Γραμματέα. Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση.
14: Πιο εύκολο να σας εντοπίσω.
16: Το βρήκατε εύκολα.
14: Είχα πρόβλημα με τον κύριο Σαββόπουλο πιο πριν.
16: Κύριε Γραμματέα, είπατε δύο φορές απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις πως αφενός είστε περήφανος για την υπουργική σας θητεία το 2015-2019, την περίοδο διακυβέρνησης, και αφετέρου είσαστε περήφανος που ήσασταν μέλος μιας κυβέρνησης εκείνης της περίοδου. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας προχωρά σε πολλές αυτοκριτικές αναφορές, σημειώνοντας τα στοχίες και λάθη που δεν θα επαναλάβει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή είναι δύο διαφορετικές ενδεχομένως αναγνώσεις, ένας πολίτης, ποιος εκφράζει την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το τότε κυβερνητικό κόμμα, ο βασικός κυβερνητικός εταίρος, ή ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός.
14: Θέλω να επαναλάβω το εξής. Εμείς είμαστε περήφανοι για αυτή την περίοδο διακυβέρνησης. Βεβαίως αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν είναι ιστορικό λάθος το ότι η αριστερά, η σύγχρονη, η ανανεωτική ριζοσπαστική, κατάφερε να συγκροτήσει πλειοψηφία και να κυβερνήσει και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Ταυτόχρονα σας λέω ότι είμαστε τόσο περήφανοι που δεν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Θεωρούμε ότι έχει τα πολιτικά εργαλεία. Μπορεί να υπάρχουν άλλες θεωρήσεις. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι αθέμητο. Καμία αντίρρηση. Δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ σας λέω ότι σταθερά και με ιστορικούς όρους θεωρούμε ότι καλά κάναμε. Θεωρούμε ότι εισφέραμε στο να γίνει αυτή η χώρα καλύτερη. Και θεωρούμε ότι αυτό το πολιτικό προγραμματικό οπλοστάσιο πρέπει να επανέλθει. Υπερήφανα κουβαλάμε αυτή την παράδοση, το κόκκινο χρώμα και το όνομά μας. Και αναζητάμε συμμαχίες και συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια.
2: Γιώργος Σιμόπουλος από Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και αμέσως μετά από το κόκκινο Θεσσαλονίκης η Ευγενία Χατζηγεωργίου.
17: Από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, από την περιφέρεια, δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη εκπροσώπηση από την περιφέρεια, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε δύο ερωτήματα, ένα για το οικονομικό σας πρόγραμμα και ένα για το πολιτικό κομμάτι. Σε όλες αυτές τις προτάσεις που παρουσιάζετε εδώ και επιχειρηματολογείτε για την άρση εμποδίων και ταβανιών σχετικά με τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά, αν έχετε υπολογίσει κάτι στοχευμένο, εξειδικευμένο για τις περιφέρειες της χώρας, διότι δεν είναι πολλών ταχυτήτων, όπως ξέρετε, η ανάπτυξη στην περιφέρεια. Και κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να ανέβει. Αν έχετε υπολογίσει κάτι τέτοιο εξειδικευμένο, αν υπάρχει στην έρευνά σας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κάτι που να μπορεί να αξιοποιηθεί, ειδικά για κάθε περιφέρεια και τη δική μας που ξέρετε ότι στο δημογραφικό καταγράφει διψήφια νούμερα. Εκτός από την Εύβοια, οι άλλες τέσσερις περιφερειακές ενότητες είναι σε διψήφια νούμερα της μείωσης του πληθυσμού τους. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει, είναι πολιτικό. Είχατε τρεις βουλευτές στην περιφέρεια Στεράς, τώρα δεν έχετε κανέναν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια και οι τρεις είναι στο κενό. Μπορεί να εκφράζουν επιθυμίες να πάνε σε κάποιο κόμμα, αλλά είναι στο κενό. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι βουλευτές της περιφέρειας της δικής μας ή όλης της χώρας που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν πάρει ένα δρόμο. Αν αυτός ο δρόμος που έχουν πάρει βρει κάποια πόρτα, δεν γίνουν αποδεκτοί εκεί που θέλουν να πάνε, είναι πρόσδεκτοι να επιστρέψουν στο κόμμα. Και το ίδιο συμβαίνει με τις δομές σας, τα τοπικά σας όργανα, τα στελέχη σας. Αυτοί λοιπόν που είχαν άλλες φιλοδοξίες και δεν βρήκανε κάποια ανοιχτή πόρτα σε ένα από τα πολλά κόμματα που υπάρχουν στην κεντροαριστερά, θα τους δεχόσαστε να επιστρέψουν και να συστρατευτούν στη δική σας προσπάθεια? Θα συμμετέχουν στην επανεκκίνηση
14: Κοιτάξτε, το βάλατε λίγο μα. Οπότε αν κάποιος πάει χτυπήσει μια άλλη πόρτα και σκεφτεί ότι επειδή δεν άνοιξε εκείνη θα γυρίσει την προηγούμενη, όχι. Δεν γίνονται έτσι συνεργασίες. Πολύ περισσότερο δε εάν έχω πάρει μια βουλευτική έδρα υπομάλης και τη γυρνάω στο πολιτικό χρηματιστήριο. Να δω ποιες μετοχές ανεβαίνουν, ποιες δημοσκοπικές μετοχές κατεβαίνουν. Θα ήταν ευχής έργων να κλείσει η περίοδος αυτή. Δεν είναι μια πρακτική η οποία τιμά το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πει σε όλες τις εκδοχές ότι είναι ελεύθερος κάποιος βουλευτής να διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Αν διαλέξεις ένα διαφορετικό δρόμο, παραδίδεις την έδρα σου και πας και δοκιμάζεις την τύχη σου εκεί που επιλέγεις να τη δοκιμάσεις. Μπορεί να θες να πας ένα κόμμα που δεν έχει δώσει ούτε το πρόγραμμά του, ούτε το καταστατικό του και να πεις ότι εντάξει, πάμε να ρίξουμε μια ζαριά. Δεν είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ η απολύτως και διαρκώς διαθέσιμη πόρτα υπό όλες τις συνθήκες. Εδώ χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, μια ενότητα και μια πορεία η οποία να εγγυάται και ότι αύριο δεν θα γίνουν τα ίδια. Διότι αν και από τη μεριά τη δική μας τέτοιου τύπου συμπεριφορές τις ευλογούσαμε με την πολιτική έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχαμε δυνατότητες μετά να... Τώρα το ζήτημα της περιφέρειας. Με ξαναγυρνάτε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Η μοναδική κυβέρνηση η οποία είχε κάνει συστηματικά περιφερειακά συνέδρια και είχε συνεκτικό σχέδιο για όλες τις περιφέρειες. Η παράταξη, η οποία για παράδειγμα έφερε ειδικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Η παράταξη η οποία καταθέτει διαρκώς προτάσεις για τη μη ερήμωση της Υπαίθρου. Στον αντίποδα, σας πω το τελευταίο, η κυβέρνηση πέρασε στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ όλες τις περιφερειακές δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δηλαδή, ο σχεδιασμός για τις ανάγκες ανάπτυξης και συντήρησης των δικτύων θα γίνεται από κάποιο γραφείο στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΙΔΑΠ τα κεντρικά είναι κάπου στο Ζωγράφου, στο Κουδί. Ταυτόχρονα, το μεγάλο μου το παιδί σπουδάζει σε πόλη της επαρχίας. Είχε 15.000 φοιτητές αυτή η πόλη πριν από λίγα χρόνια. Τώρα έχει 5. Αλλά ευτυχώς έχουμε 2-3 περισσότερα ΙΕΚ στην Πατησίων και άλλα τόσα στην Αλεξάνδρας. Άρα εδώ έχουμε νομίζω μία πορεία η οποία θα πρέπει να αντιστραφεί. Και με λύπη διαπιστώνουμε εμείς ότι και η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για την περιφέρεια είναι μια ευκαιρία η οποία χάθηκε. Και θα πρέπει να εφεύρουμε γρήγορα τρόπους για να αντιστραφεί αυτή η πορεία.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, συντρόφισσα. Έχουμε στη Στερεά Ελλάδα.
14: Ναι, ναι, ναι.
2: Συντρόφισσα την Ακριώτου.
14: Η Δώρα η Ακριώτου είναι βουλευτής Ευβίας. Και είναι και, ναι. Και είναι και από πολύ ωραίο νησί.
2: Και βγαίνει και συχνά και στο Star Κεντρικής Ελλάδας στο ραδιόφωνο, από την εντύπωση επίσης. Έτσι. Βγαίνεται συχνά, λέω, και στο ραδιόφωνο.
14: Και ζητώ συγγνώμη, και ζητώ συγγνώμη που δεν διόρθωσα αμέσως.
17: Εγώ είπα για τους τρεις που εξελέγησαν.
14: Που φύγανε.
2: Τους αρχικούς, δεν εννοούσε
17: όσους εξελέγησαν. Πήρε τη θέση του κυρίου Κεδίκογλου που έφυγε.
14: Εντάξει, ήρθε μια καλύτερη όμως.
17: Κυρία Κριώτου, θα έρθει την Δευτέρα την εκπομπή μου, στο Βήμα για όλους.
2: Ελάτε, ελάτε.
17: Εννοείται. Έκλεισα καλεσμένο την Δευτέρα.
14: Ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε.
2: Ευγενία Χατζηγεωργίου από Κόκκινο Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά News247 ο Νίκος Εγανόπουλος.
18: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4. Στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Γραμματέα. Η κυβέρνηση μιλάει για τη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο για μια πόλη η οποία αναπτύσσεται και η οποία αλλάζει πρόσωπο. Και προς επίρρωση αυτού μιλάει για παρεμβάσεις που είτε είναι σε εξέλιξη είτε σχεδιάζονται στην πόλη και που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα αλλάξουν και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Και μάλιστα σε αυτό το στοιχείο βασίζουν και την προσδοκία για ενίσχυση των εκλογικών τους ποσοστών στη Θεσσαλονίκη, μια εκλογική περιφέρεια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Από τις επαφές σας, από τις συναντήσεις σας τις ημέρες αυτές με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, η εικόνα που έχετε καταγράψει ποια είναι και ποιος είναι ο βασικός κορμός των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
19: και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστώ.
14: Κυρία Χατζηγεωργίου, η κυβέρνηση παρέλαβε από εμάς μία σύμβαση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με βάση την οποία ο καινούριος προβλήτας έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Όπως θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις με τις οδικές μεταφορές, και το σιδηρόδρομο και, και τον αυτοκινητόδρομο. Παρέλαβε από εμάς έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών που έλεγε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Τον πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, ξεκίνησε το flyover, κόστισε ένα σκασμό λεφτά παραπάνω, 700 στρέμματα πράσινο και ταλαιπωρία την οποία δεν χρειάζεστε εμένα που ζω στην Αθήνα για να σας την περιγράψω. Το στρατόπεδο Γκόνου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, ήρθε η ιδέα ότι θα γίνει ειδική οικονομική ζώνη, έφυγε αυτή η ιδέα, το στρατόπεδο Κόδρα θα το δούμε, δεν ξέρω, με πολυκατοικίες των 25 ορόφων, ας πούμε, κάποια στιγμή. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη Θεσσαλονίκη εκ νέου. Υπάρχει σχέδιο, έχει εγκαταληφθεί και στη θέση του βλέπουμε καθυστερήσεις, αναβολές και ένα στρεβλό μοντέλο το οποίο δυστυχώς ακολουθείται.
2: Νίκος Γιαννόπουλος από News 24-7 και αμέσως μετά ο Λάμπρος Παπαδής από θέση του Day One Voice.
14: Είναι εδώ.
2: Εδώ. Αν δεν είναι εδώ, ο Νίκος Γιαννόπουλος, προχωράμε με το Λάμπρο το Παπαδή.
20: Ευχαριστώ κύριε πρόσωπε. Κύριε Γραμματέα, καλώς ήρθατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και ξεκινάω με τις ευχές που δώσατε στην πρώτη σας, απέναντι από αριστερά σας ακριβώς. Εμποδεξιά. ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξεκινάω με τις ευχές που δώσατε στην αρχή και καλή σχολική χρονιά, ορόσημο σχολική ζωή αποτελούν επανελλαδικές εξετάσεις. Και εκεί θα σας πάω τώρα με το ερώτημά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σταθερή θέση για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνθετικά με αυτό έχει ξεκινήσει και το τελευταίο εξάμηνο χρόνο κοντά μια συζήτηση για το μοντέλο των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο συνθετικά θα θέλω να μου απαντήσετε πάνω σε αυτό. Τι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται μια βελτίωση, μια εξισορρόπηση, μια ενδεχόμενη κατάργηση με ελεύθερη είσοδο στα ελληνικά πανεπιστήμια με κάποια άλλη αξιολόγηση? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και αν θέλετε να μας κάνετε και ένα μικρό σχόλιο για το κομμάτι της σταγματικής αναθεώρησης, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει και η μάχη της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ.
14: Πανελλαδικές. Το μείζον ζήτημα είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά και ερχόμαστε κάθε Σεπτέμβρη να λέμε στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές ότι δεν είναι αρκετές οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι μια ιστορική τρέλα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όταν έχουμε χάσει 50.000 κατέτος απόφοιτους λυκείου, ερχόμαστε και βάζουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κλείνουμε τμήματα της περιφέρειας και μετά συζητάμε για τις πανελλαδικές. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι καθόλου της άποψης ότι για να κατακτήσει ένα παιδί το συναρπαστικό κόσμο της γνώσης, αυτό μπορεί να το κάνει άκοπα. Και ποτέ δεν έχω πει και στα παιδιά μου τέτοιο πράγμα. Μπορεί όμως η πολιτεία να πει ότι ναι, μπορώ να έχω ισόπωσες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφύτους λυκείου. Κύριε Παπαδή, μην παρεξηγηθώ. Οι ιατρικές σχολές θα είναι πάντα ανταγωνιστικές. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε 15.000 εισακταίους στην ιατρική Αθήνας. Δεν θα γίνει αυτό. Τι μπορεί να γίνει όμως για να ξαναβρει και το λύκειο το ρόλο του? Να αυξηθούν οι θέσεις εισακταίων. Καταλαβαίνω αυτό που λέμε, δεν αρέσει στους κολεγιάρχες. Αλλά θέλουμε να αυξηθούν οι θέσεις εισακταίων, να αποσυμπιεστεί το λύκειο και η τριτοβάθμια να βρει το ρόλο της. Και να μπορούν όλα τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς μειώνονται σε αριθμό κάθε χρόνο, να βρουν μία θέση στην τριτοβάθμια. Και επειδή το ακούω διαρκώς το ερώτημα, εάν μπει στην τριτοβάθμια, ακόμα και σε μία σχολή που δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή, μπορεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο να ακολουθήσεις αυτό που σε πεισμώνει, που σε γοητεύει, που σε κινητοποιεί. Δεν ευσταθεί κατά τη γνώμη μου το μόνιμο επιχείρημα γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μένουν εδώ και να σπουδάζουν. Και επειδή άκουσα και πάρα πολύ κουβέντα περί ασφάλειας δικαίου. Εμείς λέμε σταθερά να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη και ασφάλεια δικαίου αναγνωρίζουμε για τα παιδιά. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε.

0: συζήτηση. Και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική η οποία θέλει να κλειδώσει ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα για το πώς λειτουργεί μια οικονομία. Και αυτό αφορά και τα δημόσια αγαθά, αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αφορά ακόμα και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Διότι προσέξτε, κύριε Παπαδί, τι πήγε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Φλέρταρε με έναν αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό, ο οποίος έλεγε, α, ξέρετε κάτι, οι εξεταστικές και οι προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή δεν βγάζουν αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Καταστέλει η Νέα Δημοκρατία τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης, η οποία θέλει να βγάλει αποτέλεσμα. Ακυρώνει τη δυνατότητα κλήσης μαρτύρων. Κλείνει τις εξεταστικές και τις προανακριτικές όπως. Και επειδή στις προηγμένες δημοκρατίες τα νομοθετικά σώματα έχουν και προανακριτικές αρμοδιότητες, πρέπει να τις εξασκούν στην εντέλειά τους αυτές τις αρμοδιότητες. Όχι να ακυρωθούν και να πηγαίνουν κλειστοί φάκελοι και ελλιπείς έρευνες σε δικαστικούς, οι οποίοι ενδεχομένως να κάνουν ένα δούνε και λαβήν με την κυβερνητική εξουσία. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία τα ακούτε από μένα. Το δεύτερο ακραίο παράδειγμα, το οποίο ευτυχώς απετράπει, θυμάστε, κύριε Παπαδί, ότι πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, υποτίθεται, το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Αυτό ήταν το περιτύλιγμα μιας αδιφάγου κυβερνητικής εξουσίας που θέλει να διορίζει και τους βουλευτές. Θυμάστε τι έλεγε αυτή η πρόταση του κύριου Μητσοτάκη? Ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να κάνει υπουργό τον Παπαδί, που είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, όταν γίνεται υπουργός θα έρχεται ο επιλαχών Παπάς, που ήρθε πίσω από τον Παπαδί στην κατάταξη, και αν βγάλει τον Παπαδί από υπουργό, θα ξαναφύγει ο Παπάς και θα γίνει ο Παπαδής βουλευτής. Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο είναι 63 άτομα. 65, συγγνώμη Θεόφιλε, είχαμε μικρή απόκληση. 65, το βρήκαμε στα 65. Άρα θεωρητικά, εάν τώρα απευθύνθηκα στο Θεόφιλο, διότι ήταν η αιχμή του δώρατος της μάχης που δώσαμε για το Σύνταγμα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος δυνητικά θα μπορεί να διορίζει το 1/5, το 1/4 του Κοινοβουλίου. Αν είναι και Κυμπάρης, Γαλαντόμος και Μερακλής, μπορεί να κάνει και ένα υπουργικό συμβούλιο των 100 και να έχει 100 υπουργούς οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναγίνουν βουλευτές και 100 βουλευτές οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναπάνε σπίτι τους. Αυτές ήταν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτές οι προτάσεις απετράπησαν με εξαιρετικά ισχυρή συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε μου, επειδή ρωτήθηκα πριν για την επαρχία, η δύναμη η οποία συντόνισε και μπήκε στην αιχμή του δώρατος για τη συνεργασία των δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο απέναντι στη Μερκοσούρ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εδώ θα επιμείνω ότι δεν υπάρχει καμία λεκτική υπερβολή. Καμία λεκτική υπερβολή. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο να παίξει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως, θα σας έλεγα, πρωτοπόρα δύναμη της αριστεράς πανευρωπαϊκά.
1: Λοιπόν, Χρήστος Αβραμίδης από Jacobin και αμέσως μετά ο Σταύρος Ακλατζίδης από το MyPortal.gr.
2: Να σας πάμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Πολάκη, οι οποίες οξύνονται, δεν τον βλέπουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μας να εξετάσουμε το ζήτημα στη βάση του πολιτικού περιεχομένου, εστιάζοντας σε ένα θέμα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, τα ΤΕΜΠΗ. Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα κείμενο με κάποιους άξονες. Εκεί υποστηρίζει την ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου των στρατηγικών αγαθών. Αυτό το λέτε κι εσείς. Έχει τοποθετηθεί όμως το παρελθόν συγκεκριμένα υπέρ της επιστροφής του σιδηρόδρομου στο δημόσιο έλεγχο. Ο ρόλος της Hellenic Train είναι γνωστός πια και στα ΤΕΜΠΗ και σήμερα. Προσφάτως αποδείχθηκε ότι η πυρασφάλεια στα τρένα είναι χάλια. Ήταν χάλια στα ΤΕΜΠΗ, είναι και σήμερα. Παραβιάζει τα νόμιμα όρια. Παρ' όλα αυτά, η Hellenic Train συνεχίζει να κόβει εισιτήρια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ρωτήσαμε και πέρυσι τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαφώνησε με τον δημόσιο και ενιαίο σιδηρόδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα συμφωνεί με τον κύριο Πολάκη ή με τον κύριο Φάμελο? Πρέπει το σιδηροδρομικό έργο να περάσει ξανά στο δημόσιο?
0: στις 4 παρά 20.

0: 20 της 28ης του Φλεβάρη τότε είχα βρεθεί στο σημείο της τραγωδίας του εγκλήματος αυτού. Άρα έχω και μία βιωματική σχέση με το θέμα. Κύριε Αβραμίδη, θέλω να σας πω ότι στον κρατικό ΟΣΕ προσελήφθη ο Τζερεμές, ο σταθμάρχης, ο άχρηστος. Ο κρατικός ΟΣΕ δεν συντήρησε την τηλεδιοίκηση η οποία θα του επέτρεπε να βλέπει μέχρι την Κατερίνη. Δεν θα πυροδοτήσουμε εμείς μία συζήτηση η οποία δεν αφορά το εάν πέρασε στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων. Δεν ξέρω γιατί αρέσει να το λένε ιδιωτική. Είναι μία κρατική εταιρεία. Πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Στην Ελλάδα όμως αυτή η συζήτηση από το δυστύχημα και μετά έχει διεξαχθεί με μοναδικό σκοπό να αποσύσει από πάνω τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Για την κατάσταση του δικτύου, για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και για αυτό το σιδηρόδρομο, να θυμίσω πάλι για να εξηγήσω για ποιους λόγους είμαστε περήφανοι για τη δική μας διακυβέρνηση. Παραλάβαμε μία δέσμευση για να περάσει όλη η υποδομή στους ιταλικούς σιδηροδρόμους. Και η διαπραγμάτευσή μας πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Φαίνεται όμως ότι δεν αρκεί αυτό για να έχεις καλό σιδηρόδρομο. Πρέπει να έχεις και μια πολιτική εξουσία που είναι έτοιμη να την προστατέψει και να την αναπτύξει τη δημόσια υποδομή. Προφανώς και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και δημόσιο φορέα μεταφορικού έργου. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν άλλες εταιρείες μεταφορικού έργου. Αλλά επαναλαμβάνω, ΟΣΕ είναι στο δημόσιο. Η περιουσία του, η ακίνητη, ανήκει στο δημόσιο. Και ήταν κρατική λειτουργία αυτή οι οποίοι ευθύνονται για την τραγωδία.
1: Συγγνώμη, μια συμπληρωματική ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κρατικός ΟΣΕ προσέλαβε το σταθμάρχη, αλλά ο ιδιωτικός άκτορας, ο μεγαλοεργολάβος, δεν έφτιαχνε τα φανάρια. Με τις άδειες της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης κυβέρνησης. Η σύμβαση 717 ήταν σαν το γεφύρι της Άρτας και φτάσαμε μια νύχτα του 23, ένα σιδηρόδρομος να λειτουργεί χωρίς καν να έχει φανάρια. Τι θέση έχετε για αυτό το σύστημα των μεγάλων εργολάβων που παίρνουν τα έργα, καθυστερούν και μετά παίρνουν και αποζημιώσεις που επιβραβεύουν τις καθυστερήσεις?
0: Θα σας πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όταν ανέλαβα το Μαέρχης Υποδομών το 2020, επέλεξα να κάνω όλες τις διαθέσιμες διαδρομές με το τρένο. Είχα πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση και από τον Χρήστο το Σπίρτζη, ο οποίος ήταν υπουργός. Ο Χρήστος Σπίρτζης παρέλαβε μία σύμβαση η οποία δεν ήταν εφαρμόσιμη σύμφωνα με κείμενα και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ απλό. Και η εκτροπή της συζήτησης στην 717 επίσης θεωρώ ότι έχει πολιτική σκοπιμότητα. Διότι παρακάμπτει το πάρα πολύ απλό ότι με 30-40 χιλιάδες ευρώ θα μπορούσαν να έχουν αποκαταστήσει την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα που θα έκανε τον σταθμάρχη πρώην αχθοφόρο να μπορεί να δει που πάνε τα τρένα. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε και για τον Τρικούπη και τις ευθύνες του. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό το δυστύχημα, ναι, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί εάν η τηλεδιοίκηση της Λάρισας που κάηκε τον Ιούλιο του 19 είχε αποκατασταθεί. Δεν θυμάμαι μόνο εγώ τον ανεκδίκητο κύριο Παπαδόπουλο να πηγαίνει μπροστά στον πίνακα ελέγχου δεκαετίας τεχνολογίας του 1960 και 70 και να λέει ιδού η τηλεδιοίκηση. Όλη η Ελλάδα το θυμάται. Και αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για εύνοια απέναντι στους αναδόχους υποστήριξη του έργου, με συγχωρείτε, δεν είναι η δική μας διακυβέρνηση. Η δική μας διακυβέρνηση την έλυσε τα προβλήματα αυτής της σύμβασης, την εκτέλεσε και την προχώρησε πάνω από 75-80%. Και να θυμίσω κιόλας, για να μην τα κρύβουμε, ξέρετε, ο Τρικούπης όταν χάραξε το σιδηρόδρομο, τον χάραξε μέχρι τα τότε σύνορα της Ελλάδας. Και τον χάραξε και από τα βουνά. Γιατί τον χάραξε από τα βουνά? Για να μην το χτυπάνε τα τουρκικά πλοία. Και να μπορεί να ανεφοδιάζει το στρατό μας, ο οποίος ήταν στα τότε σύνορα. Αυτή η χάραξη του Τρικούπη, από τον Πράλο. Γιάννη μου, τι λέει το τραγούδι, πήρε την Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο. Γιατί έγινε στο Γοργοπόταμο το σαμποτάζ, γιατί ήταν απάνω ο σιδηρόδρομος. Πότε κατέβηκε, βρε παιδιά, κάτω ο σιδηρόδρομος, για πείτε μου. Στα 150 χρόνια ύπαρξής του. Δεν κατέβηκε επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάποια υπερβολή, λέω κάποια ανακρίβεια. Δεν έγινε επειδή η κυβέρνηση στο μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια και ήρθε εδώ και η Επίτροπος και γίναν τα εγγένεια. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση λοιπόν που από θέση αρχής να έχει υποστηρίξει το σιδηρόδρομο ως τέτοια και σε ό,τι μας αφορά την αντιστροφή της πραγματικότητας στο δημόσιο διάλογο δεν θα την επιτρέψουμε. Θα την παλέψουμε με νύχια και με δόντια, με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουν την απόλυτη αποκλειστική ευθύνη, πανηγυρίζανε μαζί με τον Καραμαλή που μας κούναγε το δάχτυλο όταν λέγαμε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, τον καλύψανε και έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να λένε φταίει η αντιπολίτευση, φταίει η Ιταλική εταιρεία, φταίει ο εργολάβος, η διοίκηση. Έλα ρε Κώστα, πες το. Κύριε Τζιζικώστα.
2: Είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα, λοιπόν, γιατί ήταν
3: ευρωπαϊκή κράτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σταύρος Αχλατζίδης από My Portal και αμέσως μετά Λάζαρος Λουφτσής από PRS Radio.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, κύριε Γραμματέα. Εδώ στα αριστερά σας, μπροστά.
0: Ναι.
4: Φαίνεται, είχα αρχίσει να ανησυχώ, φαίνεται ότι τα τραγούδια και η στίχη από τα τραγούδια είναι της μόδας στην φετινή Διεθνή Έκθεση. Εγώ θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε το βράδυ των εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην επόμενη Βουλή, δεν έχει πιάσει το όριο του 3%. Ποια είναι η επόμενη μέρα του κόμματος, τόσο πολιτικά όσο και σε κάποια άλλα ζητήματα? Για παράδειγμα, ας πούμε, τα κρατικά τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει το κόμμα θα παραμείνουν, γιατί ξέρουμε ότι βασίζονται στην χρηματοδότηση του κόμματος.
0: Τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος έχουμε πάρει την απόφαση να τα στηρίξουμε ως κόριο οφθαλμού, διότι είναι για την παράταξή μας και δεν εννοώ μόνο το κόμμα μας, εννοώ για κάθε αριστερό και αριστερή, ένας συνεκτικός ιστός και μία, θα έλεγα, καταφυγή ενημέρωσης όταν τα πράγματα σκοτεινιάζουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, νομίζω, αριστερός και προοδευτικός πολίτης που να σκέφτεται ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν έκλεινε η Αυγή και το Κόκκινο. Άρα εδώ νομίζω γι' αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος και είναι η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Το πιστεύουμε βαθιά και θα το καταφέρουμε. Έχουμε και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα. Και όπως είδατε, και θα σας ζητήσω λίγο να το αναγνωρίσετε, και τα αντανακλαστικά ακόμα και όταν βγαίνουμε από πάρα πάρα πολύ δύσκολες περίοδους.
3: Λάζαρος Γλουφτσής από PRS Radio και αμέσως μετά ο Βασίλης ο Ιατρούδης από Dream Online. Αν δεν είναι εδώ ο κύριος Γλουφτσής, πάμε κατευθείαν στον Βασίλη τον Ιατρούδη από Dream Online και ακολουθεί ο Θανάσης ο Μανουσάκης από το Pest Education.
5: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Επειδή ήμουν εκτός ήρθα πριν από λίγο, ζητώ συγγνώμη η καθυστέρηση. Απλά μια ερώτηση. Στο αφήγημα που υπάρχει γενικά από την κυβέρνηση είναι ότι για να ελθεί το δημογραφικό θα πρέπει να εγκατασταθούν μετανάστες, πρόσφυγες, όπως θέλετε πέστε τους, σε χωριά με κατοίκους κάποιου αριθμού και κάτω. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλει απαντήσεις πολλαπλών επιπέδων. Οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες της γεννητικότητας και της θνησιμότητας, να ξέρετε ότι αλλάζουν πάρα πολύ αργά και επίμονα. Άρα αν λάβεις μέτρα για να βελτιώσεις τη γεννητικότητα, αυτό θα το δεις σε 15-20 χρόνια. Μία οργανωμένη πολιτική για το μεταναστευτικό πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο ψέματα. Ψέματα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι είχα μια αντιπαράθεση με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας όταν ανοίξανε με νομοσχέδιο την διαδικασία οργανωμένης μετανάστευσης για εργασία, αλλά επειδή εμφορούνταν από τις ακροδεξιές του αποσκευές και ιδέες, έλεγε μία φορά θα το κάνουμε και δεν θα χρειαστεί, ενώ η συγκριτική έκθεση του νομοσχεδίου λέει το κάνουμε επειδή χρειάζεται. Και το ρώτησα, άμα ξαναχρειαστεί, τι θα κάνετε? Θα κάνετε ότι δεν χρειάζεται? Λοιπόν, άρα πρέπει να είναι κομμάτι της αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, όπως και μιας γενικευμένης πολιτικής που θα προσδοκά να αφήσει ελεύθερη και χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς την επιλογή στις γυναίκες αναπαραγωγική και όχι μόνο ηλικία να κάνουν ένα παιδί ή να πάνε από το ένα στα δύο. Προφανώς και στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά να ξέρετε ότι ο μεγάλος όγκος και το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κανένα παιδί κατά μικρό ποσοστό επιλέγουν να κάνουν ένα και αυτές που έχουν ένα κατά μικρό ποσοστό επιλέγουν να κάνουν το δεύτερο. Άρα και το ζήτημα της οργανωμένης μετανάστευσης στο τραπέζι συστηματικά και βεβαίως η στήριξη στις γυναίκες όχι μόνο στην αναπαραγωγική ηλικία διότι έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και πρέπει να δούμε και ζητήματα κοινωνικής μέριμνας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την οδυνηρή τάση. Διότι βρισκόμαστε εδώ, φανταστείτε μία ΔΕΘ σε 10 χρόνια, τι θα λέμε? Χάσαμε άλλα 50.000 παιδιά που ξεκινούν τα σχολεία.
3: Λοιπόν, εγώ στα έγγραφα που έχω μπροστά μου δεν έχω άλλο όνομα. Η λίστα ήταν επικαιροποιημένη μέχρι την ώρα που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί. Α, ωραία. Άρα, ξεκινάμε από την συνάδελφα που
6: ναι. Αν μου επιτρέπετε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα.
3: Η
6: Γεωργία Λοτσοπούλου από την Ερθρία. Είναι δεύτερη ερώτηση. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι υπήρξε στο παρελθόν πολύ ανεκτικός, κάτι που δεν πρόκειται να επαναλάβει. Λάθη μπορεί να δεχτεί, αλλά όχι προσωπικές στρατηγικές. Νιώσατε κάπως να σας φωτογραφίζει αυτή η δήλωσή του?
0: Για προσωπική στρατηγική. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι εγώ έχω, για να υπερασπιστώ την παράταξή μου, περάσει και δύσκολα. Θέλω να σας πω όμως με έμφαση το εξής. Οποιοδήποτε στο δικό μας κόμμα διακρατά ευθύνη και αξίωμα είναι εκλεγμένος και ουχή διορισμένος. Και επιτρέψτε μου να μείνω εδώ.
3: Και από εδώ ελάτε, το όνομα και το μέσο.
7: Καλησπέρα κύριε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της Κεντρικής Επιτροπής, σας παρακαλώ.
7: Της Κεντρικής Επιτροπής, με συγχωρείτε.
3: Έχουμε τον Γιάννη τον Αμανατή.
0: Υπερηφάνως δηλώνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη στη δουλειά που κάνει ο Γιάννης Αμανατήδης ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
7: Με συγχωρείτε. Και
0: δεν θα σας αφήσουμε να σπείρετε διχόνια σας. Αστεία μου.
7: Το κατάλαβα. Λοιπόν, Αθανάσιος Μανουσάκης από τη σελίδα εκπαιδευτικής επικαιρότητας fresheducation.gr. Ήθελα να σας πάω πάλι σε θέματα παιδείας. Σήμερα, όπως ξέρετε και εσείς, άνοιξαν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση για το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, τις εξετάσεις PISA, τα αποτέλεσματα που ανακοινώθηκαν, πώς βλέπετε την κατάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Και σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με αφορμή την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Ως γνωστόν, καταψηφίσατε τον νόμο Πιερακάκη. Γιατί αντιτίθεσαι στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αντίθετα από την άποψη της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι ενισχύει την καινοτομία και εξωστρέφεια? Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ελληνικό σχολείο χρειάζεται στήριξη και η λειτουργή της δημόσιας εκπαίδευσης απόλυτη στήριξη. Και αυτό έχει να κάνει και με τα μισθολογικά τους, γιατί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν 13ο μισθό και βεβαίως με τη δυνατότητά τους να έχουν προσιτή οικία στο μέρος που καλούνται να υπηρετήσουν. Ο νόμος Πιερακάκη έχει καταρρεύσει εν τη γενέση του. Εδώ έχουμε έναν πολιτικό διασυρμό, κανονικό. Αδειοδοτήθηκαν ιδρύματα των οποίων η άδεια ανακλήθηκε. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο ελληνικός λαός έχει επενδύσει κόπο, χρόνια, ανθρώπινο δυναμικό για να τα στηρίξει. Η μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση Και το να βγαίνουν επιστήμονες στην αγορά που να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της χώρας είναι νομίζω κεντρική και αναπτυξιακή στρατηγική. Πέρα από την ίδια αυτή καθ' αυτή την αξία της γνώσης. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με ένα επιστημονικό αντικείμενο, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει, θα την κάνει με αυξημένο κριτήριο, με πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και δυνατότητες να αναλύει την κατάσταση.
3: Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ελάτε.
8: Καλησπέρα. Βασίλης Ιατρούδης από dreamonline.gr. Κύριε Παπά, αυτές τις μέρες είδα ένα βίντεο στα social media του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η κυρία Δούρου με τον κύριο Γιαννούλη έκαναν tour στο μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων κάποια κακώς κείμενα που υπάρχουν. Κάποιοι άλλοι σίγουρα θα αντέτειναν τα γνωστά περί μουσαμάδων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε με θετικό μάτι τα έργα που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη και αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο. Είναι απολύτως σαφές. Η κυβέρνηση δεν έχει αντίληψη περιφερειακή. Παρέλαβε το μετρό στο 75%. Η προπαγάνδα περί μουσαμάδων είναι κάτι το οποίο είναι κενό περιεχομένου, κατά τη γνώμη μου, διότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπήρξε η ανακοίνωση προχωρήματος των έργων των σταθμών. Καθυστέρησε το έργο να ολοκληρωθεί. Πρέπει να προχωρήσει και προς το αεροδρόμιο και απευθύνατε την ερώτησή σας στον εκπρόσωπο ενός κόμματος το οποίο αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει, στηρίζει και πιστεύει πάρα πολύ τα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Τώρα το αν η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα θα σας έλεγα να κοιτάξουμε όλοι μαζί το τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Και με τη βίαιη απολιγνητοποίηση και με το γεγονός ότι πετάξανε προτάσεις όπως η δική μας για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στον κάλαθο των Αχρήστων.
3: Άλλη μια ερώτηση, Παναγιώτα Ιμπίτσικα, το ντοκουμέντο.
9: Ήθελα να ρωτήσω έτσι...
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν έχετε...
9: Ναι, ήθελα να ρωτήσω λίγο για το ιδεολογικό στίγμα. Mm-hmm. Ο κυβερνητισμός έχει επηρεάσει και επηρεάζει σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των προτάσεων που κάνει.
0: Κυβερνητισμός είναι μια επιλογή η οποία λέει πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίσω την κυβέρνηση άνευ φόρων και προϋποθέσεων. Δεν κάνουμε ακραία ιδεολογική επιλογή εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι προτάσεις μας για να εφαρμοστούν, για να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί, για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να γίνουν πρόγραμμα μιας κυβέρνησης στην οποία θα έχουμε ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή συμμετοχή. Τώρα, να είναι η συνθήκη οποιαδήποτε και να μας πείτε, ξέρετε κάτι, αφήστε στην πάντα ό,τι αρχές έχετε και ό,τι ιδέες και ό,τι πρόγραμμα και θα γίνετε υπουργοί. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Νομίζω ότι το δείχνει και η στάση όλων μας. Και θεωρώ ότι και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι πολύ παραγωγικοί και θα πλουτίσουν τη δημόσια συζήτηση.
3: Δεν βλέπω αν έχουμε άλλη ερώτηση. Αν θέλει ο Νίκος ο Παπάς να πει κάτι κλείνοντας.
0: Όχι, να ευχαριστήσω. Θα κάνουμε και το κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Τα λέμε το βράδυ στην ομιλία στην κεντρική πολιτική εκδήλωση.

0: στο κόκκινο.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθυστερημένο φυσικά λόγω της ζωντανής μετάδοσης της συνέντευξης τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 3 να χωρέσουμε τις κυριότερες εξελίξεις της ημέρας πλην της συνέντευξης τύπου. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 2:42 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτά να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Καταθέσαμε, είπε, τις προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερός καρύ και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, αλλά δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ιρένα Ντούρου, θα παρουσιάσει την κεντρική, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια και θα έχουμε φυσικά απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και στην ιστοσελίδα avgi.gr. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί προκλητική δήλωση Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, ότι το επίδομα ενεργείας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας τη θέση αυτή ως προσωπική του. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων, ενώ σημειώνει ότι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποκρουστική χαρακτήρισε ο Νίκος Παπάς την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξολογικών εξετάσεων. Ποινική δίωξη εντωμεταξύ σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος των 2 ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν στο επίκεντρο των ερευνών. Το κρίσιμο τριωρό από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα γύρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Πρώτο κουντούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικά κενά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε βέβαια με τον καθιερωμένο αγιασμό και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και παρακοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Η ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου, εάν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, είπε. Ο Υπουργός δεν επέκλεισε τη λήψη μέτρων και για τις τιμές των άλλων τύπων καυσίμων. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, φωτιά και στο παλαιό Καστρομετιλίνης. Από αέρους επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αντάρτες Χούθη φέρονται να επεκτείνουν τον έλεγχό του σε κρίσιμο σημείο γύρω από το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε στο μεταξύ αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χτες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδυόμαστε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη και τον απεσταλμένο μας τον Αντώνη Ριγόπουλο, για να συνοψίσουμε όσο μπορούν να συνοψιστούν τα πράγματα από τη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε προλίγου. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Πάντως έδωσε απαντήσεις σε όλα ο Νίκος Παπάς και έβγαλε και ειδησούλες.
1: Σε όλα έδωσε απαντήσεις ο Νίκος Παπάς. Εγώ, επειδή το ανέφερες και εσύ στην αρχή του δελτίου για όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, επειδή ήταν και του πιεστηρίου είδηση, ναι, για αυτή την δήλωση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, υπήρξε βέβαια απάντηση από τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι αποκρουστική η άποψή του, ήλπισε να παραμείνει προσωπική άποψη. Κάλεσε όπως και τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί από του συγκεκριμένου θέματος, ότι η ανεργία δηλαδή είναι προσωπική επιλογή, ουσιαστικά δηλαδή ότι οι άνεργοι είναι τεμπέληδες. Επισήμανε επίσης το πιο έτσι πρακτικό κομμάτι αυτής της συζήτησης, ότι πρέπει να εξηγηθεί κάποια στιγμή και η απόκληση της ανεργίας μεταξύ Ελστάτ και ΔΥΠΑ, καθώς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας η ψαλίδα αυτή της καταγραφής μεγαλώνει συνεχώς. Απαντήσεις βέβαια υπήρξαν για όλα τα θέματα, τα μεγάλα θέματα, και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα μερίσματα, για τον νέο ΕΦΚΑ, για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είπε επίσης για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν, επειδή ρωτήθηκε αν θα καταθέσουν το πρόγραμμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ότι δεν θα μπει η αστυνομία οικονομικής σκέψης, ότι αυτό το συμβούλιο ορίζεται από την κυβέρνηση και δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις εκεί. Αναρωτήθηκε επίσης σε σχέση με τον ΕΦΚΑ γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος να μην μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες δομές, την ίδια ώρα που συνταξιουχικές ασφαλιστικές οργανώσεις από διάφορες άλλες χώρες όπως του Καναδά και της Αυστραλίας μπορούν και επενδύουν τα χρήματά τους ακόμα και στο εξωτερικό. Υπήρξαν απαντήσεις και σε σχέση, πολλές ερωτήσεις βέβαια από τους δημοσιογράφους, είναι λογικό, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα και βέβαια για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν δομικές διαφωνίες, στρατηγικές διαφωνίες με το κόμμα το συγκεκριμένο, με την Ελλάδα. Αναρωτήθηκε πώς γίνεται το 2019 να θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και να μην την έχουμε το 2026 που τα ταμεία είναι πολύ πιο γεμάτα. Είμαστε εδώ, είπε συγκεκριμένα, με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας και ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Επίσης αξιοσημείωτη, έτσι θα πω εγώ από όσα συγκράτησα, ήταν και η τοποθέτηση, η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα για όσους έφυγαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και ήταν μια ερώτηση, εντάξει, λίγο προβοκατόρικη, λίγο ηρωνική, λίγο πραγματική, δεν έχει σημασία, εάν θα τους δεχόταν πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί νομίζω έχει σημασία η απάντηση, έτσι.
1: Ναι, είπε ότι πρώτα απ' όλα είπε ότι δεν τιμά το κοινοβούλιο αυτή η πρακτική, αλλά είπε ότι αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ζαριά, δηλαδή να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να χτυπήσει μια πόρτα και εφόσον αυτή η πόρτα δεν ανοίξει, να μπορεί να επιστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Ότι οποιοδήποτε το κάνει αυτό έχει συνέπειες της απόφασης του. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, μια διαθέσιμη επιλογή που, για πάντα, εάν δεν ανοίξει η πόρτα που χτύπησε κάποιος εκτός κόμματος. Προφανώς με πολλούς αποδέκτες αυτή η φράση, ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχουν γίνει πολλές ανεξαρτητήσεις.
0: Ναι.
1: Διαχώρησε επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, διαχώρησε τις ανεξαρτητήσεις από τις παραιτήσεις. Υπό ότι είναι λογικό κάποιος να διαφωνήσει και να φύγει από ένα κόμμα και να θέλει να πάει σε κάποιο άλλο, αλλά για τις ανεξαρτητήσεις ήταν πολύ πιο καυστικός.
0: Ναι. Το κλίμα ποιο είναι ευρύτερα τώρα? Περιμένουμε 7 η ώρα τη Ρένα Δούρου, έτσι, στην κεντρική πολιτική ομιλία το απόγευμα στις 7, την οποία εννοείται θα μεταδώσουμε ζωντανά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα τώρα και για τον κόσμο που θα μαζευτεί. Εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης θα γίνει και η ομιλία στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, εδώ που έγινε και η συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα. Αυτό περιμένουμε και βέβαια στην ομιλία που θα αποσαφινιστούν και πάρα πολύ περισσότερο, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, όλα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το πώς θα γίνει αυτή η διασύνδεση των μέτρων, των επιμέρους μέτρων με το, συνολικά με τον νέο ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ταμείο επενδυτικό, κοινωνικό επενδυτικό ταμείο.
0: Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νίκος Παπάς ξεκίνησε, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, πριν απευθύνει ο εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαλίδης τις ερωτήσεις, με μια εισαγωγική τοποθέτηση που έχει να κάνει κυρίως με τη σχολική χρονιά και την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία και τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, ευχήθηκε βέβαια, έκανε προφανείς ευχές για τη σχολική χρονιά, αλλά τόνισε ότι ξεκινάει μια σχολική χρονιά με 75 κλειστά σχολεία και με 50.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2010. Είπε ότι βρισκόμαστε μεταξύ δημοσιονομικής κρίσης και δημογραφικής κρίσης και δημογραφικής κατάρρευσης. Μίλησε βέβαια για την ανάγκη να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε έστω με τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Θύμισε και τα προβλήματα με τους αναπληρωτές για τις δυσκολίες που υπάρχουν στη διεύρυνση κατοικίας και το συνέδεσε ακόμα και το συγκεκριμένο θέμα της διεύρυνσης κατοικίας για τους αναπληρωτές, τους δασκάλους και καθηγητές με το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο έρχεται να λύσει συνολικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και επίσης έδωσε πάρα πολύ έμφαση και στις απαντήσεις σε αυτό που τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο εστιάζει, προβάλλει και προκρίνει, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κανόνα. Δεν τυχαίο ότι ξεκίνησε, το έβαλε και στην εισαγωγή του ο Νίκος Παπάς, έτσι, θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχει δίκιο σε αυτό, έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα, όπως είπε, και εξήγησε τεκμηριωμένα το τι και το πώς.
1: Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι οι δαπάνες δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πυροδοτήσει, είπε, την συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανόνα. Οι δαπάνες αυτές δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να γίνουν. Έχουμε 5 με 6 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα, τόνισε ο κύριος Παπάς. Και είπε να εκλογικευτούν, κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια. Καλό, είπε, το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν, να μην αγοράζουν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα τέτοιο σε σχέση με το ότι άμα είναι περιοριστικό το ευρύτερο νομικό πλαίσιο σε σχέση με το αν θα δοθούν μέτρα όπως η 13η σύνταξη και όλα αυτά.
0: Είναι η αιχμή του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, έτσι όλο το τελευταίο διάστημα, και με αυτό θα κινηθεί όπως φαίνεται. Θα δούμε και το απόγευμα στην ομιλία, αλλά είναι κρίσιμο μέγεθος αυτό πολιτικό περί δημοσιονομικού χώρου, γιατί γύρω από αυτό, Αντώνη, πλέκονται όλα το τελευταίο διάστημα. Εάν είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εάν η αντιπολίτευση πλειοδοτεί σε μέτρα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν και έχει και ένα δικό. Ναι, πες μου.
1: Να το πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή ερωτήθηκε από δύο φορές ο κύριος Παπάς για το αν υπάρχει ένα νούμερο το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το καθόρισε, είπε ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι κοστολογείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Και ήταν διτό το μήνυμα. Το ένα ήταν βεβαίως αφορούσε πρωτίστως την κυβέρνηση, την οποία, όπως μας είπες και εσύ και ακούσαμε κι εμείς, κατηγόρησε ότι ψεύδεται, αλλά είχε και μια μπηχτή, θα την πω εγώ, προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε άλλη θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ειδικά για τις συντάξεις. Για εσύ την παρακολούθησες και αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό αναρωτήθηκε και εκείνος, ο κύριος Παπάς δηλαδή. Ναι. Ότι δεν γίνεται να έχουμε το 2019 τη δυνατότητα. Λέγοντας 2019, προφανώς εννοούσε τα χρόνια τα οποία ήταν πρόεδρος του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας και εξέφραζε αυτές τις θέσεις, λέγοντας ότι τότε είχαμε τη δυνατότητα και προτείναμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο τη 13η σύνταξη. Και πώς γίνεται σήμερα να λέμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ενώ τα πράγματα είναι τα ταμεία σε καλύτερη κατάσταση, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχει τελειώσει τα μνημόνια, έχει αλλάξει ευρύτερα η συνθήκη. Και γι' αυτό είπε ότι υπάρχει πολύ σαφής προγραμματική μετατόπιση. Και επίσης, γενικά υπήρχαν μπηχτές. Δηλαδή, εγώ θα κρατήσω και σαν μπηχτή επίσης σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποια στιγμή που είπε ότι στο δικό μας κόμμα όποιος έχει αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος.
0: Ναι,
1: νομίζω πως
0: το
1: βλέμμα
0: τέλος
1: ήταν στραμμένο προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Προς το τέλος, ναι. Και σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητάμε, το είπε ξεκάθαρα. Θέλω να καλέσω, είπε κλείνοντας, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράζουν
1: να μην
0: αναπαράγουν και να μην πορεύονται δεχόμενοι το ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε και στις 7 στην κεντρική πολιτική ομιλία της Ρένας Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
1: Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Όχι.
0: Τόσο να εμφανιστεί στην εκδήλωση το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Μελίνα Βελιμέζη τώρα, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης και στις 7, επαναλαμβάνω, ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, φυσικά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο για να τα ακούτε και να τα μαθαίνετε όλα. Γεια σας.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Το κόκκινο.
6: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στο πλαίσιο της ΔΕΘ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο, εδράζεται σε δύο προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024, εξήγησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε γέρος χαρί και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, αλλά δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει, σημείωσε ο Νίκος Παπάς, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου, απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα αυγή.gr. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση Μαρινάκη, ομοσπονδία υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σημειώνει. Αποκρουστική χαρακτήρισε ο Νίκος Παπάς την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στην κλίση του ΕΚΑΒ, αλλά και για την διαδικασία, αλλά και η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περίπου στις 20.000 και φέτος. Κυλιόμενες μόνο ώρες στάσεις εργασίες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρεναδούρου δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. ξέφρενη η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης. Εκτινάθηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο. Πανελλαδικά καταγράφεται αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Ο Υπουργός δεν απέκλεισε τη λήψη μέτρων και για τις τιμές των άλλων τύπων καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκοπουλό Αττικής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στον Παλαιό Κήπο Μυτιλίνης ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αντάρτες Χούθη φέρονται να επεκτείνουν τον έλεγχο τους σε κρίσιμα σημεία γύρω από, το στρατηγική σημασία στενό Ελ Μάντεπ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, οι Χούθη έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, η οποία βρίσκεται στις ακτές του στενού απέναντι από το νησί Πέριμ. Στο μεταξύ, απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση. Και ο καιρός, αρχικά γενικά αίθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην επόμενη Βουλή, είπε ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς από την συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και όσο για την Αυγή και το Κόκκινο, τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος θα τα διαφυλάξουν σαν κόριο οφθαλμού. Αυτό για τους ακροατές μας που αγωνιούν, με έχουν ρωτήσει και εμένα αρκετές φορές εδώ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί δεν θα γίνει, αλλά και για τους κακοπροαίρετους που το απέφχονται. Είμαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στο Κόκκινο, στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059.

Ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, έδωσε την συνέντευξη και το απόγευμα θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε την πολιτική και ιστορική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ως φορέα της σύγχρονης αριστεράς. Επιχειρηματολογώντας, είπε ο Νίκος Παπάς, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσαμε σήμερα για τον 13ο και 14ο, τον 13ο μισθό, συγγνώμη, και τη 13η σύνταξη. Θα μιλούσαμε για την αλλοπρόσαλη πρόωρη αποπληρωμή του χρέους από την κυβέρνηση. Θα μιλούσαμε για την επιστροφή της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Θα συζητούσαμε για τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειαζόμαστε μια αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρει την κληρονομιά της σύγχρονης αριστεράς. Είμαστε υπερήφανοι και για το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά τα λάθη που βεβαίως έγιναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, εδράζεται σε ένα διαχρονικό πολιτικό και ιδεολογικό οπλοστάσιο. Εμείς δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου «έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ». Θύμισε ότι ζήτησε να μην αγοράσουν τα άλλα κόμματα το ψέμα της κυβέρνησης για τον δημοσιονομικό κόφτη. Και σημείωσε εδώ, δεικτικά θα έλεγα, το 2019 είχαμε την δυνατότητα να δώσουμε κλιμακωτά έστω την 13η σύνταξη. Και το 2026 που έχουν γεμίσει τα ταμεία δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θύμισε και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο πρόβαλε, ξεκίνησε και από αυτό η συνέντευξη, την πάγια θέση της αριστεράς για την φορολόγηση των μερισμάτων. Ζητάμε, είπε, τα μερίσματα να μπουν στην φορολογική κλίμακα. 1.500 συμπολίτες μας δήλωσαν εισοδήματα 4 δισεκατομμύριων ευρώ, που φορολογούνται μόλις με 5%. Γιατί λοιπόν είναι παράλογο, είπε ο κύριος Παπάς, να μπουν στην κλίμακα και να φορολογούνται όπως και ένας μισθωτός? Για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, σωστό είναι, αλλά η θέση της αριστεράς είναι ότι πρέπει να φορολογηθεί στην πηγή. Μέχρι να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο και να βρεθούν τα χρήματα του 1%. Τώρα, όσο για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο κύριος Παπάς θύμισε και σωστά ότι το κοινό ψηφοδέλτιο που είχε απευθύνει από παλαιότερα ήταν θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όμως την απέρριπτε τότε το ΠΑΣΟΚ και μετά και η ΕΛΑΣ, η οποία έχει διαλέξει μια άλλη πορεία. Ισχύει βέβαια και πάντοτε είναι πάγια θέση η αναζήτηση συνεργασιών στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και υπάρχουν και οι διεργασίες και οι επικοινωνίες με προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοζιάς. Κάποια επιφύλαξη όμως για τον Γιάννη Βαρουφάκη και τις σκληρές θέσεις που παίρνει το τελευταίο διάστημα την είχε. Έφυγε λοιπόν τις επιθετικές δηλώσεις προς όλους ο Νίκος Παπάς, σημείωσε όμως ότι η μετατόπιση της Ελλάς από θέσεις που είχε παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ακόμη είχε τον Αλέξη Τσίπρα, θέση που έχει εκφράσει, ξεκαθαρίζει και λίγο το τοπίο. Εγώ θα έλεγα ότι η μετατόπιση της Ελλάς, και είναι δική μου η άποψη και το σχόλιο, αφήνει ένα κενό στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς που εκ των πραγμάτων μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψει, όσο το ΚΚΕ προσδοκά ακόμα την δεύτερη κομμουνιστική παρουσία μετά την πρώτη του 1990 που μας τελείωσε.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον καλό συνάδελφο τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Ο οποίος θα μας πει και μια εντύπωση για το κλίμα που υπάρχει και που επικράτησε στη συνέντευξη τύπου, αλλά κυρίως αμέσως μετά και για τα τι θα πρέπει να περιμένουμε από την βραδινή ομιλία της Ρένας Δούρου. Να πάμε σε ένα πρώτο σχόλιο για τον Νίκο Παπά.
1: Βεβαίως, Σπύρο. Ο Νίκος Παπάς, θα λέγαμε, πως εστίασε στην αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση που η Κουμουρδούρο επιχειρεί την επανεκκίνησή της, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και τις θέσεις που έχει φέρει εμφατικά στη δημόσια σφαίρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα γερό σκαρί που άντεξε τις φορτούνες και εστίασε στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ και κατέγραψε αυτές τις πρωτοβουλίες που λέγαμε. Όπως η πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, το γεγονός ότι ανέδειξε την σπουδή της κυβέρνησης να αποπληρώσει το χρέος χωρίς η κυβέρνηση να βάλει σε πρώτο πλάνο τις κοινωνικές ανάγκες, όπως τις πάγιες προτάσεις για μηδενισμό του ΦΠΑ.
0: Αυτό θα έλεγα να το πιστώσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι το έβαλε στην ατζέντα και μάλιστα έφερε και σε δύσκολη θέση την Νέα Δημοκρατία. Εκεί να απολογείται. Ενώ ήταν, το ξέρεις και εσύ επειδή καλύπτουμε και το ρεπορτάζ, ένα από τα επιθετικά όπλα που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν την άνοδο στη ΔΕΘ, ότι απαλλάσσει τη χώρα από το χρέος των επόμενων γενεών.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό, και σε σχέση με αυτά που λέμε, τις προτάσεις με κοινωνικό πρόσημο, έδωσε επίσης έμφαση και στην επιστροφή της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Είπε χαρακτηριστικά πως αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδεικνυόταν αυτό το ζήτημα στην πρώτη γραμμή. Έδειξε επίσης, θα λέγαμε, και αν συμφωνείς και εσύ, την πρόθεση να τονίσει τις διαχωριστικές πολιτικές γραμμές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να υψώσει τους τόνους και χωρίς να δείξει συγκρουσιακή διάθεση.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι κράτησε με μια άποψή μου, είναι δικό μου το σχόλιο, το είπα και προηγουμένως, μια σωστή στάση. Δεν είναι το θέμα να συγκρούονται οι δυνάμεις αυτές. Ωστόσο, επισήμανε αυτό που έχει πει, ότι μετατοπίστηκε η Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και από θέσεις που είχε παλαιότερα όταν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ξεκαθαρίζει και λίγο το τοπίο στην αριστερά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης είπε, δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιχείρησε επίσης να διαφοροποιηθεί και αν μη τι άλλο θύμισε τις ενωτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ προς μια προοδευτική κατεύθυνση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, υπερτονίζοντας ασφαλώς την οδό της απόρριψης που ακολούθησαν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς, θα λέγαμε, πως δέχτηκε πολλά ερωτήματα γύρω από την απουσία ή τη στάση ή τις φιλοδοξίες του Παύλου Πολάκη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ωστόσο, με τις απαντήσεις του έδειξε μια σαφή διάθεση να μην δώσει τροφή σε παραπολιτικά σχόλια περί αναταράξεων, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να πάμε, ναι, έχουμε το απόγευμα την ομιλία της Ρένας Δούρου, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, Σπύρο. Τι θα πει η Ρένα Δούρου? Καταρχάς θα στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς, αλλά και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. Θα πει η Ρένα Δούρου πως κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτώντας ασφαλώς προς την Λεωφόρο Αμαλίας. Έσφαλαν, θα πει, είμαστε εδώ υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάχθηκε και συνεχίζει καθαρά, σταθερά και αριστερά. Θα πει επίσης για το ΣΥΡΙΖΑ πως παραμένει το κόμμα που κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανεωτικής ρίζοσπαστικής αριστεράς και βέβαια θα εξαπολύσει σφοδρή κριτική, όπως αναμένεται, στη Νέα Δημοκρατία για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, αντιπαραβάλλοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης θα πει, από ό,τι μαθαίνουμε, Σπύρο, ένα όχι στην εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Η ομιλία

0: της Ρένας Δούρου αναμένεται στις 7 το απόγευμα και φυσικά η Ρένα Δούρου, αν μη τι άλλο, θα δώσει έμφαση και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στο ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, αλλά και για την, την απομείωση της ακρίβειας.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φυσικά και θα την ακούσουμε και θα τη μεταδώσουμε και την Ρένα Δούρου. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, στον κύριο Σκόρδο εδώ δεν άρεσε η πρόταση για τον ΕΦΚΑ, την οποία θεωρεί ότι την έκανε με μεγάλη ευκολία ο Νίκος Παπάς. Ενώ ο κύριος Κωνσταντίνος μου λέει ότι οι συνεργασίες με άλλες παρατάξεις δεν έχουν προοπτική εάν δεν εκφραστούν με τη δημιουργία ενιαίου κόμματος με προοπτικές. Μιας και αυτά τα κόμματα, καλώς, κακώς, πες το όπως θέλετε, κύριε Κωνσταντίνε, δεν φιλοδοξούν να πιάσουν το 25% και να πάρουν τον μπόνους των εδρών, θα μπορούσαν μια χαρά οι συνεργασίες να εκφραστούν και με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θα τους έδινε μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη ή και για κάποια από αυτά τα κόμματα θα τους εξασφάλιζε την κοινοβουλευτική παρουσία που τώρα δεν έχουν, όπως για παράδειγμα το Μέρα 25 του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί ναι μεν, ωραία τα λέει στα βιντεάκια που το παρακολουθώ και προσεκτικά ο Γιάννης Βαρουφάκης στο διαδίκτυο για μια σειρά από θέματα, κυρίως οικονομικού περιεχομένου, τα οποία τα κατέχει πολύ καλά, αλλά θα πρέπει και εκείνος να καταλήξει αν θέλει να συνεχίσει να κάνει την αντιπολίτευσή του από το διαδίκτυο με τα Reels ή αν θα θελήσει να κάνει και πολιτική και να βρει κοινούς τόπους για να επιδιώξει την παρουσία του στο κοινοβούλιο και να τα λέει και εκεί από το βήμα του κοινοβουλίου. Τώρα από τα όσα είπε ο Νίκος Παπάς στην συνέντευξη θα κρατούσα ένα-δύο σημεία ακόμη. Τον ρώτησαν ότι εάν κάποιοι από τους βουλευτές που φύγανε βρουν κλειστή την πόρτα της Ελλάς και θελήσουν να ξαναρθούν, να ξαναγυρίσουν, τι γίνεται. Προσωπικά νομίζω ότι θα είναι και εκφυλισμός του κοινοβουλευτικού βίου. Ο Νίκος Παπάς έδωσε μια συνολική απάντηση ότι αυτή η περίοδος των αποχωρήσεων θα πρέπει να κλείσει, γιατί σίγουρα δεν τιμά τον κοινοβουλευτικό βίο. Είναι δικαίωμα μεν ενός βουλευτή να αποχωρήσει, αλλά να παραδώσει την έδρα του και μετά να ενταχθεί σε όποιο άλλο κόμμα, αλλά όχι να περιφέρεται με την έδρα υπομάλης αναζητώντας καινούργια στέγη. Και βεβαίως βουλευτές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει δεν μπορούν να γίνουν ξανά μεταδεκτοί στην Ελλάς. Συγγνώμη, στον ΣΥΡΙΖΑ. Για το αν θα πάνε στην Ελλάς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε, θα τους δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας και νομίζω ότι θα υπάρχει ένας παλιός, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περιφέρεια, ίσως στις μεγάλες περιφέρειες να υπάρχει και δεύτερος. Είχε ενδιαφέρον επίσης και η απάντησή του για το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και το σύστημα των εξετάσεων. Είμαστε μια χώρα, είπε, που καταραίει δημογραφικά και κάθε χρόνο συζητάμε για τις πανελλαδικές, πόσοι θα μπουν, με τι όρους, ενώ κλείνουμε σχολές και βάζουμε και ελάχιστη βάση εισαγωγής που εμποδίζει τα παιδιά. Άρα εκεί θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερη και πιο εύκολη η εισαγωγή. Διευκρίνησε βέβαια ότι ναι, οι ιατρικές σχολές θα είναι πάντα ανταγωνιστικές. Δεν μπορούν 15.000 παραδείγματος χάρη υποψήφοι να μπουν και να σπουδάσουν. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι θέσεις εισακτέων και τα παιδιά που ο αριθμός τους μάλιστα μειώνεται από χρόνο σε χρόνο λόγω του δημογραφικού προβλήματος να βρουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και έδωσε και μια απάντηση για τα όσα είπε από την άλλη πλευρά και η Ελλάς για τον νόμο Πιερακάκη και ότι δεν μπορεί παρά να τον δεχθεί γιατί είναι θέμα ασφάλειας δικαίου. Ο Νίκος Παπάς είπε ότι εμείς λέμε να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη και όσο για την ασφάλεια δικαίου, αυτή θα ισχύσει για τα νέα παιδιά και όχι για τους κολεγιάρχες.

Λοιπόν, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, υπήρχε μια επιμονή κάποιων συναδέλφων για τον Παύλο Πολάκη. Ο Νίκος Παπάς επέμεινε στην θέση την οποία έχει πάρει συλλογικά το κόμμα. Ότι δηλαδή θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές με την συλλογική του ηγεσία. Τώρα βέβαια ο Παύλος Πολάκης ζητά να επισπευτούν οι διαδικασίες προκειμένου να γίνει εκλογή αρχηγού, είτε τώρα από το συνέδριο είτε από την βάση. Ας προχωρήσει λίγο η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Έχετε δίκιο, κυρία Βασιλική. Το θέμα του ΕΦΚΑ δεν ξέρω αν είναι επεξεργασμένο. Το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το έχει επεξεργαστεί. Αλλά είναι δύσκολο να περάσει στον κόσμο. Αν και αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς είναι εύκολο να περάσει στον κόσμο και να το καταλάβουν. Είπε λοιπόν ότι εάν πας στο αεροδρόμιο, υπάρχει ένα τέλος εκεί το οποίο πληρώνεις και που στην πραγματικότητα είναι υπέρ των συνταξιούχων του Καναδά που μέσω του σχετικού ταμείου συμμετέχουν. Γιατί λοιπόν να μην είναι για ένα ελληνικό ταμείο. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και παρερχόμαστε.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ στο κόκκινο στους 105,5 είμαστε. Η κυρία Δήμητρα από την ΠΕΦΚΙ λέει ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από 4 περιοχές της Αττικής και ήταν ευχαριστημένη από τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Παπά. Άρα πάμε καλά. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση διαβάζω εδώ πέρα του Παύλου Μαρινάκη. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας, λέει, πάνω από 2 μήνες. Και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από αυτό, από την συγκεκριμένη κοινωνική δαπάνη, να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν αλλάζουν. Με τίποτα. Ακόμα και στην αποδρομή τους εξακολουθούν να καταθέτουν τις πιο σκληρές προτάσεις ενός νεοφιλελεύθερου προγράμματος. Μέχρι να φύγουν, να δούμε τι θα έχει απομείνει αυτή τη χώρα για να σώσουν οι επόμενοι.

0: Μέχρι να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για ένα άλλο θέμα που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα, κατά την άποψή μου, της νεοφιλελεύθερης αυτής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας, την προωθεί και την επιχειρεί με συνέπεια εδώ και χρόνια, και θα μιλήσουμε για την ενέργεια με τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και έχουμε χρόνο, κύριε Παναγιωτάκη, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, επειδή κάλυπτα το ρεπορτάζ τότε. Ήσασταν κάτι σαν κόκκινο πανί για την ΔΕΗ, για τη Νέα Δημοκρατία, λόγω της πολιτικής που κάνατε στην ΔΕΗ. Ίσως γιατί δεν παίρνατε αυτούς τους υψηλούς μισθούς που παίρνουν μετά εκείνοι που σας διαδέχτηκαν. Και θυμάμαι μια συνέντευξη τύπου που είχε δώσει για αυτό το θέμα ο Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν και τότε αντιπρόεδρος και ήταν και υπεύθυνος για όλα αυτά τα θέματα, όπου έλεγε ότι θα σώσουν τη ΔΕΗ από την διακυβέρνηση και τη διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν ρώτησα ότι τι κόστος θα έχει αυτό, με διαβεβαίωνε, ορκίστηκε θα έλεγα, ότι δεν θα αυξηθούν καθόλου οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ενώ αντίθετα θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες. Από τότε μέχρι τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές της ΔΕΗ, πόσο έχει αυξηθεί αυτό που πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές?
1: Κατά μέσον όρο πάνω από 50%, ίσως και 60%.
0: Για τα τιμολόγια τα οποία έρχονται σε εμάς στους καταναλωτές, έτσι?
1: Τα τιμολόγια μπορεί να έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμη περισσότερο.
1: Διότι έχουν αυξηθεί και τα τέλη χρήσης δικτύου του ΔΔΕ και τα τέλη χρήσης συστήματος του ΑΔΜΙΕ. Ενώ οι υπηρεσίες, τουλάχιστον του ΔΔΕ, έχουν υποβαθμιστεί. Ίσως ακούτε στο περιβάλλον σας περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για μια νέα παροχή, το πόσο καιρό κάνουν να τους τη βάλουν αυτή τη νέα παροχή, ή επίσης οι πολύ συχνές περικοπές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Αυτό που θα μπορούσα να πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν θυμάμαι τόσο καλά, γιατί μέχρι και που έκλεισε το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ήταν ένα έξοδο η ΔΕΗ το οποίο το έτρεχε. Αλλά δεν το άνοιγα.
1: Με νούμερα.
0: Δεν το άνοιγα με αγωνία. Τώρα θέλω να πω ότι το ανοίγω τους λογαριασμούς με κάποια αγωνία, ένα σφίξιμο ότι τι με περιμένει.
1: Ακούστε να σας πω. Είχαμε 8,3 λεφτά, ήταν η κιλοβατόρα σταθερή. 8,3 λεφτά. Στο ανταγωνιστικό σκέλος πάντα μιλάω. Δηλαδή αυτά που πληρώναμε τότε για τη ΔΕΗ. Τώρα διαφημίζουν όταν πέφτει στα 12 λεφτά, το διαφημίζουν. Ενώ συνήθως είναι 14 και 15 και 16 λεπτά.
0: Δηλαδή από 50 έως και 100% επάνω.
1: Αυτό σας το πω. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά αυτό που ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και που ήταν η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είχε χρεοκόπηση και θα τη σώσουν,
0: ναι, ναι.
1: Είχε καμία βάση.
0: Επειδή εξακολουθούν αυτό να το λένε, έτσι, έχει μια σημασία να το απαντήσετε.
1: Ακριβώς. Και διότι δεν έχουν δοθεί σοβαρές απαντήσεις, και τολμώ να το πω συγκεκριμένα, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχετε δει κανένα τέος υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργό οικονομικών, υπουργό ενέργειας κτλ., οι οποίοι να έχουν βγει και να έχουν απαντήσει σε αυτό? Δεν απαντήσανε ούτε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης το 2019, όταν επανέλαβε ακριβώς το ίδιο και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού, ας πούμε τα στοιχεία. Η ΔΕΗ μέχρι και το 2018, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ήταν κερδοφόρα. Και ήταν κερδοφόρα παρά το γεγονός ότι είχαμε μειώσει το ρεύμα. Προσέξτε, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ που είχε μειωθεί το ρεύμα από το 1950 που ιδρύθηκε. Το μειώσαμε το ρεύμα με την έκπτωση συνέπεια στο 15%, το οποίο επίσης αποσιωπάται, και λέμε, όλοι το λένε, ότι δεν αυξήσαμε το ρεύμα. Δεν είναι ότι δεν αυξήσαμε το ρεύμα, το μειώσαμε το 2016 με την έκπτωση συνέπεια του 15%. Παρά τα αυτά, η ΔΕΗ την είχαμε καταφέρει και την είχαμε καταστήσει κερδοφόρα μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2018. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 εκτινάχθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, οπότε φαινόταν και καταγράψαμε ζημιές 354 εκατομμύρια. 354 εκατομμύρια σε ένα τζίρο 5 δις, προσέξτε, σε ένα τζίρο 5 δις είναι 7%. Μπορεί μια επιχείρηση να χρεοκοπεί με 7% ζημιές επί του τζίρου της?
0: Όχι, αλλά η απορία μου είναι γιατί δεν αυξάνατε κι εσείς, γιατί δεν αυξάνατε αντίστοιχα τα τιμολόγια, να έχετε και έσοδα και να είναι και μια χαρά και να μην σας λένε και τίποτα.
1: Α, αν αυτή τη στιγμή είχαμε τα τιμολόγια, τότε είχαμε τα τιμολόγια τα τωρινά, η ΔΕΗ θα είχε καταγράψει 2 και 3 δισεκατομμύρια κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Τότε, επί των ημερών μας.
0: Συγγνώμη, αλλά έτσι κάνω και εγώ management με τα στοιχειώδη οικονομικά που έχω σπουδάσει.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, όλοι πρέπει να τα μάθουν και να τα χρησιμοποιούν και στο δημόσιο διάλογο. Με συγχωρείτε που εκφράζω έτσι και μία...
0: Κάποια πικρία.
1: Δεν το λέω πικρία, γιατί δεν είναι προσωπικό μου το θέμα. Ένα θυμό, διότι τους αφήνουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ελεηλατήσει κυριολεκτικά τον τομέα της ενέργειας, έχουν ασελγήσει πάνω στον τομέα της ενέργειας, και αυτό το πληρώνει ο κόσμος και η οικονομία της χώρας με αυτές τις αυξημένες τιμές, τους έχουμε αφήσει ασύντοτους και να διαφημίζουν ότι μόνο με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μπορεί η ΔΕΗ να βγάλει κέρδη. Όχι, κύριε, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φυσικά, όσο αναψάνεις τις τιμές,
1: βγάζει κέρδη.
0: Σωστά.
1: Και ήταν η ροχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Σήμερα μπορεί να ισχυριστούν όλοι αυτοί ότι η ΔΕΗ είναι η ροχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Είναι ένας παίχτης που κερδοσκοπεί όπως κερδοσκοπούν και οι ιδιώτες.
0: Εδώ θα το κρατήσω αυτό και θα σας κάνω ερώτημα, αλλά θέλω να ρωτήσω καταρχήν ότι αφού αυξήθηκε η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές, αφού υποτίθεται
1: ότι... Είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας. Εάν λειτουργούσε σωστά η αγορά, παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς για την αγορά, για τον τρόπο με τον οποίο έχει κάνει την αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, που υπάρχουν συγκεκριμένες ενστάσεις και όχι από αριστερά ή από σοσιαλιστές ή από οτιδήποτε, από έγκυρους τεχνοκράτες, πρέπει να ξέρετε. Είναι μια αγορά σχεδιασμένη κυρίως για τους εμπόρους και όχι για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Είναι για τους traders. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει με την τιμολόγηση.
1: Έχει να κάνει με τα παιχνίδια που παίζονται στο χρηματιστήριο, με τα παιχνίδια που παίζονται στη λιανική τιμή, με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε ανταγωνισμό, διότι και η χοντρική τιμή μονοπολείται από τους 4 παραγωγούς, οι οποίοι έχουν και το 90% του μεριδίου της αγοράς στη λιανική.
0: Ωραία. Ισχύει αυτό ότι τιμολογείται τελικά σε σχέση με την τιμή, ας πούμε, του φυσικού αερίου που είναι και το πιο...
1: Βεβαίως ισχύει.
0: Αυτό εξηγήστε το λίγο, γιατί θέλει νομίζω λίγη εξήγηση.
1: Προσέξτε να σας πω. Γιατί το ερώτημά σας πραγματικά είναι ο πυρήνας. Λόγω του ότι έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών από 25% που ήταν το 2019 στο ενεργειακό μείγμα, έχουμε πάει στο 50%, και μάλιστα το 2019 ήταν ακόμα οι ακριβές ανανεώσιμες πηγές. Υπενθυμίζω ότι ο μέσος όρος των φωτοβολταϊκών τότε ήταν της τάξης των 180-190 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα έχουν μειωθεί, διότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών. Έχουμε 50% στο ενεργειακό μείγμα από ανανεώσιμες, φτηνές ανανεώσιμες πηγές. Άρα, εάν και το υπόλοιπο ενεργειακό μείγμα, δηλαδή με μια ρελογισμένη, ρεαλιστική συμμετοχή της λιγνητικής παραγωγής και του φυσικού αερίου, με μείωση όσο το δυνατόν του φυσικού αερίου, διότι από αυτό ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα, η τιμή της κιλοβατόρα σήμερα θα έπρεπε να είναι φτηνότερη από ό,τι ήταν το 2019.
0: Μάλιστα. Και άρα σε κάθε περίπτωση να μην έχει αυξηθεί και τα τιμολόγια πια στα...
1: Όχι, θα έπρεπε να είναι φτηνότερη, σας το λέω, διότι το ενεργειακό μείγμα θα στήχιζε φτηνότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι με νούμερα τα οποία έχουν βγει, τα οποία τα ξέρουν όλοι οι τεχνοκράτες που ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας, και οι παλιοί, ειδικά δεϊτζίδες, οι οποίοι αγαναχτούν, βλέπουν έκθαμβοι, για να μην πω κάτι άλλο, αυτό το οποίο, το παιχνίδι το οποίο γίνεται εις βάρος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
0: Ρωτάει εδώ ένας καλεσμένος μας ο κ. Μιχάλης, πώς φτιάχτηκαν οι ιδιώτες πάροχοι, πόσο αγόραζαν από τη ΔΕΗ και πόσο πούλαγαν. Δεν ξέρω τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία, η οποία είχε προκύψει, είχε ξεκινήσει από το 2014. Με την απέτηση των δανειστών τότε της Τρόικας να μειωθεί το ποσοστό της ΔΕΗ για να ανοίξει ο ανταγωνισμός, να μειωθεί μέχρι το μέσα σε 3 χρόνια 4 να πέσει η ΔΕΗ κάτω από το 50% από το 98% που είχε συμμετοχή στην αγορά. Επέβαλαν λοιπόν τα λεγόμενα νόμε, με τα οποία η ΔΕΗ υποχρεωνόταν να πουλήσει στους ανταγωνιστές της κάτω του κόστους, προσέξτε, ώστε αυτοί μετά να έχουν ένα περιθώριο να πουλάνε κάπως φτηνότερα από τη ΔΕΗ για να κερδίζουν πελάτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα πλήρως αποτυχημένο μοντέλο, το οποίο όμως εστίχησε στη ΔΕΗ τα χρόνια από το 2016 μέχρι το 2019, περίπου 500 με 550 εκατομμύρια.
0: Στην ουσία ήταν σαν να επιδοτούσε και να χρηματοδοτούσε τους ιδιώτες.
1: Αυτό έκανε. Αυτό έκανε. Δεν έχει γίνει
0: για να αγοράζει μετά από αυτούς ρεύμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ τότε ως πρόεδρος της ΔΕΗ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου της εταιρείας, είχα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ξέρετε γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ διαβουλεύτηκε, κάλεσε τα μέρη κτλ., ουδέποτε το εισήγαγε προς συζήτηση στην Ολομέλεια ή σε κάποιο τμήμα του, ώστε να αποφανθεί περί της αντισυνταγματικότητας, διότι πρόκειται περί αντισυνταγματικότητας αυτού του πράγματος, των νόμων.
0: Και μια ερώτηση που έχω εδώ από την κυρία Κατερίνα, είδατε μας ακούν οι ακροατές και που βάλουν και ερωτήματα, ποιος έβαλε την ενέργεια στο χρηματιστήριο? Δεν το θυμάμαι, αλήθεια, πότε μπήκε?
1: Ξέξτε, την ενέργεια στο χρηματιστήριο την έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως μνημονίων. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως μνημονίων. Είναι ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, της αγοράς, όπως σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος και ο στρατηγικός είναι να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να μπορεί κάποιος θεωρητικά που ζει στην Αθήνα ή σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος να μπορεί να αγοράζει ενέργεια από το Λουξεμβούργο αν τη βρει φτηνότερη. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε ότι οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις στα δίκτυα κτλ. Λοιπόν, και εν όψη αυτού του στρατηγικού στόχου, υποχρέωσε όλες τις χώρες να έχουν χρηματιστήρια ενέργειας περιφερειακά, ώστε σιγά σιγά αυτά να ενωθούν και να γίνει το ενιαίο, ας το πούμε, χρηματιστήριο.
0: Εγώ να το πω και να το πω.
1: Το 2018, προσέξτε, θεσπίστηκε το 2018 το χρηματιστήριο ενέργειας και σχεδιάστηκε και στήθηκε, αλλά λειτουργήσε το 2020. Το θέμα είναι ότι λειτουργήσε χωρίς κανέναν έλεγχο, απολύτως. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι εντελώς αποδυναμωμένη και η ΡΑΕ έχει μια πολύ γενική εποπτεία.
0: Εγώ εδώ να κάνω απλά ένα γενικότερο σχόλιο, ότι επειδή πολλά καλά λένε και οι αριστεροί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νεοφιλελεύθερος θεσμός και διακρατικός οργανισμός είναι στον πυρήνα του και στα πιστεύω.
1: Δεν έχει τα δίκο σε αυτό. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει δώσει τίποτα καλό. Τίποτα. Και μπορώ να συζητήσω με τον οποιονδήποτε.
0: Φυσικά,
1: δεν είμαι υπέρ του να μην υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, να μην υπάρχει αγοράκι.
0: Ας υπάρχει στα υπόλοιπα αγαθά και στα καταναλωτικά κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει στα βασικά. Κύριε Παναγιώτα, μην λέμε μεταξύ μας τα γνωστά. Δεν μπορεί να υπάρχει σε βασικά θέματα όπως είναι η ενέργεια, το ρεύμα ή το νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι δημόσια αγαθά, κοινωνικά αγαθά, για να μην πούμε στον ορισμό του δημόσιου αγαθά κατά την οικονομική επιστήμη. Τέλος πάντων, είναι κοινωνικά αγαθά τα οποία θα πρέπει να μείνουν εκτός και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις ακόμη στον χρόνο που μας μένει. Το ένα είναι τι έγινε με τη λιγνητική μονάδα, γιατί πρόσφατα και με το στέλνουν και ακροατές, ας πούμε, έδειχνε κάτι ανατινάξεις εκεί.
1: Ποια είπατε, παρακαλώ?
0: Για τις λιγνητικές μονάδες.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, τι έγινε, έγιναν ανατινάξεις εκεί κάποιο εξοπλισμού, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε. Αυτό είναι βέβαια μια ενέργεια θεαματική και δραματική, θα έλεγα, η οποία βοήθησε στο να αναδειχθεί το γενικό πρόβλημα της λιγνητικής παραγωγής. Τέτοιου είδους ανατινάξεις γίνονται όταν είναι απαξιωμένος ένας εξοπλισμός, προκειμένου να αποσυναρμολογηθεί και να πάρθουν όλα τα χρήσιμα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει ο κάθε εξκαφέας και το υπόλοιπο να απολυθεί σε σκραπ.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η ενέργεια που έκαναν είναι ενταγμένη σε αυτή τη στρατηγική που έχει καταγγείλει ο κύριος Πολάκης στη Βουλή προμηνών, ότι όχι μόνο θα πρέπει να σταματήσει η λιγνητική παραγωγή στην Ελλάδα, αλλά όσο είναι καιρός, δηλαδή όσο είναι αυτή η κυβέρνηση, να δημιουργηθούν και τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να μην μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η ανατίναξη. Παράλληλα πάνε και φυτεύουν φωτοβολταϊκά σε σημεία που θα μπορούσε να γίνει απόλυψη καλής ποιότητας λιγνίτη. Σχεδιάζουν να γίνει το data center που της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ακριβώς στο σημείο που τροφοδοτούνται οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, ώστε τελικά να μην μπορεί να υπάρξει μελλοντικά ρηγνητική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να τονίσω το εξής εδώ. Προσέξτε. Το 2019 βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και αποφάσισε μόνος του, χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς καμία νομιμοποίηση κατά τη γνώμη μου, πράγμα που δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει, ότι θα τερματιστεί η ρηγνητική παραγωγή το 2028. Και βέβαια το πλάσαρε για λόγους περιβαλλοντικούς, ότι είναι φτηνότερες οι μονάδες αερίου κτλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση του απολογισμού. Ας ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πόσες πιο διάστημα από το 2019 μέχρι και σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν τέτοιες ώστε να είναι φτηνότερο το φυσικό αέριο από τη λιγνητική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Σας πληροφορώ ότι και με σωστή διαχείριση εκ μέρους της ΔΕΗ η λιγνητική παραγωγή σε πάνω από το 80-90% των περιπτώσεων θα ήταν φτηνότερο και θα είχαμε κερδίσει δισεκατομμύρια που έχουν επιβαρύνει το εμπορικό μας ισοζύγιο, διότι κάναμε εισαγωγές του φυσικού αερίου. Η τιμή της κιλοβατώρας θα ήταν σαφώς φτηνότερη.
0: Έξυπνο κόλπο. Καταστρέφουμε τη λιγνητική μονάδα, καταστρέφουμε τον εξοπλισμό. Και μετά βγαίνουμε και διακηρύσουμε ότι όποιος σας υποσχεθεί επιστροφή στο λιγνίτη σας κοροϊδεύει.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Τώρα, εντάξει, πρόκειται για εξαπάτηση. Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ένα θέμα να θέσω μονολεκτικά. Λοιπόν, επιμένω λοιπόν σε αυτή την πολιτική. Ποια είναι η πρόβλεψή τους για τις τιμές του φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια?
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο έχει 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι ξεκινάει με κόστος καυσίμου 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Λοιπόν, είναι σαφώς ακριβότερο και από την Τολεμαΐδα 5 και από τον Άγιο Δημήτριο 5, αλλά και από τη Μελίτη. Ποια είναι η πρόβλεψή τους ότι θα μειωθούν οι τιμές και πού τη βασίζουν? Και θα υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού?
0: Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό και καλά κάνετε και το θέτετε, αλλά θέλω έστω στον χρόνο που μας μένει, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά, να μου πείτε πόσο πια ρεαλιστικό και βάσιμο είναι το να επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο, υποδημόσιο έλεγχο. Τι μπορεί να γίνει?
1: Ακούστε,
0: εγώ θα ήθελα να επιστρέψει και στην κυριότητα του δημοσίου, αλλά είναι αυτό ρεαλιστικό?
1: Να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή ας μην γελιόμαστε. Δεν πρόκειται για ιδιωτική ΔΕΗ, πρόκειται για κυβερνητική ΔΕΗ. Προσέξτε το. Λοιπόν, ποιος διορίζει την κυβέρνηση,
0: τη διοίκηση.
1: Εσείς πιστεύετε ότι όλες οι στρατηγικές αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση της ΔΕΗ δεν είναι υπό την έγκριση, για να μην πω με την υπόδειξη του Μαξίμου?
0: Να.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Και μπορώ, αν είχαμε χρόνο, να σας αποδείξω ότι κάνει επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες είναι αντίθετες με το συμφέρον της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, οι επενδύσεις σε νέες μονάδες φυσικού αερίου απαξιώνουν τις προηγούμενες μονάδες που έχει, που δεν είναι πεπαλαιωμένες. Καταστρέφει δηλαδή κεφάλαιο επενδεδημένο δικό της. Κανείς σοβαρός επιχειρηματίας δεν θα το έκανε. Γιατί να εξυπηρετηθούν για γενικότερους λόγους της κυβέρνησης τα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Ένα παράδειγμα σας λέω, θα μπορούσα να παριθμίσω και πολλά άλλα. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι, όταν το κράτος έχει 34%, είναι βασικός μέτοχος, κάνει ό,τι θέλει. Σημασία έχει τι πολιτική θέλει να ασκήσει. Διότι αν παραμείνουμε να πούμε ότι η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και επομένως δεν γίνεται τίποτα, είναι σαν εκείνο το παλιότερο, ξέρετε, το στιγμιαίο ή το συνεχές έγκλημα. Έγινε ένα στιγμιαίο που την ιδιωτικοποίησαν και από εκεί και πέρα θα λέει και η κυβέρνηση τι να κάνουμε, ιδιωτική είναι η ΔΕΗ, κάνει ό,τι θέλει. Και ουσιαστικά απαλλάσσεται από την κυβερνητική πολιτική. Όχι. Με μια άλλη πολιτική η ΔΕΗ κάλλιστα μπορεί να ασκεί και με το 34% πολιτική δημοσίου συμφέροντος. Ποιος θα την εμπόδιζε, παραδείγματος χάρη, εάν η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο ενέργειας έκανε προσφορά το βράδυ που γίνεται κυρίως μονάδες φυσικού αερίου, να πει ότι το κόστος μου είναι 100, θα προσθέσω και ένα 10-15, άντε 20% κέρδος, δηλαδή θα προσφέρω με 120 ώστε οι τιμές να διαμορφώνονται έτσι. Τώρα προσφέρει όπως και οι άλλοι με 180, με 200, με 250.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Προσπαθώ.
1: Το θέμα επομένως δεν είναι αν θα ξαναπάρει η ΔΕΗ το 51%, αλλά, το κράτος το 51%, αλλά τι πολιτική θα ασκείται. Διότι κατά καιρούς και με 51% του κράτους και με μεγαλύτερο λειτουργούσε πάντοτε όπως έπρεπε η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ 12 και 15 οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είχαν αυξηθεί κατά 42%, με ΔΕΗ 51%.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πιάσαμε αρκετά από τα θέματα που αφορούν την ΔΕΗ. Βέβαια, το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι αν δεν μειώσεις τις τιμές του ρεύματος και της ενέργειας, δεν μπορείς και να κάνεις οικονομική πολιτική. Γιατί έχεις πολύ υψηλό κόστος. Δεν μπορείς να δώσεις υψηλούς μισθούς, γιατί δεν τους αντέχουν πια. Είναι στη βάση όλης της αναδιάρθρωσης της οικονομίας η μείωση της τιμής
1: ένα πολύ απλό,
0: του ρεύματος.
1: Είναι επίκεντρο το επίκεντρο.
0: Ακόμη και αυτό που λένε όλα τα κόμματα να αυξηθεί ο μέσος μισθός, ας πούμε στα 1.800 ευρώ ή οτιδήποτε. Εάν δεν μειωθεί το κόστος της ενέργειας, αυτό δεν είναι εφικτό. Γιατί θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Και το άλλο. Όταν έρχεται η κυβέρνηση και διατηρεί ακριβό το ρεύμα και μετά κάνει επιδοτήσεις, που σημαίνει με τι λεφτά τις δίνει τις επιδοτήσεις, από το δημόσιο ταμείο, από το δημόσιο κορβανά που λέμε έτσι.
0: Ρουσφέτια λέγονται αυτά, κύριε Παναγιωτάκη.
1: Από άλλες ανάγκες, υγειονομικούς, καθηγητές, συνταξιούχους κλπ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μανώλης Παναγιωτάκης, πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ. Στα δύσκολα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κυβερνούσε χωρίς όλο αυτό τον μπακτολό των χρημάτων και που είχε καταφέρει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές του ρεύματος, και όχι μόνο αυτό, όπως μας το υπογράμμισε, ότι ακόμα και να τις μειώσει για κάποιο διάστημα για πρώτη φορά από την ίδρυσή της. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Σπύρος Γκουτζάνης. Λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, απολαύστε το. Λέει κιόλας ότι θα φτιάξει ο καιρός. Για μένα θα φτιάξει ο καιρός είναι όταν θα πέφτουν οι θερμοκρασίες και Σεπτέμβριος είναι φθινόπωρος, να πιάσει καμία βροχή. Καλά να περάσετε και τα λέμε ξανά μαζί την Δευτέρα στις 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο. Εδράζεται σε 2 προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Εξήγησε ο Νίκος Παπάς και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντ για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων, ενώ σημειώνει ότι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ροδού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις κομμάτων κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι. Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο, στην κλίση του ΕΚΑΒ, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρεναδούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα άλλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Σε νέες εξασφαλίσεις κέρδων του τομέα υγρών καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει κλιμάκωση, αποκλιμάκωση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον παλαιό κήπο Μυτιλίνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη επιχειρεί να κατευνάσει τις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη διεθνή ναυσή πλοία στο κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της περιοχής από τους Χούθη. Η ελευθερία της ναυσή πλοίας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ Ελ Μαντέπ διεξάγονται με ασφάλεια και ομαλότητα, δηλώνει ο Χαζέμ Αλ Ασάντ στο ειδησιογραφικό μέσο Αλ Αραμπί Αλ Τζαντίν. Δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας, καθώς δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από την πλευρά της Ιεμένης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Υποδέχτηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, τους συνεχάρη για τις κατακτήσεις της περσινής σεζόν και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το διεθνές τουρνουά της Κύπρου για την ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί.
0: Ο καιρός.
3: Αρχικά, γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: can kiss me on a Monday.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ και την αναγκαιότητα ενίσχυσής του, επιχείρησε να αναδείξει ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική συμμαχία και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Άλεξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντς για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Φιέλ αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική η άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρίου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσης εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξηγείται η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2 ευρώ και 0,7 λεπτά το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας, μήνυμα από το 112 νωρίτερα, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον παλαιό κήπο Μυτιλήνης, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάει η κυβέρνηση του Νεπάλ το κόστος ανοικοδόμησης μετά τη φωνική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα της χώρας με την Κίνα. Η πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και βράχων σε κορύφη του Νεπάλ σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Μποτεκόση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 5.600 άλλων. Σε Νεπάλ και Κίνα, ανάμεσα σε αυτούς που εξακολουθούν να αγνοούνται, περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, όπως και πολυάριθμοι εργάτες στο Νεπάλ που βρίσκονταν σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή σε υποκατασκευή φράγματα. Δύο και πλέον εβδομάδες από την πλημμύρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε αναζήτηση επιζώντων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών, καθώς δόρισε ένα ηλεκτροκίνητο μαξίδιο στον ακροτηριασμένο φιλάθλο του Ηρακλή Δημήτρη Δρακάκη για την καθημερινή του μετακίνηση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-32-17-777. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα στέλνετε στο 698-58-700-59. Έχουμε εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, όμως σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα. Είναι η επέτειος εκείνης της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε, το 9-11, όπως το αποκαλούν οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 11η Σεπτεμβρίου, εκεί που είχαμε την επίθεση στους δίδυμους πύργους, και νομίζω ότι από τότε, το έχουμε ξανασυζητήσει με διάφορες αφορμές, άλλαξε η ζωή μας σε επίπεδο πολιτικής και ουσιαστικά πολιτικής τεκμηρίωσης του γιατί μπορεί κάποιος να επιτεθεί σε μια χώρα, για ποιο λόγο, σε ποιο πλαίσιο. Άλλαξε εντελώς το πλαίσιο ασφάλειας, άλλαξε για πάντα ο τρόπος που ταξιδεύουμε, άλλαξε όλη η αντίληψη του ξένου, του άλλου, της διπλανής χώρας ή της πιο μακρινής χώρας. Και σήμερα το θέμα που σας έχουμε ετοιμάσει δεν απέχει πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία, μάλλον από την ιστορία του ανθρώπου, έτσι δεν ξέρω αν θυμάστε και προχθές που σας έλεγα για την ειρήνη, την αριστοφανική ειρήνη που σκηνοθέτησε ο Νίκος Καραθάνος πάνω στο διασκευασμένο κείμενο από το Φίβο Δελιβοριά. Αυτό το διαχρονικό ζήτημα, η τάση αυτή των ανθρώπων να εκμεταλλεύονται και να καταπατούν τον τόπο του άλλου, ο πόλεμος ο οποίος κινεί αυτή την ιστορία. Και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χώρο εδώ σε εμάς που για δεκαετίες ήταν συνδεδεμένος με την εργασία, τη βιομηχανία, αλλά και με αυτό το πολύ σκοτεινό, με την παραγωγή του πολέμου. Το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο» του Μιχάλη Καστανίδη και της Ιώς Χαβιαρά μας μεταφέρει μέσα στο εγκαταλελειμμένο σήμερα εργοστάσιο της Πυρκάλ. Εκεί ανάμεσα στα ερυπωμένα κτίρια, αρχαϊκές εικόνες, αφηγήσεις 4 ανθρώπων που εργάστηκαν στο χώρο, ξαναζωντανεύουν κάπως έναν κόσμο που μοιάζει να έχει χαθεί, αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθεί να υπάρχει και μέσα από τις μνήμες, αλλά και μέσα από το ότι αυτή η πολεμική βιομηχανία δεν έχει σταματήσει ποτέ. Άνθρωποι που καθημερινά άγγιζαν υλικά προορισμένα για τα μέτωπα πολέμων, Ισπανικό εμφύλιο, Ιράν, Αφγανιστάν, Ιράκ, μιλούν για τον κίνδυνο, για τη σκληρή δουλειά, αλλά και για φιλίες, για αλληλεγγύη, για συνδικαλιστικούς αγώνες, για την καθημερινότητα, αλλά και το φόβο που υπήρχε μέσα σε αυτό το εργοστάσιο. Και αυτό το ντοκιμαντέρ, και αμέσως θα καλησπερίσω τους καλεσμένους μου, έχει αυτό το ενδιαφέρον ότι δεν κοιτάζει τον πόλεμο μόνο από το μέτωπο, τον κοιτάζει από πίσω, από τον άνθρωπο που κατασκεύαζε, επεξεργαζόταν ή έπιανε στα χέρια του αυτό που κάποιος άλλος θα χρησιμοποιούσε για να σκοτώσει. Και έχουμε μια καλή αφορμή για να τα λέμε σήμερα εδώ, τη διανομή από τη Weird Wave και την ταινία στους κινηματογράφους. Θα μας πείτε και πού μπορούμε να τη δούμε. Να καλησπερίσω λοιπόν τον Μιχάλη Καστανίδη και την Ιώ Χαβιάρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στο μαγκαζίνο. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για μια ταινία μέσα στην Πυρκάλ? Ήταν ο χώρος που σας οδήγησε σε αυτή την αφήγηση ή η ίδια η ιστορία και οι άνθρωποι της?
2: Αρχικά δεν ήταν τόσο καθαρό στο μυαλό μας. Λίγο πιο κοντά. Τώρα καλύτερα. Συγγνώμη.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Μπήκαμε στην Πυρκάλ και γνωρίσαμε το Βαγγέλη στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελευσίνας, όπου κάναμε ένα ερευνητικό project με τον Μιχάλη και την Ρεγκίνα Μαντανίκα, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με συγχωρείτε, όπου γνωρίσαμε πρώτα το Βαγγέλη και τον λατρέψαμε, διότι ο τρόπος που υπήρχε μέσα στο εργοστάσιο ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερος για τα δικά μας μάτια τουλάχιστον. Ήταν ο τελευταίος εργαζόμενος της Πυρκάλ Ελευσίνας, να κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση. Και ήταν σαν το σπίτι του. Κλάδευε τις ελιές, έβαζε βοστάνι, έτσι, είχε πολύ αγάπη και φροντίδα για το εργοστάσιο. Οπότε αυτό σιγά σιγά άρχισε να μας τραβάει, μέχρι που μετά από κάποια χρόνια έγινε το ντοκιμαντέρ.
0: Αυτή η σχέση του Βαγγέλη με τη Μπυρκάλ περνάει μέσα σε όλο το ντοκιμαντέρ. Αυτό που ένας άνθρωπος αισθάνεται έναν τέτοιο τόπο, έναν βιομηχανικό τόπο, τον τόπο εργασίας του τον αισθάνεται σαν το σπίτι του. Και μέσα από αυτή την αφήγηση και από αυτό το πρόσωπο περνάνε, βλέπουμε και πάρα πολλές αντιφάσεις σχετικά με το πώς μπορείς να αισθάνεσαι σπίτι σου ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο έχεις δώσει και εργασιακούς αγώνες, ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο έχουν γίνει μαζικές απολύσεις και μετά βέβαια με διεκδικήσεις και τα λοιπά επαναπροσλήψεις, αλλά και έναν τόπο που σταμάτησε να λειτουργεί και όλος αυτός ο κόσμος, συνεχώς το αναφέρουν οι πρώην εργαζόμενοι εκεί, ότι πόσος κόσμος έχει περάσει από εδώ και λείπουν οι άνθρωποι.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ερώτηση γενικότερα για το πλαίσιο, ωραία. Λέω αυτό. Ναι.
1: Αυτό που ανέφερε η ΙΟ για το ερευνητικό που κάναμε αφορούσε την βιομηχανική κουλτούρα της πόλης. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς μιλήσαμε με πάρα πολλούς πρώην εργάτες εργοστασίων στην Ελευθερία.

0: το βλέπαμε. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο προσπαθούσε να κρατήσει αυτό το βίωμα ζωντανό, και όχι μόνο τη μνήμη αλλά και το βίωμα. Άρα εμείς εκεί μπορούσαμε να δούμε αυτό που μας περιγράφαν οι άλλοι, μπορούσαμε να το καταγράψουμε. Βέβαια αυτό σε ένα συμβολικό επίπεδο, γιατί ο Βαγγέλης ήταν μόνος του, έλειπαν οι άνθρωποι, ήταν παρούσες οι αφηγήσεις του Βαγγέλη για τους συναδέλφους. Δεν λειτουργούσε το εργοστάσιο. Παρ' όλα αυτά η καθημερινότητα που μας περιέγραφαν και για τα άλλα εργοστάσια και σε αυτό ήταν εκεί μέσα από το Βαγγέλη. Άρα αυτό είναι κάπως που εμάς μας κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και αρχίσαμε να κάνουμε την ταινία.
1: Και είναι και ο λόγος, ας πούμε, ενδεχομένως που δεν μιλάτε με ιστορικούς ή με πολιτικούς αναεποχή, αλλά επιλέγετε τους ίδιους τους εργαζόμενους να μιλήσουν για αυτή την ιστορία. Γιατί είναι μια ιστορία αυτή της Πυρκάλη, η οποία έχει και πάρα πολλές πολιτικές μικροϊστορίες πίσω της ή μεγάλες ιστορίες, από το ότι η Πυρκάλ, από την Πυρκάλ έφευγαν πυρομαχικά για τον Ισπανικό εμφύλιο και από όσο γνωρίζουμε πήγαιναν και στις δύο πλευρές, μέχρι και τους μετέπειτα πολέμους, αλλά και στο συνδικαλιστικό θυμάμαι έναν πλέον μεγάλο σε ηλικία εργαζόμενο, ο οποίος έλεγε ότι το 90 ξέρεις ποιος, δεν έλεγε ούτε το όνομά του, ήταν σαν το Voldemort. Τους έδιωξε όλους και μετά ήρθε ο Ανδρέας και τους πήρε πίσω. Είναι σαν να μιλάτε για μια βιομηχανική ιστορία του τόπου και μια πολιτική ιστορία του τόπου, μέσα όμως από με έναν υπόρρητο τρόπο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτό παρατηρήσαμε και εμείς. Δηλαδή, εμείς άρχισαμε να μιλάμε με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και συνειδητοποίησαμε ότι άνοιγε ολόκληρη η ιστορία της χώρας και της οικονομίας. Ενώ ότι έχει σχέση πολύ η πολεμική βιομηχανία με την οικονομία. Οπότε ήταν φοβερό πόσα ζητήματα άνοιγαν.
1: Σας έλυσε απορίες ή σας άνοιξε ορίζοντες όλη αυτή η έρευνα και οι συζητήσεις και η εμπειρία μέσα στην Πυρκάλη και την ιστορία της για αυτό που λέμε πολεμική βιομηχανία και πόσο εμπλέκεται η Ελλάδα στην πραγματικότητα σε όλο αυτό? Γιατί υπάρχει ένα αφήγημα, συνέχεια ακούμε τα εξοπλιστικά και τόσα λεφτά πάνε στα εξοπλιστικά και αυτή τη δύναμη έχει η Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είναι τρομερά θωρακισμένη. Η Ελλάδα όμως είναι μια ειρηνική χώρα, ποτέ δεν επένδυσε σε όλη αυτή τη φάμπρικα του πολέμου. Άλλαξε η αντίληψή σας, αποκτήσατε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτό που περιγράφω εγώ, που ενδεχομένως είναι και η άποψη της κοινής γνώμης?
0: Ναι, εμείς κυρίως, εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η οπτική των ίδιων των εργατών και πώς αυτοί αντιλαμβανόντουσαν το προϊόν.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πληροφορία στην ταινία η οποία είναι διασταυρωμένη 100% όλες τις πληροφορίες που μας λένε, αλλά μέσα από τα βιώματά τους μπορούμε να πούμε ότι είναι η δικιά τους αλήθεια. Άρα ως προς την ερώτηση που μας κάνεις, υπάρχει μια ιστορία. Εμείς όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία το 2022, ήταν μόλις είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Βαγγέλης συχνά μας επαναλάμβανε ότι εμείς η Πυρκάλ έβγαζε άριστης ποιότητας βλήματα 155 χιλιοστών, τα οποία τώρα στην Ουκρανία τα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, τα διαμετρήματα τα συγκεκριμένα, γιατί είναι παλιάς τεχνολογίας κτλ. Και οι αποθήκες του ΝΑΤΟ έχουν αδειάσει και το ΝΑΤΟ μας παρακαλάει να ανοίξουμε πάλι τη βιομηχανία και πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη γραμμή παραγωγής, επειδή κάπως σκέφτεται πολύ και το τι σημαίνει να ανοίξει μια γραμμή παραγωγής, μπορούσε να πει ότι θα δουλεύουν 500 άνθρωποι εδώ πέρα, άρα εμείς μπορούμε να το βάλουμε το εργοστάσιο σε λειτουργία μέσα σε λίγους μήνες, ας πούμε, με ένα κόστος α. Εμείς τα ακούγαμε αυτά και γελάγαμε λίγο μεταξύ μας. Λέγαμε τώρα τι μας λέει αυτός. Είναι ρυπωμένο το εργοστάσιο. Φαίνεται ότι παραμελημένο χρόνια. Το εργοστάσιο σταμάτησε να παράγει. Η τελευταία παραγωγή ήταν το 2016. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή βγάλαν τα μηχανήματα από μέσα, έχει κατεστραμμένα κτίρια.
1: Και επικίνδυνο.
0: Και επικίνδυνο, ναι. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που μας έλεγε ο Βαγγέλης, σιγά σιγά άρχισε να δημοσιοποιείται. και να λέει όντως ότι το ΝΑΤΟ έχει

0: ανάγκη τα 155 χιλιοστών και ότι όντως κάποια στιγμή, τέλος πάντων, το εργοστάσιο του Λαυρίου ξεκίνησε να παράγει βέβαια με μια σύμβαση που κάνανε με μια σλοβάκικη εταιρεία, τσέχικη και σλοβάκικη νομίζω, για να τα στείλουν για να γεμίσουν πάλι τις αποθήκες του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, για μας εκείνη τη στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν ένα πολύ κομβικό ζήτημα ιστορικά για την Ευρώπη. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο που θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει τέτοια ανάμιξη με το νούμερο ένα πόλεμο που εκείνη την περίοδο συνέβαινε στον κόσμο, ας πούμε. Πολεμική σύγκρουση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα αυτή η συνειδητοποίηση μας έκανε να καταλάβουμε ότι όντως και τα υπόλοιπα στοιχεία που σιγά σιγά αρχίσαμε να βρίσκουμε και τις ιστορίες που μας λέγανε, είτε για τον Ισπανικό εμφύλιο και τα πυρομαχικά που έστελνε ο Ποδοσάκης όταν ανέλαβε την Πυρκάλ. Τώρα, αν πλατιάζω, μπορείτε να...
1: Όχι, όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Γιατί...
0: όταν ανέλαβε την Πυρκάλ ο Ποδοσάκης το 1936, η πρώτη δουλειά που έκλεισε ήταν να στέλνει πυρομαχικά στον Δημοκρατικό Στρατό. Υπήρχε τότε ένα σύμφωνο μη επέμβασης στον Ισπανικό εμφύλιο, στην Ισπανική σύγκρουση. Άρα ο Ποδοσάκης εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συνθήκη και βρήκε έναν τρόπο να μπορεί να στέλνει, φαντάζομαι με κάποιους παράνομους τρόπους τέλος πάντων, να μπορεί να σπάει αυτό το σύμφωνο και να στέλνει
1: στο Δημοκρατικό
0: στρατό. Το αντάλλασε με χρυσό. Mm. Μετά σε κάποια στιγμή ξεκίνησε να στέλνει και στο Φράνκο, που ήταν και ο φυσικός του, ας πούμε, σύμμαχος με κάποιο τρόπο. Στη συνέχεια βρήκαμε έγγραφα από τη CIA που έλεγε ότι ο Ποδοσάκης έδινε όπλα το 1948 στην Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση. Δηλαδή εκείνη την περίοδο που γινόταν η Νάκμπα στην Παλαιστίνη. Έδινε και στα δύο, και στους δύο. Αρχίσαμε σιγά σιγά δηλαδή να συνειδητοποιούμε και μέσα από τις αφηγήσεις του Βαγγέλη και άλλων εργαζόμενων ότι συμμετείχαμε στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.
1: Είχε ενδιαφέρον και αυτή η Ισραηλινή τεχνογνωσία, η πατέντα, η οποία φύγανε όπλα επί Αραφάτ στην Παλαιστίνη. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είναι μια βιομηχανία η οποία δεν κοιτάζει, δεν παίρνει κάποια θέση πέρα από τον ίδιο το χρυσό και πέρα από το ίδιο το κέρδος των λίγων, για να το πω πάρα πολύ απλά.
2: Όσο το είχε ο Ποδοσάκης, ήταν ιδιωτική εταιρεία και ήταν εντελώς αυτό που περιγράφεις. Μετά το 82 όμως κρατικοποιείται, κοινωνικοποιείται, τέλος πάντων, το πρώτο εργοστάσιο που κοινωνικοποιεί το ΠΑΣΟΚ που βγαίνει. Οπότε μετά αλλάζουν οι συνθήκες, δηλαδή ενώ ότι δεν ήταν...
1: Περνούσε μέσα από πολιτική, από την εξωτερική πολιτική που επέλεγε η κυβέρνηση.
2: Δηλαδή αυτό το Ιράν-Ιράκ, επειδή το ψάξαμε, έχει σχέση με το Ιράν-Γκέιλ. Δηλαδή ουσιαστικά στην Αμερική τα πουλούσαν πάλι, απλά η Αμερική τα έδινε και στο Ιράν.
1: Αριστούργημα. Είναι πάρα πολύ... Έχει τρομερό ενδιαφέρον ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ το οποίο εστιάζει σε ανθρώπινες ιστορίες εργατών να βγάζει όλη αυτή την ιστορία από πίσω. Και θα ακούσουμε από το System of a Down, το BYOB, το Bring Your Own Bombs, αυτό σημαίνουν τα αρχικά, και αμέσως μετά το διάλειμμα επανερχόμαστε εδώ για να πούμε περισσότερα για αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο, ένα ντοκιμαντέρ για την Πυρκάλ, θα πούμε περισσότερα.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κόκκινο ακούτε, μισή ώρα μετά τις 5, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο και μιλάμε για την ταινία ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο». Και σας έχουμε και προσκλήσεις, έχουμε προσκλήσεις για να πάτε στον θερινό κινηματογράφο «Κάρμεν» την Παρασκευή στις 8:10, οπότε αν θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη «Σινεμά» στο 698-58-700-59 στο Viber. 698-58-700-59 για να πάτε την Παρασκευή στις 8:10 στο θερινό κινηματογράφο «Κάρμεν». Και να πούμε και για τις άλλες προβολές. Να πούμε και για τις άλλες προβολές. Έχουμε τώρα τη Δευτέρα που μας έρχεται στο Σινεμά Στέλλα, ανοιχτό επίσης, στο Open Air, και την Τρίτη στη Δάφνη, στο Δημοτικό Σινε Δάφνη, και την Παρασκευή που σας δίνουμε εμείς προσκλήσεις και συνεχίζεται γιατί έχει διανομή. Μπορείτε να μπείτε στο more.com να δείτε όλες τις προβολές που έχουν προγραμματιστεί για το ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο». Και πραγματικά τον άγγιξαν. Έχει πολύ ενδιαφέρον που λένε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι ότι έχω κρατήσει σημειώσεις έτσι λίγο από κάποιες ατάκες τους, οι οποίες μου έκαναν εντύπωση. Λέει, ξεχνάγαμε που μπαίναμε και δουλεύαμε ευχαρίστως. Τη μία έλεγαν αυτό, την άλλη βέβαια έλεγαν μπαίναμε και δεν ξέραμε αν θα βγαίναμε. Έχει πολύ μεγάλη αντίφαση, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε αυτές τις δύο αντιλήψεις, ας πούμε, της εργασιακής καθημερινότητας.
1: Συγγνώμη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που πάντα επίσης λένε είναι η συνήθεια. Ότι η συνήθεια οριακά ήταν σαν να είναι εχθρός τους. Δηλαδή, επειδή καλά, είχαν περάσει. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήραν σύνταξη. Ο Βαγγέλης, ας πούμε, μπήκε 20 χρονών και ακόμα τώρα νομίζω θα συνταξιοδοτηθεί. Που είναι 67, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε βάζανε πολύ συχνά τον παράγοντα συνήθεια. Πως από τη μία συνηθίζανε ότι τον κίνδυνο, αλλά την ίδια στιγμή έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για να μην χρειαστεί να κινδυνεύσουν.
0: Το κίνδυνο μέσα στην Πυρκάλ τώρα, γιατί στο ντοκιμαντέρ παρακολουθούμε και μια διαδικασία όπου ο χώρος καθαρίζεται. Το κίνδυνο μέσα στην Πυρκάλ το νιώσατε εσείς όσο κινηματογραφούσατε?
2: Εμείς δεν νιώσαμε ότι κινδυνεύουμε. Βέβαια, ποτέ δεν κινούμασταν μόνοι μας μέσα στους χώρους του εργοστασίου. Είχαμε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μας συντρόφευε, ότι ξέρουμε που πάμε και τι κάνουμε. Όταν βέβαια ξεκίνησε η διαδικασία απορρίπανσης, που είναι μια διαδικασία έτσι πολύ, πολύ λεπτή και πολύ ιδιαίτερη, συνειδητοποιήσαμε και αυτοί οι ίδιοι και όλα συνειδητοποιήσανε ότι τελικά υπήρχε κίνδυνος και σε χώρους που ήδη μπορεί να είχαμε περάσει και εμείς, ας πούμε. Γιατί υπάρχει μια λογική με τις σκόνες, τα εκρηκτικά σε σκόνη, τα οποία είναι παντού στο χώρο, γιατί οι εργαζόμενοι μπορεί να πλενόντουσαν όταν πριν φύγουν από το εργοστάσιο, αλλά όταν πλενόντουσαν το νερό με τη σκόνη κατακαθόταν στο χώμα. Και όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε ο Βαγγέλης, αυτά τα εκρηκτικά είναι σαν φίδι ναρκωμένο. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει λόγω της υγρασίας μες στο χώμα και όλο αυτού του καιρού. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει όταν απλά μπορεί να το ακουμπήσεις ή να κινηθεί, ας πούμε. Αυτό.
0: Τώρα που λες και το πώς θα αντιδράσει κάθε ουσία, να αποκαλύψω και μια πάρα πολύ αστεία στιγμή. Δεν θα την αποκαλύψω, εντάξει. Αλλά να πάμε στο άλλο, στο πολύ πιο γενικό. Και ήθελες να πεις κάτι?
1: Ναι, θέλω να πω κάτι, γιατί πολύ συχνά τα γυρίσματα που είναι από ρύπανση, επειδή όντως η εταιρεία που την έχει αναλάβει δεν μας εξέθεσε σε κίνδυνο, ενώ είναι κάπως, είναι Είναι, τα κάνουν χωρίς να. Αυτά που γυρνάμε εμείς είναι στημένα, πώς να το πω. Τα κάνουν σε χώρους που ήδη έχουν καθαριστεί. Οπότε δεν κινδυνέψαμε εμείς την ώρα που τραβούσαμε αυτό το υλικό, τέλος πάντων. Οπότε. Γιατί πολλοί άνθρωποι.
2: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Καμιά φορά μας λένε, εμάς η απορρίπανση γινόταν. Ουσιαστικά δεν έγινε παράλληλα με τα γυρίσματα, ή τουλάχιστον τα γυρίσματα της απορρίπανσης δεν γίνανε παράλληλα με τα προηγούμενα γυρίσματα, γίνανε σε δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Και πολύ συχνά μας λένε, μα πώς γίνεται να μπαίνετε μέσα σε αυτό το χώρο όταν δίπλα μπορεί να υπάρχει αυτό το εκρηκτικό. Και αυτό το εκρηκτικό που όντως βρήκανε και σε χώρους εργασίας μέσα επικίνδυνα υλικά, αυτά τα υλικά υπήρχαν εκεί όταν δούλευαν 500.000 άνθρωποι στο εργοστάσιο. Δηλαδή. Για αυτούς τους ανθρώπους ήταν η καθημερινότητά τους να βρίσκονται δίπλα από αυτό το κίνδυνο. Άρα εμείς καταγράφοντας αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι κάπως με κάποιο τρόπο δίνουμε και αυτή την αίσθηση.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Ο κίνδυνος που διέτρεχαν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα ήμουν έτοιμη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να σας δώσω έτσι ένα ημι-spoiler, το οποίο είναι από τις πιο χαριτωμένες στιγμές αυτού του ντοκιμαντέρ. Όμως θα έχετε την ευκαιρία, αν πάτε στο Κάρμεν την Παρασκευή. Συνεχίζετε, έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματά σας για να μας στείλετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη σινεμά, και να το στείλετε στο Viber στο 698-58-700-59 για να δείτε τον ντοκιμαντέρ «Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο», της Ιώσης Χαβιαρά και του Μιχάλη Καστανίδη. Θα πάμε λίγο στο πιο γενικό που έλεγα, γιατί σας το έλεγα και έξω. Αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα, όσο το έβλεπα, δεν μου εκβίασε καμία θέση και καμία άποψη, παρά μόνο μου γέννησε πάρα πολλά ερωτήματα. Και είναι και ένα βασικό ηθικό ερώτημα που νιώθω να διατρέχει την ταινία και μου γεννήθηκε και εμένα. Τι σημαίνει τελικά να εργάζεσαι για την παραγωγή ενός προϊόντος που προορίζεται να σκοτώσει, όταν εσύ πρωτίστως το βιώνεις όλο αυτό σαν να είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, αυτό που θα στείλει τα παιδιά σου στο σχολείο, αυτό που είναι η προκοπή σου αυτά τα δύσκολα χρόνια της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, αυτό που ανεβάζει το βιωτικό επίπεδο στον τόπο σου, γιατί το θριάσιο πεδίο επωφελήθηκε πάρα πολύ σε επίπεδο εργατικού δυναμικού. Τι αποκομίσατε εσείς από αυτές τις συζητήσεις με τους ανθρώπους, πώς το βίωναν αυτό και σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε και προσωπικά, όχι μόνο στο ντοκιμαντέρ, γιατί το ντοκιμαντέρ έτσι το έχετε πολύ προσεκτικά αποστασιοποιημένο από εύκολες κρίσεις.
1: Σε είδα, θες να πεις πρώτος και συνεχίζω εγώ μετά.
2: Ωραία. Τι να πούμε τώρα γι' αυτό. Αρχικά.
0: Νομίζω είναι πολύ κεντρικό στο ντοκιμαντέρ. Αυτό τουλάχιστον εμένα, αυτό μου αναβόσβηνε συνεχώς.
2: Ναι, είναι κεντρικό σαν ερώτημα το τι σημαίνει να φτιάχνεις πυρομαχικά και παράλληλα να προσπαθείς να ζήσεις την οικογένειά σου. Είναι κεντρικό και σαν αίσθηση σε αυτούς τους χώρους ένα γραφίτι που έχει στο στη λέσχη την εργατική, που λέει να μην ζήσουν τα παιδιά μας τη φρίκη του πολέμου, ειρήνη και πώς το λέει,
1: ντροπή μας,
2: ειρήνη και δουλειά,
0: ειρήνη και εργατεία, κάτι για να μην ζήσουν τα παιδιά μας,
2: για να μην ζήσουν τα παιδιά μας τη φρίκη του πολέμου, με μια εικόνα έτσι, με ένα γραφίτι που είναι ένα παιδί που φεύγει από τον πόλεμο, αποδρά από μια έκρηξη. Αυτό είναι μια αντίφαση από μόνο του. Και το ότι είναι σε εκείνο το εργοστάσιο επίσης είναι μια πολύ μεγάλη αντίφαση και είναι πολύ έντονο, ας πούμε, για μας ήταν πάρα πολύ έντονο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι πρώτον έχουν μια σωστή ως ένα σημείο δικαιολόγηση στον εαυτό τους και σε όλους μας, ότι κοιτάξτε να δείτε, τα πυρομαχικά χρειάζονται όχι μόνο για να τα στείλουμε σε πολέμους έξω, αλλά χρειάζονται για την άμυνα της χώρας κτλ. Δηλαδή το 1940, ας πούμε, το έπος, το ελληνοϊταλικό και τα λοιπά, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα πυρομαχικά της Πυρκάλ. που είχε χτιστεί όλο το εργοστάσιο επειδή ακριβώς έστελναν στον Ισπανικό εμφύλιο. Ναι. Άρα υπάρχει αυτή η αντίφαση. Παράλληλα, πολύ συχνά θαυμάζουμε αντάρτικα, ένοπλα αντάρτικα, μπορεί κάποιοι να θαυμάζουν κτλ. Αυτοί κάπου βρίσκουν πάλι αυτά τα πυρομαχικά.
0: Σωστά.
2: Είναι πολύ πιθανό να τα βρίσκουν σε παρόμοιες αμυντικές βιομηχανίες. Θέλω να πω, το όπλο από μόνο, τα όπλα από μόνα τους δεν σκοτώνουν. Τα πυρομαχικά από μόνα τους δεν σκοτώνουν. Οι άνθρωποι που τα φτιάχνουν επίσης δεν σκοτώνουν. Η χρήση και οι επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι που τα διαχειρίζονται, οι διαχειριστές της εξουσίας συνήθως, είναι αυτό που σκοτώνει ανθρώπους. Άρα, ορθώς κατ' εμέ δεν χρειάζεται να έχουν παραπάνω ενοχές ως μεγαλύτερη συμμετοχή στους πολέμους και στις πολεμικές συγκρούσεις οι άνθρωποι που δουλεύουν σε μια βιομηχανία όπλων από έναν άνθρωπο που δουλεύει σε ένα γραφείο και δεν ξέρω, φτιάχνει chips, ξέρω,
1: chips
2: για το αυτό.
0: Ναι,
2: οτιδήποτε.
1: Ναι.
2: Το ερώτημά μας εμάς κάπως που έχει κατασταλάξει μετά από την ολοκλήρωση της ταινίας είναι, ωραία, αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο, αλλά τελικά εμείς πόσο αγγίζουμε τον πόλεμο. Mm. Γιατί είναι εξόφθαλμο λίγο να κατηγορήσεις. Βλέπεις ακριβώς τη συμμετοχή του ανθρώπου ο οποίος γεμίζει την οβίδα για να πάει σε έναν πόλεμο και τη βλέπει αυτή την οβίδα να σκάει σε ένα κεφάλι. Είναι εξόφθαλμη η συμμετοχή του σε αυτή την παραγωγή, σε αυτή την αλυσίδα.
0: Εσύ πώς συμμετέχεις με τη σιωπή σου, την ψήφο σου, τη δράση σου, αλλά και πόσο ηθική είναι τελικά και η δική σου εργασία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ναι. Πολύ σωστά η Ιω ανέφερε την Google π.χ. ή μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Τις καταναλωτικές σου επιλογές τώρα, δηλαδή, με όλο αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη. Εγώ επίσης ήθελα να πω ότι ήταν θέση να μην, δηλαδή να, κάπως να θέσουμε τα ερωτήματα αντί να δώσουμε τις απαντήσεις. Και αυτό δεν ήταν μόνο απόφαση, αλλά ήταν και η δικιά μας διεργασία μέσα σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή μπήκαμε, νιώσαμε τις ίδιες αντιφάσεις και θέλαμε αυτό να αποτυπώσουμε αυτό. Και σίγουρα δεν θεωρούμε ότι ένας είναι που φταίει, τέλος πάντων, τουλάχιστον άνθρωπος.
0: Και ξέρεις, προφανώς, και τώρα σκεφτόμουν και κάτι το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση με αυτό που συζητάμε άμεσα, μάλλον με τη μεγάλη πολιτική σκηνή και με τον πόλεμο. Βλέποντας το ντοκιμαντέρ, με πήγε λίγο πίσω σε εποχές εργασιακές που θυμάμαι από τους γονείς μου, τους θείους μου. Με πήγε λίγο πίσω σε μια Ελλάδα που η εργατική τάξη είχε λίγο χώρο. Είχε λίγο χώρο να πας να κάνεις μια δουλειά, όποια και να είναι αυτή η δουλειά, και να έχεις ένα σπίτι για τα παιδιά σου και να τους εξασφαλίσεις τα απαραίτητα. Να έχεις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες όπου μέσα σε ένα πλαίσιο που δημιουργούν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους αλληλεγγύης. Να υπάρχουν σωματεία τα οποία δεν σπάνε οι εργοδοσίες από την πρώτη μέρα. Μία άλλη εργασιακή πραγματικότητα και μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία δεν σας κρύβω, ενώ ενδεχομένως να ήταν άλλο αυτό που θέλετε να φωτίσετε, εμένα συνεχώς βλέποντας τις φωτογραφίες των εργαζομένων, ότι φτιάχνανε τα μελομακάρονα, ότι οι γυναίκες είχαν φτιάξει τον μπαξέ εκεί πέρα, ότι ακόμα διατηρούν αυτές τις σχέσεις, με συγκίνησε πάρα πολύ. Και ήταν μεγάλη αντίστοιξη με τον σημερινό μας ατομικό δρόμο στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Θέλαμε να το φωτίσουμε αυτό. Εμένα προσωπικά, εγώ έτσι το κατάλαβα σε όλη αυτή τη, και στο ντοκιμαντέρ αλλά και στο ερευνητικό, είχαν εργασιακή αξιοπρέπεια. Mm. Δηλαδή εμένα αυτό νιώθω ότι δεν θα μπορούσα να το έχω ποτέ. Δηλαδή δεν έχω χώρο, δεν έχω συναδέλφους, αυτό λέγαμε πριν έξω για το προτζεκταριάτο. Επομένως δεν νομίζω ότι θα καταφέρω ποτέ να έχω αυτή τη σύμπνοια για να μπορέσω για να είναι πιο εύκολο να διεκδικήσω. Και πόσο μάλλον ακόμη πιο νέοι, επειδή τώρα έχουμε το 13ωρο λοιπόν που
0: ακριβώς
1: έχει. Είναι φοβερό πόσο οι άνθρωποι διεκδικούσαν αξιοπρεπή εργασιακή ζωή και όχι αυτό που ζούμε σήμερα.
0: Ναι, και γενικά πόσο είναι βαθιά συνείδηση πλέον ο ατομικός δρόμος και ότι κοίτα εσύ πώς θα τα καταφέρεις ρε παιδί μου και άσε τώρα, ενώ εκεί ενδεχομένως ήταν και λίγο πιο σαφές αυτό που λέμε ταξική συνείδηση, που είναι τα αφεντικά, που είσαι εσύ, που είναι η γραμμή παραγωγής, ποιο κομμάτι της αλυσίδας είσαι εσύ και ίσως αυτό συνδέεται και με αυτό που συζητούσαμε και πριν με το ποσοστό της ευθύνης και της ενοχής όταν ξέρεις πολύ καλά που βρίσκεσαι ταξικά και που βρίσκεσαι στη γραμμή παραγωγής.
1: Εγώ να πω ότι διαφωνώ λίγο με το... Δεν είναι συνείδηση. Είναι... Καταρχήν θεωρώ ότι αυτό έγινε μετά την κρίση γιατί κάπως τσουβαλιάσανε όλο το παρελθόν και τη μεταπολίτευση με έναν τρόπο που έβαλε στα σκουπίδια και αυτό το κομμάτι που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Οπότε είναι σαν να είναι... Δεν είναι ακριβώς συνείδηση. Είναι... Έχουμε πετάξει το παρελθόν. Οπότε αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Ναι, με έναν τρόπο έτσι λίγο...
0: Μπήκε και η εργασιακή αξιοπρέπεια μέσα στο μαζί τα φάγαμε.
1: Ακριβώς. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Να πω εγώ στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι πολλά από αυτά που συζητάμε τώρα δεν είναι αυτά όπως τις ιστορίες ας πούμε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα λοιπά, δεν είναι αυτά που θα δείτε στο ντοκιμάντερ. Κυρίως οι δύο δημιουργοί εστιάζουν σε αυτό, στις μαρτυρίες των ανθρώπων, στον τόπο της Πυρκάλ, η οποία... Και εκεί βλέπουμε μια μεγάλη αντίθεση έτσι, μέσα από τις αφηγήσεις και τη ζωντάνια που περνάει από αυτές τις αφηγήσεις και στο χώρο όπως είναι σήμερα. Και τι μάθατε εσείς για αυτό το χώρο, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ωραία καθαρίζεται, ποιο είναι το μέλλον του, έχει πάει στα...
2: Ναι, όλες τις εγκαταστάσεις που είναι γύρω στα 500 στρέμματα γυρνιάζει με τα ΕΛΠΕ, με τα ελληνικά πετρέλαια, τις έχει αγοράσει... Τις έχουν αγοράσει τα ελληνικά πετρέλαια. Εδώ έχει επίσης και αυτή, δεν είναι μια πληροφορία που δεν υπάρχει μες στην ταινία, αλλά εδώ έχει ένα ενδιαφέρον το ότι τα ελληνικά πετρέλαια το αγοράσανε με ένα ποσό χ, δεν θυμάμαι κάποια εκατομμύρια, αλλά με την υποχρέωση το ελληνικό κράτος να τους το παραδώσει καθαρισμένο, δηλαδή απορρυπασμένο, το οποίο το κόστος απορρύπανσης είναι
0: σχεδόν
2: πάνω όσο κάτω όσο το αγόρασε τα ελληνικά πετρέλαια. Άρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία που σιγά σιγά παραδίδουν κομμάτι-κομμάτι στα ελληνικά πετρέλαια. Τώρα τι θα γίνει σε αυτό το χώρο δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι η πόλη της Ελευσίνας είχε ανάγκη, είναι ένας τεράστιος χώρος με πολλά δέντρα, είχε ανάγκη ένα χώρο πρασίνου. Παρ' όλα αυτά το οικόπεδο έχει δοθεί σε ιδιώτη. Δεν ξέρω γενικά
0: μια δωρεά ακούγεται αυτό ιδιώτη.
1: Κάποια κτίρια είναι διατηρητέα πάλι καλά γιατί έχει φοβερά κτίρια και είναι από το 30 τα περισσότερα. Έχει ένα απίστευτο γομωτήριο που ήταν σαν, φανταστείτε ένα καζάνι ας πούμε τσίπουρο αλλά για TNT, οπότε είναι σε ορόφους. Με τα μηχανήματα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι κομμάτι βιομηχανικής ιστορίας. Σίγουρα. Όπως το φωταέριο στο Γκάζι, έτσι και οι καμινάδες νομίζω είναι κάποιες διατηρητές εκεί. Πάμε να ακούσουμε το Κάγιο Νέρο, έτσι να θυμηθούμε λίγο τον Ισπανικό εμφύλιο αφού τον αναφέραμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέμε, συζητάμε για το, με τον Μιχάλη και την Ιώ, με την Ιώ και τον Μιχάλη, για το ντοκιμαντέρ αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο. Μια ιστορία των εργαζομένων της Πυρκάλ, μια ιστορία του χώρου της Πυρκάλ. Οι προσκλήσεις λοιπόν που σας έχουμε για να πάτε στο Κάρμεν είναι για την επόμενη Παρασκευή στις 8 και 10 στο θερινό κινηματογράφο Κάρμεν. Για δύο λεπτά ακόμα μας στέλνετε στο Viber στο 698-58-700-59 το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά για να μπείτε στο διαγωνισμό. Μας γράφει φίλη Ρούλα τη συγκίνηση, πάλι μας προκαλείται πάγωση τσιμινιέρα και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Και όσο ακούγαμε το Κάγιο Νέρο, Κάγιο Ρώσο, μας έλεγε ο Μιχάλης ότι έχει μια ιστορία να μας πει.
1: Ωραία. Με αφορμή τον Ισπανικό Εμφύλιο και το ότι η Πυρκάλ έστελνε, οι ιστορίες τέλος πάντων και τα διαβάσματά μας ήταν ότι η Πυρκάλ έστελνε σφαίρες και πυρομαχικά στον Ισπανικό Εμφύλιο και στους Δημοκρατικούς και στο
0: Φράνκο.
1: Και στο Φράνκο. Εμείς βρεθήκαμε στην Καταλωνία, σε ένα χωριό λίγο έξω από τη Βαρκελόνη, πέρυσι τον Οκτώβριο. Είχαμε σχεδόν ολοκληρώσει το μοντάζ. Και εκεί βρήκαμε ένα φίλο ο οποίος μας είπε ότι την εποχή του COVID, επειδή έμενε εκεί δίπλα στο βουνό και δεν είχε τι να κάνει στο δάσος και τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ η ιστορία, βρήκε έναν metal detector και βγήκε στο δάσος και έψαχνε ό,τι μπορούσε να βρει. Τέλος πάντων, βρήκε κάποιες σφαίρες, οι οποίες σφαίρες πάνω ήταν χαραγμένο το ΕΚ, δηλαδή ελληνικό καλλικοποιείο. Κάπως επιβεβαιώθηκε δηλαδή και αυτή η
0: απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, να σας πούμε ότι από τη Weird Wave το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί σε διάφορα σινεμά της Αθήνας, οπότε μπείτε στο more.com με το τίτλο του ντοκιμαντέρ προκειμένου να δείτε τις προβολές. Μας λέει η φίλη μας, εγώ δεν είχα κάποιους που δούλευαν εκεί, αλλά θυμάμαι σε μια απεργία του συμπαρασταθήκαμε όσο μπορούσε ο καθένας. Είναι και αυτό η συνδικαλιστική ιστορία του χώρου και των εργαζομένων, η οποία περνάει μέσα από το ντοκιμαντέρ. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και συγκινήθηκα και πάρα πολύ με εκείνη την επιστολή τη συνδικαλίστρια. Θα τη δείτε στο ντοκιμαντέρ, φίλες και φίλοι. Μια επιστολή πραγματικά με αγάπη για τη δουλειά και τους συνεργάτες, αλλά και για τον τόπο που εργάζεται. Να πω λοιπόν ότι την επόμενη Παρασκευή στο Κάρμεν θα πάτε ο Θοδωρής Σύψας, ο Παντελής Τσεσμετζής, ο Ανδρέας Καφίδας και η Φανή Σπύρου. Ο Θοδωρής Σύψας, ο Παντελής Τσεσμετζής, ο Ανδρέας Καφίδας, η Σκαφιδά, συγγνώμη, είναι με κεφαλαία φίλε μου, οπότε δεν είμαι σίγουρη, και η Φανή Σπύρου. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν στο Κάρμεν στις 8 και 10 και η φίλη μας η Ρούλα λέει μπράβο στους αγαπητούς καλλιτέχνες, θα πάω οπωσδήποτε να δω τον ντοκιμαντέρ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για αυτή τη βόλτα που μας κάνατε στην Πυρκάλ και στην ιστορία της και τα υπόλοιπα επί της οθόνης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγαπητοί, αγαπητές, εμείς τα λέμε αύριο. Όχι, δεν τα λέμε αύριο, τα λέμε αύριο. Τι μέρα είναι σήμερα? Δεν τα λέμε αύριο. Παρασκευή είναι, παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε στον αυτόματο. Τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό καινούριο πρόγραμμα και όλα στο κόκκινο. Από Δευτέρα, εμείς την ίδια ώρα τα λέμε στις 5. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κυποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ανέδειξε ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και κάλεσε το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμά μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντ για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Ξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει το πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα μιλήσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Θύελλα αντιδράσεων ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας έχει προκαλέσει προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά. Σε διάρκεια τους 2 μήνες, κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, ΝΙΝΔΙΠΑ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τον Ισόνικος Παπάς, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, διαμηνύοντας πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της πολιτείας. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 2 γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με την ολοκλήρωση των πρώτων 3 συνεδριάσεων του Σεπτεμβρίου στο Τριμελές Εβετείο Κακουργημάτων Λάρισας, μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Χιλιόμενες μόνο ώρες τάσης εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξηγείται ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ και 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Στα 2 ευρώ και 0,7 λεπτά το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά ξέσπασε στη Φλόκα Αχαΐα σε εξέλιξη φωτιά στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά στο Παρθένι Ευβίας. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο Κόκκινο με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε στη Γάζα χθες, καθώς συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Παλαιστινιακό φύλακα παρά την εκεχηρία. Σε μια ανακοίνωση, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, επιβεβαίωσαν το θάνατο του Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ Αλ-Γιαζουρί σε αεροπορικό πλήγμα χθες Πέμπτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνέχεια στα τουρνουά προετοιμασίας για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ και σε 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
6: Ο καιρός.
8: Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: το κόκκινο.
1: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Σε λίγη ώρα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του κόμματος ανέδειξε ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμά μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε funds για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Θύελλα αντιδράσεων ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας μετά την προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο για αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πειρά έρχονται όμως και από γαλάζια στελέχη. Πρώτος αντέδρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, διαμηνύοντας πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της πολιτείας. Ενώ οι σφοδρές αντιδράσεις ανάγκασαν την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να βγάλει ανακοίνωση. Η Νίκη Κεραμέως, με γραπτή δήλωσή της, αναφέρει ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Και σπέβδει να διευκρινίσει πως τα περιδίμηνου επιδόματος ανεργίας είναι προσωπική θέση και όχι θέση της κυβέρνησης ή του Υπουργείου. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 2 γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έπαθαν ακοπή ο Γιώργος Μαζονάκη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο. Με την ολοκλήρωση των πρώτων τριών συνεδριάσεων 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανίας. Από αέρο συνδράμουν 5 εναέρια μέσα. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη, η πυρκαγιά στο Παρθένι Ευβίας. Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο Κόκκινο, με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ, ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η Ιρανική διπλωματία. Στις συνομιλίες στο Ομάν θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του κόλπου και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγάη. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνέχεια στο τουρνουά προετοιμασίας για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, αυτή την ώρα Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ και στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καλησπέρα σας. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουμε την ομιλία της επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένας Δούρου.
1: Εδώ για να αντιστέκεται και να διαψεύδει τους αντιπάλους της. Γιατί σήμερα είμαστε πιο δυνατοί. Γιατί σήμερα είμαστε πιο ενωμένοι. Ανασυνταχθήκαμε και συνεχίζουμε καθαρά, αριστερά, σταθερά αριστερά. Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. Συνεχίζουμε ως το μοναδικό κόμμα μελών αλλά και αξιών. Το κόμμα που κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Τη σημαία που κάποιοι πήγαν να την υποστήλουν του ήθους, της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, των αξιών της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ισότητας. Σήμερα οι αξίες αυτές βάλλονται εντός και εκτός Ελλάδος. Βάλλονται από την ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι και σε συνεργασία με τη δεξιά επιχειρούν μια μεγάλη αναθεωρητική ανατροπή σε βάρος της δημοκρατίας, της ειρήνης, της προόδου. Στην Ευρώπη με φόντο τη στρατηγική της στρατιωτικοποίησης και της οικονομίας πολέμου, η ακροδεξιά κανονικοποιείται από τη Γερμανία, τη Γαλλία ως την Ιταλία. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Το διεθνές δίκαιο έγινε κουρελόχαρτο. Στην Ελλάδα, η δεξιά κυβέρνηση επενδύει σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς καμία συμμετοχή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική σε ένα αβέβαιο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, η οποία κλιμακώνει την επιθετικότητά της με τον πολλαπλασιασμό των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, υλοποιώντας έτσι το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Περίπτωση της Κάσου και της αποτροπής της πόντισης του καλωδίου σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι αποκαλυπτική. Όπως αποκαλυπτική ήταν και η σιωπή του Πρωθυπουργού εδώ, στη ΔΕΘ, για κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν απάντησε, για παράδειγμα, πώς η είσοδος της Μεριντιάμ στο μεγάλο έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θάρρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου, διεκδικώντας να έχει λόγο για την αδειοδότηση του έργου και κοντά τώρα να έχει λόγο γενικά για τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ούτε μας απάντησε για το ποια είναι επιτέλους η στρατηγική της κυβέρνησής του, και δυστυχώς είναι και δική μας κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, για προσφυγή στη Χάγη με την Τουρκία και την οριοθέτηση με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ούτε μας είπε όμως γιατί η Ελλάδα δεν αξιοποίησε μια σπάνια τύχη, αγαθή τύχη, αυτή του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ, αναλαμβάνοντας ειρηνευτική πρωτοβουλία είτε για τη Γάζα είτε για την Ουκρανία. Λέξη δεν είπε για την ατζέντα με την οποία ήρθε στην Ελλάδα ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Και πέρα από τις τριαμβολογίες, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν εξήγησε συγκεκριμένα το πώς η συνεργασία με τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλλέα θα καταφέρει η Ελλάδα να αποκτήσει εθνικά ελεγχόμενο, ενώ χωρίς εξαρτήσεις από τρίτες χώρες, δίκτυο αεράμινας ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο. Δεν εξήγησε το αν και το πώς αποκτά η χώρα μας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Πριν δε αλέκτορο λαλήσε, φτάσαμε να αναρωτιόμαστε αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και ποιος τελικά θα πατάει το κουμπί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για τον ΣΥΡΙΖΑ η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι ο θεμέλιος λίθος της υπόστασης της χώρας. Και αυτή η προάσπιση συνδέεται άρρηκτα όχι με αμφιβόλου αποτελεσματικότητα σε αγορές πανάκριβων εξοπλισμών, αλλά με την ειρήνη, την πρόοδο, την αξιοπρέπεια του λαού μας και την ασφάλεια των επόμενων γενεών. Γι' αυτό και σήμερα, αντί για την εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πρώτον ότι η πατρίδα μας χρειάζεται την ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν η χώρα μας ήταν πυλώνας ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας, αναλαμβάνοντας πολυμερείς πρωτοβουλίες. Εμείς δεν ξεχάσαμε σαν κάτι άλλους το σπουδαίο έργο που υπηρετήσαμε ως πατριωτική αριστερά για τη χώρα ολόκληρη, με διασκέψεις, με πρωτοβουλίες όπως αυτή της Ρόδου, όπως τη διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, για το Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, για την ασφάλεια και την καθιέρωση της Συνόδου Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου. Και δεύτερον, υποστηρίζουμε ένα φιλελληνικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να ξαναπιάσει εκείνο το σπουδαίο νήμα των κινημάτων που η αριστερά πάντα πρωτοστατούσε, ώστε τα τελευταία 80 χρόνια να έχουμε ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό έχουμε καταθέσει έγκαιρα ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας 7 σημείων, το οποίο λογικά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα το δείτε στις οθόνες. Θα δείτε λοιπόν ότι έγκαιρα, τραγικά διορατικά, αλλά όπως κάνει πάντα η αριστερά, μιλήσαμε για το Παλαιστινιακό, τη Συρία, μιλήσαμε για το Κυπριακό που εμείς δεν το ξεχνάμε όπως έκανε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019. Μιλήσαμε για την Μεσόγειο και την οικολογική ασφάλεια της Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Μεσόγειος έχει χρόνια τώρα που έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακροδεξιάς ατζέντα στο θέμα αποτελεί στίγμα για την Ευρώπη, στρώνει, τι λέω, έστρωσε το δρόμο στην ακροδεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για μια ασφαλή και ανθρώπινη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και φίδομαι των λέξεων για να συγκρίνω με όσα έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Με κοιτάει και τον κοιτάω, ο Κώστας ο Αρβανίτης, που στο πρόσωπό του ευχαριστώ όλο το επιτελείο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και δίνει έναν αγώνα. Γιατί η αριστερά δεν σωπαίνει ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στις Βρυξέλλες. Ήμασταν από τους πρώτους που μιλήσαμε για νόμιμες οδούς μετανάστευσης, για διαφανές σύστημα ασύλου με προστασία των ευαλώτων, για ουσιαστικές πολιτικές ένταξης για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και όπως σωστά είπε σήμερα το πρωί ο σύντροφος Νίκος, εμείς δεν τους θυμόμαστε στις εποχικές σεζόν για οικοδόμους στα Κυκλαδονήσια και για φράουλες στην Αμαλιάδα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία για τους ευάλωτους, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους, για το μέλλον της πατρίδας μας. Σημαίνει ισχυρή δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά. Τα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι, τους βλέπω εδώ στην πρώτη σειρά, τα αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, τα αντιμετωπίζουν ακόμα και σκηνοθέτες σαν τον Ινδαρέ, όταν μπουκάρουν στο σπίτι και τον ξυλοφορτώνουν μέχρι να ανακαλύψουν ότι δεν είναι αριστερός. Το κράτος δικαίου δεν είναι μια γενική έννοια δημοσιολογούντων. και τα δύο εδώ και 7 χρόνια τα έχει καταρακώσει η κυβέρνηση της δεξιάς, θυμίζοντας εποχές πριν και από την 7ετία. Τελευταίο παράδειγμα, η μη ψήφιση της βουλεύτριάς μας Έλενα Ακρίτα στις θέσεις της Αντιπροέδρου της Βουλής, όπου αφαιρέθηκε έτσι μία ψήφος από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων, και να τους χαίρομαι, και η γυναικεία παρουσία μετά από 30 χρόνια στο Προεδρείο. Γιατί διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Απεναντίας κυριαρχούν η διαφθορά, η σύψη, η συγκαλύψη των σκανδάλων που εκθέτουν την πατρίδα μας διεθνώς, από τις υποκλοπές και το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι στο επίκεντρο βέβαια ελεκτικών και εισαγγελικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ η αριστερά δεν σωπαίνει, σωπαίνουν όμως άλλοι, ως τα ερωτήματα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις και τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεπών. Η καχεκτική δημοκρατία, που είπε και ένας σπουδαίος σύντροφός μας, με την υπογραφή της δεξιάς, χαρακτηρίζεται από την απαξίωση των θεσμικών αντιβάρων, από απευθείας αναθέσεις, από ευνοιοκρατία, business του δημοσίου με ημέτερους, χαρακτηρίζεται από συνεχείς αφισβητήσεις της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και προσκόμματα στην πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και στην 86η θέση παγκοσμίως στον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας. Και αυτά δεν τα λέει η Δούρου, τα λέει η δημοσιογράφη χωρίς σύνορα. Ισχυρή Ελλάδα επίσης σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, που διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων στα δημόσια αγαθά της παιδείας και της υγείας. Κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη, βασικός πυλώνας ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Και στην καρδιά αυτού του νέου κοινωνικού συμβολέου βρίσκονται οι άνθρωποι της εργασίας, στους οποίους οφείλουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Γιατί δεν ξέρω, εκτός αν ξέρετε εσείς, αν υπάρχει ισχυρή κοινωνία με αδυνάμους και ευαλώτους. Γι' αυτό μεταξύ των δεσμέσεών μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Ένα σχέδιο εξειδικευμένο που έχει κατατεθεί στο δημόσιο λόγο και ζητάμε το αυτονόητο. Στην Ελλάδα της δεξιάς ζητάμε την προσβασιμότητα στο δομημένο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον. Διεκδικούμε την έμφυλη διάσταση της αναπηρίας, το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, ως την ανεξάρτητη διαβίωση και αυτοδιάθεση. Για μας, όποιος συμπολίτης μας έχει αναπηρία, δεν είναι μια καλή ευκαιρία για να σηκώσουμε stories χτυπώντας του στον ώμο, όπως κάνουν τα μισά υπουργικά στελέχη κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Δώσαμε δείγματα γραφής τα χρόνια της κυβέρνησης 15-19 και τα χρόνια της διοίκησης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας 14-19, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα μικρά και στα μεγάλα, και δεν ιεραρχήσαμε εκείνα τα χρόνια το χρέος πάνω από τις ζωές των συμπολιτών μας με αναπηρία. Φροντίσαμε ακόμα και για τον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό. Μιλώντας για πολιτισμό, συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, εδώ και 7 χρόνια έχουμε αναμφίβολα μία κυβέρνηση η οποία, διορθώστε με, νομίζω ότι είναι μοναδική περίπτωση που απεχθάνεται τόσο πολύ τον πολιτισμό και μισή τους ανθρώπους. Μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό, όπως φάνηκε και από το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, ως εμπόρευμα. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η δομική μας διαφορά. Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Για εμάς είναι η μνήμη, είναι η δημοκρατία, είναι η παιδεία και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι γκαλά με γόβες και μακριές ουρές στις τουαλέτες κυριών του Μαξίμου ΑΕ. Όχι τυχαία, ο Μανώλης Γλέζος μιλούσε για μια όντως αποκαλυπτική αλληλουχία λέξεων. Πόλης, πολίτης, πολιτική, για να καταλήξει τον πολιτισμό. Και να μου επιτρέψετε να διαβάσω επιλέξει τα λόγια του πρώτου Ευρωπαίου Παρτιζάνου. Η πόλης στην οποία οι πολίτες της πολιτεύονται, δηλαδή ασκούν πολιτική, συμμετέχουν με άλλα λόγια στη λήψη των αποφάσεων, τότε και μόνο τότε και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται πολιτισμός. Γι' αυτό ακριβώς για εμάς την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, η υπόθεση του πολιτισμού και των ανθρώπων του είναι ύψης σπουδαιότητας. Γιατί δεν αφορά μια κυβέρνηση, δεν αφορά ένα κόμμα, αλλά αφορά την άλλη κληρονομιά των γενναιών. Μια κληρονομιά που επιτρέπουμε ότι είναι κρίκος, αναντικατάστατος για τη συνοχή και την πρόοδο μιας σύγχρονης και προοδευτικής κοινωνίας. Έχουμε ήδη προτείνει ένα εθνικό σχέδιο για τον πολιτισμό. Δεν θα κοιτάω πίσω, θα μου λέτε εσείς. Με συγκεκριμένους άξονες που τιμούν τους ανθρώπους του πολιτισμού όλων των τεχνών και ξεκινάω από τα αυτονόητα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως τα θέματα που ακουμπούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους τίτλους σπουδών, το θεσμικό πλαίσιο, το νέο ψηφιακό περιβάλλον που απειλεί αυτά τα λειψά πνευματικά δικαιώματα για τα οποία παλεύουν κόντρα στην κυβέρνηση της δεξιάς, έως βεβαίως τη μόνη επιστροφή των γλιτών του Παρθενώνα. Στο πλαίσιο της ισχυρής χώρας, του ισχυρού κοινωνικού κράτους, για εμάς σημαίνει η διεκδίκηση μιας δημόσιας παιδείας. Ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, ακριβώς τον αντίποδα της δογματικής αιμονής της σημερινής κυβέρνησης να καταστρατηγήσει το Σύνταγμα, να καθιερώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η δική μας θέση παραμένει καθαρή. Και λυπάμαι που χρειάζεται από βήμα να πω ότι λυπάμαι γιατί σε αντίθεση με άλλα νεότευτα κόμματα, εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερακάκη δεν διορθώνεται, δεν αναμορφώνεται, καταργείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε και πολλοί από μας και υπερασπίζεται με συνέπεια το άρθρο 16. Και το γράμμα και το πνεύμα του. Γιατί για εμάς που συνεχίζουμε από την παράδοση της Ρόζα Συμπριώτη και του Δημήτρη Γλινού, η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα. Γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι η αριστερά δεν υπάρχει για να διαχειρίζεται σε παρενθέσεις τα τετελεσμένα της δεξιάς. Στο ίδιο πλαίσιο του ισχυρού κοινωνικού κράτους διεκδικούμε ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Ό,τι ακριβώς απεχθάνε τη δεξιά κυβέρνηση που θεωρεί και την υγεία εμπόρευμα. Και εδώ αυτό λογοκρίνομαι. Γιατί ψεύδεται ασύστολα για τη δίθεν στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία καταραίει καθημερινά σε βάρος ασθενών και εργαζομένων και δεν μπορούν να το κρύψουν με τις υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ψηφοθυρικά εγγένεια κτηρίων ντουβαριών, ανθοδέσμες και γυαλιά που παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Εμείς αντίθετα έμπρακτα έχουμε στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την άσκηση της διακυβέρνησης στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν μπερδέψαμε τις προτεραιότητες. Ούτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, 5 ευρώ εισιτήριο, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν πεταχτεί εκτός του δημοσίου. Θυμάστε ότι κάναμε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία και είχαμε μνημονιακούς περιορισμούς. Και εμείς τους είχαμε. Δεν τους είχαν μόνο οι προηγούμενοι. Θυμάστε την ομοθέτηση και την εκκίνηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, όταν διασφαλίσαμε 50 εκατομμύρια για να γίνουν προσλήψεις στην πρωτοβάθμια υγεία και αν έχουν το Θεό τους, γιατί εμείς τον έχουμε, αυτές τις προσλήψεις δεν τις κάνανε ούτε μέσα στον κορονοϊό. Γιατί για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα. Σήμερα εμείς, με συνέπεια όμως σήμερα εμείς, γιατί άλλοι τα ανακαλύπτουν με διορθωτικές δηλώσεις τελεχών τους, διεκδικούμε σταθερά για την υγεία το 7,5% του ΑΕΠ. Διεκδικούμε προσλήψεις υγειονομικών. Διεκδικούμε μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών. Αυξήσεις μισθών και ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ισχυρό κοινωνικό κράτος σημαίνει επίσης σοβαρή αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δυστυχώς, όχι σύμφωνα με εμάς, αλλά σύμφωνα με τη Eurostat, προβλέπεται η Ελλάδα να είναι η τρίτη χώρα, τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε μείωση πληθυσμού, 30,4% από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μιας δεξιάς κυβέρνησης που λειτουργεί αποσπασματικά και εδώ αναποτελεσματικά, με μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα και με ορίζοντα πάντα εκλογικής θητείας. Η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης δεν θέλει να χαϊδεύεις κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Προεδικό τα κεφαλάκια μιας πολύτεκνης οικογένειας. Απαιτεί πολιτικές που αφορούν την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, την εργασία, την οικονομία. Αναφέρθηκα στην περιφερειακή ανάπτυξη ως προϋπόθεση μεταξύ πολλών άλλων και της αντιμετώπισης του δημογραφικού. Εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαξιώνει με συρρήκνωση πόρων την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια χώρα που παραμένει το πιο συγκεντρωτικό και το λιγότερο αποτελεσματικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτελικό σίγουρα δεν το λες, εκτός αν μπορείς να το πεις επιτελικό σε ένα τομέα. Στις business που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ΑΕ με τους ημέτερους. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Στέλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη διακυβέρνησή του έχει έμπρακτα αποδείξει τη διαφορετική προσέγγιση. Δεν ανακαλύπτει την τοπική αυτοδιοίκηση ελάχιστες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή γενικά σε προεκλογικό χρόνο. Τα περιφερειακά συνέδρια που οργάνωσε η κυβέρνησή μας σε όλη τη χώρα και τα οποία κατέγραψαν τα πραγματικά προβλήματα και όχι αυτά που τα βλέπουν τεχνοκράτες καλοπληρωμένοι πέριξ του Συντάγματος και στην πλατεία Κολονακίου, αλλά ακούστηκαν από χίλια αυτοδιοικητικών, από φορείς, από την τοπική κοινωνία, ήταν ένα εργαλείο όπως τόσα άλλα που αγνόησε η δεξιά, η οποία είχε ανοίξει μέτωπο απέναντι σε περιφέρειες και σε δήμους. Τόσο μίσος απέναντι στην τοπική δημοκρατία, δεν ξέρω αν κάποιος μεγαλύτερος ηλικία μπορεί να θυμηθεί και να μας πάει πόσο πίσω. Στην περιφέρεια, κατά το διάστημα 14-19, δείξαμε πραγματικά πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο συμμετοχικής αυτοδιοίκησης με προοδευτικό πρόσημο. Παράγοντας έργο υποδομών στον πλευρό όλων των Δήμων, δεν ζητάγαμε κάρτα μέλους από κανέναν από τους 66 Δήμους και δημιουργήσαμε ένα έργο 1.260 έργων υποδομών και όχι μόνο, προϋπολογισμού 3 δις. Δημιουργήσαμε κοινωνικά προγράμματα. Αυτό που μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, εάν την αφήσουν ελεύθερη και αν δεν την έχουν υποχρηματοδοτημένη. Δώσαμε παράλληλα το παρόν αλληλεγγύης σε μείζονες κρίσεις, όπως την κορύφωση των μεταναστευτικών ροών το 2016, με τη δημιουργία του Κέντρου Logistics για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών. Μία πρακτική που αναγνώρισε το Συμβούλιο της Ευρώπης και μας βράβευσαν για τη χρηστή διοίκηση και την έντιμη διαχείρισή μας η Διεθνής Διαβάνεια. Και όλα αυτά ακυρώθηκαν εν μία νυχτή. Σήμερα λοιπόν, στη βάση αυτής της εμπειρίας, προτείνει μια μεγάλη τομή, μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ούτε μισεί την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, και για να τα λέω και τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε και τη φοβάται. Πέριξ των Υπουργείων και στα Υπουργικά Γραφεία, πιστέψτε με, πολλές φορές και ανεξάρτητα κόμματος, αγαπητές Στέλιου, οι υπουργοί φοβούνται τους πετυχημένους δημάρχους και τους πετυχημένους περιφερειάρχες. Και γι' αυτό δεν έχουμε αφήσει τόσες δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση να ανασάνει. Γι' αυτό έχουμε προτείνει μια ριζική θεσμική αναδιοργάνωση των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με επάρκεια προσωπικού, με πλήρη οικονομική δυνατότητα, με την υλοποίηση των ανατεθειστών αρμοδιοτήτων, κουνάει το κεφάλι του. Γιατί τι κάνει συνήθως η κεντρική κυβέρνηση? Ό,τι δεν βολεύει, ό,τι δεν καλλιεργεί την ψηφοθυρία, πήγαινε πες τα παράπονα σου στον Δήμαρχο. Με προτυποποίηση διαδικασιών και ψηφιακή τεχνολογία, με την κατοχύρωση της συμμετοχής των δημοτών με πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία της, με ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Καλά πάμε στις κάρτες, για να μην κουράζεστε. Συνεπάγεται και καθολική δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, υποδημοτική αιγίδα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως και κίνητρα και υποχρεωτικά σχέδια για ενεργειακή αυτάρκεια των δημοτικών κτηρίων και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, δίνουν μάχες απέναντι στους κολλητούς του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις ανεμογεννήτρες που ξυπνάνε πρωί και τις βλέπουν φυτεμένες στα δημοτικά τους όρια. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες που δοκιμάζονται ενεργειακή ασφάλεια. Άρα, μιλώντας για το ζήτημα της ενέργειας μαζί και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα πεδία όπως αυτό, όπου η δεξιά διακυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια επιδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της. Παντελής έλλειψη σχεδιασμού σε συνδυασμό με υποκρισία και φαυλότητα. Εργαλειοποίησε τα θέματα της κλιματικής κρίσης προκειμένου να συκοφαντήσει τους αντιπάλους της και μας άφησε 7 καλοκαίρια και 7 χειμώνες αθωράκιστους στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεκάδες εκατομμύρια για την πολιτική προστασία απεντάχθηκαν από το Ταμείο και αυτό έχει υπογραφεί. Ο κύριος Μητσοτάκης, που πάντα εμφανιζόταν ως το πιο πράσινο πολιτικό πρόσωπο της χώρας μας και ως πιο πράσινος πρωθυπουργός της Ευρώπης, αποδείχθηκε ιανός. Η πράσινη ανάπτυξη ήταν απλά το πρόσχημα για business με ημέτερους. Θα αρκούσε να θυμίσω τη βίαιη απολιγνητοποίηση και τη βίαιη ξαφνικός θάνατος ήταν, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε μετάβαση ήταν, ούτε ξαφνική. Ξαφνικός θάνατος ήταν. Τα ακούσανε βράδυ όταν το ανακοίνωνε στο εξωτερικό και κατάστρεψε τη Δυτική Μακεδονία και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής και επέφερε συρρήκνωση του ΑΕΠ και εκτόξευση της ανεργίας και δημογραφική υποχώρηση και φτωχοποίηση και ενεργειακή ανασφάλεια. Και να μου επιτρέψετε κάτι. Ενεργειακή ανασφάλεια χωρίς πολλά-πολλά σημαίνει εθνική ανασφάλεια. Η πρόσφατη δε ανατίναξη 3 γιγαντιαίων εξκαφέων στην Μαυροπηγή συμβολίζει την καταστροφική στρατηγική της κυβέρνησης σε βάρος των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Μακεδονίας και ξαναλέω, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς αντιμετωπίζουμε τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση ως πεδίο σύγκρουσης μεταξικούς όρους. Για να ξαναθυμηθούμε και τα αυτονόητα που κάποιοι τα έχουν ξεχάσει. Δεν υπάρχουν καλοί πάροχοι ενέργειας οι δικοί μας και κακοί των αλωνών. Και γι' αυτό δίνουμε έμφαση και στη διαφάνεια και στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στην απασχόληση και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στην επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες. Η χώρα μας οφείλει να αντιμετωπίσει την ίδια στιγμή τις τεράστιες προκλήσεις όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας στο τιμόνι μια κυβέρνηση που ο μοναδικός της γνώμονας είναι τα υπερκέρδη των ξένων επενδυτών και η business με τους συμμέτερους. Εμείς, κυρίες και κύριοι, με την εθνική ψηφιακή στρατηγική που έχουμε καταθέσει, έχουμε βάλει τα θεμέλια ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι απαραίτητος για την οικονομία και την κοινωνία και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που και σήμερα στα περίπτερα που μας κάνανε να γελάσουμε, που μας κάνανε υπερήφανους, που είναι μία άλλη Ελλάδα, στα περίπτερα των δημοσίων πανεπιστημίων, ήδη τα παιδιά μας με τους καθηγητές έχουν ετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν και τους κινδύνους, ώστε να μην ολισθήσουμε σε μία ολιγαρχία που αυτή τη φορά θα είναι ολιγαρχία και ψηφιακή, ενώ υπάρχει εκεί ένας σπουδαίος δρόμος για ψηφιακή δημοκρατία και που αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπουμε να ετοιμάζει γι' αυτό η κυβέρνηση είναι data centers που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και υδάτινων πόρων και δεν έχουν το θεό τους. Ετοιμάζονται μαζί με Ισραηλινούς να τις τοποθετήσουν στον πολύπαθο Θεσσαλικό κάμπο που ακόμα περιμένει τις αποζημιώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ανακοινώσω ότι, όχι γιατί δεν τα πάμε καλά με τις κάρτες, το πρόγραμμά μας για τους αγρότες και τις αγρότησες θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλία, τιμώντας εκείνους και εκείνες που ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις, γιατί είναι ένα πρόγραμμα από τους αγρότες, με τους αγρότες, για τους αγρότες, διότι εμείς ποτέ δεν ήμασταν ούτε με τη λογική όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, αλλά ούτε και με τη λογική αυτή που για να πάρεις αποζημίωση πρέπει να έχεις ψηφίσει το σωστό περιφερειάρχη στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και κάπως έτσι μερικές κάρτες μείον. Για μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρή οικονομία. Σημαίνει αντιμετώπιση της ακρίβειας, της εσχολοκέντριας, σημαίνει στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σημαίνει αντιμετώπιση των ανισοτήτων που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν. Δεν θα σταθώ αναλυτικά, όπως το έχω κάνει αυτή τη στιγμή με πολύ, πιστέψτε με, προσπάθεια, στο να αντιλέξω τα μέτρα που είτε έχει υλοποιήσει είτε έχει ανακοινώσει από αυτό το βήμα της ΔΕΘ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι μου έκαναν το χατήρι την κριτική να την έχουν ασκήσει οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι,

και συνέχεια τα ίδια συμφέροντα. Αν θέλω να σταθώ σε κάτι από αυτά που έχουν ακουστεί 7 χρόνια και από την τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι λέει πολλά περισσότερα από πολλά οικονομικά μεγέθη, είναι ότι μας είπε στη συνέντευξη ότι κάποτε στη χώρα επικράτησε η αντίληψη πως πάνω από τους αριθμούς πρέπει να είναι οι άνθρωποι και ξέρετε τι έγινε. Χρεοκοπήσαμε. Πέρα από το ανιστόρητο της δήλωσης, πέρα από το ότι δεν θυμάμαι να είναι πρωθυπουργός ο Αρβανίτης, η Ακρίτα, ο Μανατίδης ή ο Γιαννούλης, αλλά να είναι η κυβέρνηση της δεξιάς με τα ψεύτικα νούμερα και του Πασούκο που χρεοκόπησαν τη χώρα, εδώ έχουμε έναν κινησμό. Και σε αυτόν συμπυκνώνεται μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική διαφορά. Εμείς δεν αμφισβητούμε τη σημασία των αριθμών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί τα δημοσιονομικά μεγέθη με ευθύνη, βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με την αντίληψη ότι μια οικονομία μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη όταν οι αριθμοί της ευημερούν και η κοινωνία αγκομαχά. Για εμάς η οικονομική πολιτική κρίνεται τελικά στη ζωή των ανθρώπων, στην ευημερία και την πρόοδό μας. Και γι' αυτό θέλω σήμερα να σταματήσω εδώ όσον αφορά την κυβέρνηση της δεξιάς και να σας μιλήσω κυρίως για τη δική μας πρόταση. Κάθε χρόνο στη ΔΕΘ θα ακούγονται πολλά. Δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, ποσοστά, δημοσιονομικοί στόχοι, πλεονάσματα. Εμείς έχουμε διαφορετική αφετηρία. Εμείς έχουμε τα λεφτά που μένουν στο τέλος του μήνα στον εργαζόμενο ως αφετηρία. Εμείς έχουμε το ποσό που λείπει από το συνταξιούχο. Εμάς η αφετηρία της οικονομικής μας πολιτικής είναι το ενίκιο ενός νέου ζευγαριού. Το λογαριασμό ρεύματος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Και παρουσιάζουμε σήμερα ένα πλήρες πρόγραμμα. Λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Λέμε πόσο κοστίζει, πώς χρηματοδοτείται και ποιον θέλουμε να ωφελήσει. Γιατί όλους δεν γίνεται. Και έχουμε δώσει ήδη μάχες γι' αυτό. Δεν περιμέναμε να ανέβουμε στη ΔΕΘ. Η πρώτη μάχη είναι η μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Μηδενίζουμε λοιπόν το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά εμείς δεν περιμένουμε από την αγορά να μεταφέρει μόνη της τις μειώσεις στις τιμές. Βάζουμε ένα ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά αγροεφόδια και ελέγχουμε την τιμή από το χωράφι μέχρι το ράφι. Με τρώει η γλώσσα μου να αναφερθώ σε ρίσεις πρόσφατες κάποιων υπουργών, αλλά περιορίζομαι στη δική μας πρόταση. Στην ενέργεια, ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ και ταυτόχρονα θεσπίζουμε μηχανισμό αποτροπής υπερκεντρών. Ανακτούμε επίσης την πλειοψηφία σε μία τουλάχιστον συστημική τράπεζα για πραγματικό ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που πώς το λες Γιάννη και Γιώργο, οι μικρομεσαίοι ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο δεν περνάνε από μία τράπεζα. Η φορολόγηση των υπερκερδών, τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων χρηματοδοτεί μέρος του σχέδιού μας. Δεύτερη μάχη, φορολογική δικαιοσύνη. Δεν προτείνουμε απλώς μειώσεις φόρων. Αναμορφώνουμε το φορολογικό σύστημα με έναν κανόνα. Λιγότερο βάρος στους πολλούς, μεγαλύτερη συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρηση. Μειώνουμε δραστικά τη φορολογία των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Για έναν εργαζόμενο με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ, και ξέρω κοιτώντας ιδίως τους νεότερους ότι είναι για τους καλούς, το όφελος είναι περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο. Η απώλεια εσόδων από τη νέα κλίμακα έχουμε κτίσει.

0: εκτιμήσει ότι είναι στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, εντάσσουμε τα μερίσματα στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αυξάνουμε τη συνεισφορά των πολύ ψηλών εισοδημάτων. Εκεί η εκτιμόμενη απόδοση του επιτελείου μας είναι στα 3,6 δισεκατομμύρια. Άρα, συνοψίζω, 3,5 ελάφρυνση, 3,6 έσοδα. Δεν δημιουργούμε τρύπα, αναδιαμένουμε το φορολογικό βάρος, γιατί δεν είμαστε με όλους. Για 320.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνουμε το φορολογικό συντελεστή από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ, με μεγαλύτερη συνεισφορά των μεγάλων επιχειρήσεων. Παρεμβαίνουμε και στον ένφια. Μειώνουμε το βάρος για τη μεγάλη πλειοψηφία και επαναφέρουμε το συμπληρωματικό φόρο στις μεγάλες περιουσίες. Τρίτη μάχη. Ιδιωτικό χρέος και στέγη. Το ιδιωτικό χρέος, και λυπάμαι γιατί μπορώ να κοιτάξω κάποιους και κάποιες που ταλανίζονται από αυτό, αυξήθηκε από 203 δις το 2019 σε 240 δις το 2025. Έχουμε 73 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων να είναι στα χέρια των funds. Καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου, για την οποία δεν άκουσα να ψηλίζουν οι αυτοπροσδιοριζόμενες προοδευτικές δυνάμεις και κάτι. Κλείνει η παρέθεση. Δημόσιος χρηματοδοτικός οργανισμός και μηχανισμός ταυτόχρονα, που αποκτά επιτέλους τα κόκκινα δάνεια και τα ρυθμίζει με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Επαναφέρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΔΕ. Και συνδέουμε το ιδιωτικό χρέος με μια πραγματική πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Δημιουργούμε δημόσιο απόθεμα προσιτών κατοικιών με ενίκεια σημαντικά χαμηλότερα από την αγορά. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, από κατοικίες που συνδέονται με ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια πριν από τον πληστηριασμό. Προστατεύουμε το σπίτι από την εκποίηση και ταυτόχρονα δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Ισχυριζόμαστε, το αποδείξαμε με την πρότασή μας, ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει μέρος της λύσης και πάλι δεν έχει τολμήσει κανείς να σηκώσει το γάντι στις συνεχείς εκκλήσεις του οικονομικού μας επιτελείου εντός Βουλής, εκτός Βουλής. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του συντρόφου Νίκου να καλεί στην τηλεοπτική αρένα ή όπου αλλού οποιονδήποτε μπορεί να μας πει ότι αυτή δεν είναι μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί από χτες. Η τέταρτη μάχη που δίνουμε είναι με το εισόδημα προστασίας πάντα και τα δημόσια αγαθά. Προσβλέπουμε 600 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την υγεία και 400 εκατομμύρια για την παιδεία. Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Γιατί ακούστε, εμείς δεν είμαστε ούτε με τη φιλανθρωπία, ούτε να θυμόμαστε χυμαζόμενα μέρη της ελληνικής κοινωνίας προεκλογικά. Για μας δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Για μας είναι οικονομική πολιτική. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα γίνουν ράβδι χρυσού στην Ελβετία. Αυτά τα χρήματα θα πάνε στο φαρμακείο, θα πάνε στο μανάβι, θα πάνε στο μπακάλι, θα πάνε στην πραγματική οικονομία, όχι στα φαντς, όχι στα κοράκια του μεγάλου Μαξίμου ΑΕ. Και έρχεται τώρα, γιατί θέλουμε και να τους προλάβουμε, εκείνο το ερώτημα που μου τριβελίζει τα μιλίγκια τόσο καιρό και τριβελίζει και τα δικά σας. Τι θα πεταχθεί κανένας έξυπνος από κανένα non-paper? Πού θα βρείτε τα λεφτά, ε? Το ζήτημα είναι ότι το λένε και άλλα κόμματα. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Η κυβέρνηση, λοιπόν, για να ασχοληθώ με την κυβέρνηση, επικαλείται το δημοσιονομικό κόφτη. Όμως αποκρίνεται πώς λειτουργεί πραγματικά και παίζει. Παίζει με το τι μπορεί να ξέρουμε ακούγοντας τη λέξη κόφτης. Γιατί συντρόφισσες και συντροφοί, φίλες και φίλοι, ο ευρωπαϊκός κανόνας μετρά τις καθαρές δαπάνες. Ας πούμε, για να το καταλάβουμε όλοι και όλες, ότι ο κανόνας αυτός που επιτρέπει αύξηση καθαρών δαπανών κατά 100 ευρώ. Να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Επιβάλλοντας έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων και εισπράττουμε στο 20, μπορούμε τότε να κάνουμε δαπάνες 120. Διότι 120 μείον τα 20 ίσον 100. Άρα εμείς δεν παραβιάζουμε τον κανόνα. Χρησιμοποιούμε τον κανόνα και τα νέα μέτρα εισόδων και άλλη μία δυνατότητα, αυτή των on-off μετρών, η οποία οφείλω να προλάβω την ομάδα αλήθειας, είναι μια πραγματική προσωρινή και έκτακτη παρέμβαση δυνητικά, υπό συγκεκριμένες πάντα προϋποθέσεις, να εξαιρεθεί από τη μόνιμη αύξηση των καθαρών δαπανών. Και προσέξτε, εμείς δεν ανακαλύπτουμε κάτι πρωτοπόρο και καινοφανές, ούτε το βρήκε το οικονομικό μας επιτελείο στα μπουντρούμια της Κουμουνδούρου. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει on-offs της τάξης του 0,4% με 0,9% του ΑΕΠ και έχουν νέα μέτρα εσόδων από 0,5% έως 1,92% του ΑΕΠ. Η δική μας επεξεργασία δείχνει ότι μπορούν να κινητοποιηθούν έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων παρεμβάσεων με το δίκτυο καθαρών δαπανών να παραμένει την ίδια στιγμή στο 6,7%. Δηλαδή, στο ίδιο επίπεδο που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει μία ακόμα πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση μας ενημέρωσε τέλη Αυγούστου ότι σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φθηνού διακρατικού χρέους. Και εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή και δεν είδα να το φροντοφωνάζουν πολλοί και πολλές προοδευτικοί οικονομολόγοι και πολιτικοί του τόπου να μην γίνει. Δεν μπορεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους όταν έχουμε κρίση στέγασης, 240 δις ιδιωτικό χρέος, πίεση στις μικρές επιχειρήσεις και τεράστιες ανάγκες σε υγεία και παιδεία. Και εδώ βρίσκεται η πολιτική διαφορά για την οποία σας έλεγα πριν από λίγο. Εμείς συζητάμε πώς θα διευρύνουμε το δημοσιονομικό χώρο, όχι πώς θα τον μοιράσουμε. Αξιολογούμε και αξιοποιούμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, φορολογούμε τα υπερκέρδη, αναμορφώνουμε τη φορολογία χωρίς συνολική επιβάρυνση, κατευθύνουμε τους πόρους στο εισόδημα, στην παραγωγή, στη στέγη και στα δημόσια αγαθά και αυτό είναι το σχέδιό μας και είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές μας και είναι πολύ συγκεκριμένη η χρηματοδότηση για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, για να ανασάνει η μικρή και μεσαία επιχείρηση, για να ξανακινηθεί εν τέλει η πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η δική μας απάντηση στη συζήτηση για τους ανθρώπους και τους αριθμούς. Εμείς λοιπόν, και δεν ντρεπόμαστε, άλλοι πρέπει να ντρέπονται, θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι και αυτό ήταν και παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην πόλη που μας φιλοξενεί και έτσι όπως το πάω θα με κάνει και επίτιμη. Κάθε 10 μέρες με ανεβάζουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εμείς Θεσσαλονίκη δεν τη θυμόμαστε ένα Σαββατοκύριακο το Σεπτέμβριο. Ούτε είμαστε από εκείνους και εκείνες με τα πολλά, τα ψεύτικα, τα μεγάλα λόγια. Πρωτεύουσα λέει των Βαλκανίων, Μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Τα ακούμε χρόνια, τα ακούσαμε και φέτος. Αν θέλουμε όμως να δούμε πόσο απέχει η Θεσσαλονίκη από όλα αυτά, αρκεί να δούμε πώς σχεδιάστηκαν ή καλύτερα πώς δεν σχεδιάστηκαν οι μεγάλες υποδομές της. Το μετρό. Ένα έργο που ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που οι εργασίες τότε προχώρησαν πραγματικά με ταχύτητα, διότι είχαμε μείνει απλά με εκείνη την τρύπα του κούβελα για δεκαετίες. Εμείς στο Γάλλιο την τρύπα του κούβελα ξέραμε και ότι κάθε χρόνο κάτι θα γινόταν με το μετρό. Ήταν ένα ανέκδοτο, γελάτε, αλλά πραγματικά ήταν ένα ανέκδοτο που συνόδευσε τους 60-άριδες, τους 50-άριδες, τους 40-άριδες, ακούμπησε και τους 35-άριδες. Έφτασε λοιπόν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, αποζημιώσεις, ταλίες, εκατομμυρίων ευρώ. Και όμως παραμένει ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ένα μετρό που δεν φτάνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και το χειρότερο, χωρίς σήμερα να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτές οι αναγκαίες επεκτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα. Και δίπλα σε αυτό το flyover. Ένα τόσο μεγάλο έργο. Το οποίο τύχες Γιάννη τύχα πάντα με αυτή την κυβέρνηση. Χωρίς ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική μελέτη, αυτή τη στιγμή οι Θεσσαλονικείς πληρώνουν καθημερινά αυτή την απουσία σχεδιασμού και το flyover κόβει το οξυγόνο της πόλης. Αυτό είναι το νήμα που ενώνει πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, το νήμα μιας απουσίας ενός συνεκτικού σχεδίου για την πόλη, για τις υποδομές, για τη δημόσια υγεία, για τους ελεύθερους χώρους, για την παραγωγική της προοπτική. Θέλετε να πάμε στις υποδομές της δημόσιας υγείας? Γιατί αυτό το πράγμα που κάνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα το έκανε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, να μετέρχονται το παράδειγμα, και σκέφτομαι και μετράω τα λόγια μου, συμπολιτών μας που νοσούν και πίσω από όσα αισθάνονται οι άνθρωποι που είναι σε ίαση, αυτοί να προσπαθούν να τεχνουργήσουν ένα προφίλ ότι έχουν νοιαστεί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ντροπή και αποτρόπαιο. Το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο δρομολογήθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια μεγάλη δωρεά στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Και ως σήμερα, που η κυβέρνηση το παρουσιάζει σχεδόν ως δικό της έργο, το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να το μετατρέψει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γι' αυτό σας έλεγα, πολιτισμός, υγεία, παιδεία, εμπόρευμα. Έργα ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος είναι και το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Το Θεαγένειο με τους ανθρώπους του να δίνουν καθημερινά μια τεράστια μάχη, καλείται να σηκώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα μεγαλύτερο βάρος από αυτού που μπορούν να αντέξουν οι υποδομές τους. Κι όμως, για ένα έργο τέτοιας σημασίας, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, προηγήθηκαν παλινοδίες, για να φτάσουμε πάλι στο αγαπημένο της κυβέρνησης, ΣΔΙΤ. Ακόμα και για κρίσιμες δημόσιες δαπάνες, αντί της ισχυρής δημόσιας χρηματοδότησης, προκρίνουν πάντα τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Στρατόπεδο Γκόν. Εκεί όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει το υπορευματικό κέντρο ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου, λιμάνι, σιδηρόδρομος, logistics, μια Θεσσαλονίκη που θα ήταν πραγματικός κόμβος των Βαλκανίων, 7 χρόνια μετά εμείς περιμένουμε, μαζί με τους Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε περήφανοι γιατί ως κυβέρνηση προχωρήσαμε σε μια σημαντική παρέμβαση για την πόλη, την απόδοση 2 μεγάλων πρώην στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες. Του Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη και του Κόδρα στην Καλαμαριά. 2 εμβληματικοί δημόσιοι χώροι που αποδόθηκαν στους πολίτες για να γίνουν χώροι πρασίνου αναψυχής πολιτισμού. Διότι εμείς στην αριστερά έτσι αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο. Αυτή ακριβώς η σύγκρουση 2 αντιλήψεων αποτυπώθηκε και στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση σχέδιασε μία ανάπλαση με ισχυρό το αποτύπωμα της λογικής του real estate. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τα κινήματα, οι φορείς της πόλης που είχα την τύχη να συναντηθώ και την προηγούμενη εβδομάδα αντέδρασαν. και την ανάγκασαν να υποχωρήσει από τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί δεν γίνεται το μέλλον της Θεσσαλονίκης να αποφασίζεται ερήμην της Θεσσαλονίκης και των πολιτών της. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε και η μοναδική ευκαιρία του Ταμείου. Μόνο που η Θεσσαλονίκη εξαιρέθηκε από αυτό και χάθηκε μία μεγάλη δυνατότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το ίδιο μοντέλο διοίκησης της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές, θέλω να συζητήσουμε σοβαρά τη μητροπολιτική διάσταση της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι τεχνικά αυτά. Οι μητροπολιτικές αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα εδώ και δεκαετίες, δόθηκαν είτε για να μείνουν στα χαρτιά, είτε για να γίνουν οι αυτοδιοικητικοί αυτοφοράκηδες της κυβέρνησης. Η μητροπολιτική διάσταση είναι ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκοινωνία, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, οι ελεύθεροι χώροι, οι μεγάλες υποδομές απαιτούν ένα διαφορετικό μητροπολιτικό σχεδιασμό για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα. Και ίσως τελικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, και αυτή είναι η δικιά μας πρόταση που δεν φοβόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο στον τίτλο που χρησιμοποιούμε τόσο συχνά για τη Θεσσαλονίκη αυτή της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Και επειδή μιλάμε για την πόλη, που είπα και πριν ότι η πόλη δεν είναι οι υποδομές, είναι οι άνθρωποι της, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που και η πόλη, αλλά και η αριστερά, δεν έχει τιμήσει όσο του αξίζει. Θέλω να αναφερθώ στο Γιάννη Πασαλίδη. Στον άνθρωπο που ως πρόεδρος της ΕΔΑ κατόρθωσε στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια να ενώσει τις διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς, να ενώσει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές και να συμβάλλει ώστε λίγα μόλις χρόνια αργότερα η ΕΔΑ να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Και όλα αυτά σε συνθήκες που δύσκολα μπορούμε εμείς σήμερα να διανοηθούμε, γιατί τότε εκείνοι αγωνίστηκαν και μάτωσαν. Και δεν κάνω αυτή την αναφορά για να αναζητήσω εύκολες αναλογίες με το σήμερα. Ούτε το ίσκιος μας, ούτε το μπόε τους, ούτε οι δυσκολίες των εξοριών και του κυνηγητού είναι οι ίδιες. Οι εποχές είναι διαφορετικές. Υπάρχει όμως κάτι από εκείνη την παρακαταθήκη που παραμένει επίκαιρο. Η δύναμη της αριστεράς δεν βρίσκεται στην περιχαράκωση, αλλά στη δυνατότητά της να συνθέτει, να ενώνει, να κάνει το όραμα κοινό στόχο του αγώνα, να βάζει το συλλογικό πάνω από το ατομικό, και μου φαίνεται για πολύ καιρό το είχαμε ξεχάσει. Και αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη σήμερα. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και των προοδευτικών πολιτών αυτού του τόπου. Και αυτό εμείς, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με συνέπεια, δεν θα το κάνουμε πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν θα το κάνουμε με τεχνητές συγκολήσεις, αλλά με προγραμματικές συγκλήσεις πάνω σε ένα καθαρό σχέδιο για την κοινωνία, από την κοινωνία. Οι ίδιοι οι πολίτες μας ζητάνε να τα βρούμε. Η αριστερά λοιπόν και πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει πλειοψηφία. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ στα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περάσαμε δύσκολα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε, όπως κάποιοι και κάποιες επιχείρησαν. Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν. Όμως αυτό το κόμμα άντεξε. Και άντεξε γιατί είχε ανθρώπους που παραμένουνε, που δούλεψαν, που δουλεύουν, που συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες μέσα στην κοινωνία, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Σήμερα γίνεται πολύ και σοβαρή δουλειά στο κόμμα, στις οργανώσεις μας, στους τομείς, σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται καθημερινά στη Βουλή, γίνεται στην Ευρωβουλή, Και για αυτή τη δουλειά είμαστε περήφανοι και περήφανες. Δεν λύσαμε όλα μας τα προβλήματα, αλλά μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Ξέρουμε για ποια Ελλάδα αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η δική μας θέση. Επίκεντρο ο άνθρωπος. Πίστη στην αριστερά. Πίστη στις προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε εδώ. Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Σταθερά, καθαρά, αριστερά.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η ομιλία της Ρένας Δούρου, της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σταθερά, δυνατά, προχωράμε.

0: Νωρίτερα το μεσημέρι είχαμε την συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Νίκος Πάπας, και έτσι κάπως αρχικά με την συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια με την ομιλία της Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Ρένας Δούρου, ολοκληρώθηκε τουλάχιστον για σήμερα η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση. Σε λίγα λεπτά από τώρα που ξεκινάει το ρεζουμέ θα έχουμε και τις απαραίτητες και τις αναγκαίες συνδέσεις με τους συναδέλφους τον Κώστα Σαββόπουλο και τον Αντώνη Ρηγόπουλο που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρουν και το κλίμα αλλά και τα κύρια σημεία από την ομιλία της Ρένας Δούρου. Ένα μικρό λοιπόν, δεκάλεπτο περίπου διάλειμμα και επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
1: Στο κόκκινο.

έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Η ώρα είναι 9. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, Παντελής Δαβανελός στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα, η ημέρα που η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπάς το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου και η Ρένα Δούρου το βράδυ στην προκαθορισμένη ομιλία. Και εκεί ακριβώς θα πάμε και εμείς τώρα στο περιβαλλοντά χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι εκεί μας περιμένει ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς ήταν τα ημέρα σήμερα, δύσκολη νομίζω,
1: Δύσκολη, γεμάτη, αλλά ενδιαφέρουσα και η μέρα σήμερα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία της Ρένας Δούρης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ομιλία, θα με επιτρέψεις να πω πριν πούμε τα συγκεκριμένα που αναφέρθηκαν και ήταν πολλά, με ιδιαίτερο παλμό και θα έλεγα και με πολύ έντονο το ιδεολογικό στίγμα. Δηλαδή ήταν μια κλασική έτσι, αριστερή, να το πω, ομιλία που έδειξε και το προς τα που θέλει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά νομίζω στο το επόμενο διάστημα και στον δρόμο μου προς τις εκλογές. Ήταν μια ομιλία η οποία μύριζε εκλογές, να το πούμε έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και με πάρα πολλές προτάσεις, με πάρα πολλές συγκεκριμένες λύσεις, αλλά και με συνέστημα και με πολιτικό στοιχείο μέσα έντονο. Δηλαδή νομίζω ήταν μια έτσι αρκετά χαρακτηριστική ομιλία για το προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμπλήρωνα, αν με επιτρέπεις, και από πού εκκινεί, έτσι, διότι αναφορές στο Γιάννη Πασαλίδη και στο Μανώλη Γλέζο προφανώς δεν ήταν καθόλου τυχαίες.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Είναι για να καταδείξουν την πολιτική καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Για πάμε τώρα στο περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί καλοί οι συμβολισμοί, αλλά είναι και το πρόγραμμα που έχει σημασία.
1: Χωρίς ουσία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συμβολισμός. Η κυρία Δούρου ξεκίνησε σημειώνοντας πολιτικά πάλι ότι υπήρξαν κασάνδρες που βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι έχουν διευσευτεί βεβαίως, ότι έσφαλαν, είμαστε εδώ, είσαστε εδώ, είπε στον κόσμο που βρισκόταν στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την ομιλία. Κράτησε ψηλά, λέει η κυρία Δούρου, τη σημαία της ανανεωτικής σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς, επιμένοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Ξεκίνησε αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική, νομίζω πως και αυτό έχει σημασία, το γεγονός που προέταξε δηλαδή σαν θέμα στην ομιλία της. Μίλησε για μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιπαρέβαλε την πολιτική της, που είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, με την πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε επίσης το σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας των 7 σημείων που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη λογική ότι η αριστερά ήταν πάντα μια δύναμη η οποία προσπαθούσε να εξασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή. Αναφέρθηκε βέβαια και σε όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη και με όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Από εκεί και πέρα.
0: Έπιασε και λίγο εξοπλιστικά βέβαια, έτσι, διότι υπάρχουν τα μεγάλα ερωτήματα σχέση και με την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και ποιος θα την ελέγχει τελικά, διότι δεν φτάνει μόνο να την αγοράσουμε.
1: Γιατί είναι το μεγάλο θέμα με τον πηγαίο κώδικα. Να σας πω ότι μια που βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περίπτερο του ΓΕΘΑ, στο οποίο υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην ασπίδα του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, λες, του Αχιλλέα. Μπέρδεψα τους ήρωες. Οπότε απλά το λέω επειδή το είδα χθες και μου έκανε λίγο εντύπωση ότι το παρουσιάζουν έτσι με τόσο έτσι, επικό τρόπο, θα το έλεγα, ακόμα και του Αχιλλέα. Τώρα, η κυρία Δούρου μίλησε επίσης για το τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, ότι η ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό κράτος, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία για τους ευάλωτους, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους, και μίλησε προφανώς για όλο το πρόγραμμα το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στις προηγούμενες μέρες, δηλαδή όλο το πρόγραμμα σε σχέση με τον, με τον νέο ΕΦΚΑ, πώς αυτός θα μπορέσει να δώσει λύση σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο, φάσμα ζητημάτων, από την υγεία, από τη στέγαση βέβαια που είναι ένα πολύ σημαντικό και το ανέφερε και ο Νίκος Παπάς πολύ αναλυτικά το μεσημέρι στην ένδειξη τύπου. Ήταν δηλαδή μια ομιλία που έπιασε νομίζω όλα τα στοιχεία. Έκανε η κυρία Δούρου επίσης κάποιες αναφορές στις μάχες που θα δοθούν, με τη σειρά που θα δοθούν. Η πρώτη μάχη, έχει πει, είναι με την ακρίβεια. Η δεύτερη μάχη, ταξίδικευσε βέβαια πολύ περισσότερο όλα αυτά. Η δεύτερη μάχη με τη για τη φορολογική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η τρίτη για το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Και η τέταρτη, η μάχη για τα δημόσια αγαθά και το εισόδημα. Εδώ έβαλε το θέμα του 13ου μισθού. Το σχολίασε με έτσι πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μίλησε, είπε ότι δεν είμαστε με τη φιλανθρωπία, αλλά δεν είναι ούτε φιλολαϊκή πολιτική, ούτε φιλανθρωπία ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Είναι, όπως είπε, οικονομία, γιατί αυτά τα χρήματα δεν πάνε στα funds, πάνε κατευθείαν στο φαρμακείο, πάνε κατευθείαν στον μπακάλικο και βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Αυτό εξήγησε δηλαδή, ότι όλη η συζήτηση για την 13η σύνταξη δεν μπορεί να αναλώνεται στο αν αυτά τα λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί αυτά τα λεφτά, όπως εξήγησε, ουσιαστικά θα επανεπενδυθούν άμεσα στην ελληνική οικονομία και όχι με την αναμονή του τι θα αποφασίσει να κάνει ένα γεράκι, ένα hedge fund, ας πούμε, που θα περάσει τα χέρια του κανονικά.
0: Εντάξει, ειδική αναφορά βέβαια και στο κομμάτι του πολιτισμού, και πρέπει να σου πω ότι εγώ ξεχώρισα από την ομιλία της κυρίας Δούρου το κομμάτι που αναφέρθηκε και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όταν δηλαδή υπενθύμησε σε όλους μας ότι την περίοδο που διοικούσε την περιφέρεια Αττικής από το 2014 δηλαδή μέχρι το 2019 ορίστηκε μέχρι και εντεταλμένη περιφερειακό σύμβουλος για ζητήματα που αφορούσαν τα άτομα με αναπηρία, θέλοντας προφανώς να δείξει ότι η βεντάλια του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ανοιχτή στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Σαφώς και αυτό, και επειδή είπες για την περίοδο της θητείας της ως περιφερειάρχη, να σημειώσω και εδώ η Ρίσσα Παρόδο και την αναφορά της γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Ήταν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εδώ, ήταν δηλαδή, υπήρχε μια συζήτηση για όλο αυτό και για την ανάγκη να υπάρξει έτσι, με πολύ περισσότερη αυτονομία στις δημοτικές αρχές, να μπορούν να πάρουν αποφάσεις, να γίνουν μητροπολιτικοί δύναμοι πραγματικά, δηλαδή και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά ειδικά συζήτηση εδώ για τη Θεσσαλονίκη, λόγω του που είμαστε στην διεθνή έκθεση.
0: Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω πρέπει να προλάβεις ένα αεροπλάνο.
1: Έτσι φαίνεται. Ναι.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε λίγο συντόμως από την εκπομπή σου.
1: Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, δεν θα προλάβουμε, αλλά θα τα μάθετε όλα σίγουρα από την Αυγή, από τις Κυριακές, που έχει πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και για τα οικονομικά μέτρα και από τα και όλα όσα έχουν γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, όσα έχουν υποθεί και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο.
0: Άντε, ξεκίνα, μήπως γράψεις καμιά ράδα μέσα στο ταξί και στο αεροπλάνο, γιατί κάτι περιμένει ο κόσμος. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό σου βράδυ,
0: σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε όλη την σημερινή δύσκολη μέρα και από την πρωινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της κυρίας Ρένας Δούρου, όπου και μας μετέφερε όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και το κλίμα. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε, διότι έχουμε πολύ ψωμί από την Θεσσαλονίκη ακόμα.

0: Ο έτερος Καπαδόκης του πολιτικού ρεπορτάζ του Κόκκινου, ο Κώστας Σαββόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και αυτός από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη.
0: Τρέχουμε σήμερα.
1: Όντως τρέχουμε και το θέμα είναι ότι όποιος μείνει άνεργος μπορεί να κοπούν και τα επιδόματά του. Τουλάχιστον αν εφαρμοζόταν ή εφαρμοστεί η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και αυτό συζητήθηκε και πολύ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ως λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, ασχέτως αν ο ίδιος αναγκάστηκε, αφού μέτρησε αντιδράσεις και αρνητικές αντιδράσεις, να αδειάσει τον ίδιο του τον εαυτό. Mm-hmm. Τι έχει γίνει λοιπόν? Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης η πρόταση, η προσωπική όπως είπε, του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, καθώς οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν εδώ πολιτευτές στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν πως δεν είναι δυνατόν σε μια προεκλογική περίοδο ή στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου να γίνονται δηλώσεις με τέτοιο αντικοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Μετά τις αντιδράσεις λοιπόν που ακολούθησαν, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να αδειάσει τον εαυτό του, αφού όπως είπαμε μετρήθηκαν οι αντιδράσεις. Πρόκειται, σημείωση, για προσωπική άποψη που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν και όχι για επίσημη κυβερνητική πρόταση. Υποστήριξε ωστόσο, πήγε να βγει από πάνω, πως οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κρούν ανοιχτές θύρες, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που εξεταζόταν μια τέτοια αλλαγή, θα έπρεπε να προβλεφθούν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων. Τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης? Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα χτυπούν ανοιχτές πόρτες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη εκφράζω προσωπικές θέσεις. Άλλωστε, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, μας θύμισε ο κύριος Μαρινάκης, έχοντας επισημάνει ότι αν ποτέ και τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέρημνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικοί εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη πυροδότησε αντιδράσεις και προκάλεσε το άδειασμα, τις διακριτικές αποστάσεις, τις αποστάσεις ο καθένας κρίνει, της Υπουργού Εργασίας της Νίκης Κεραμέως. Η Νίκη Κεραμέως, μετά από αρκετή ώρα από αυτή τη δήλωση, σημείωσε πως αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου και δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης και πως το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα και δεν είναι προνοιακό. Και πως όλοι οι εργαζόμενοι, όπως εξήγησε, πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τη σιωπή του Πρωθυπουργού. Φυσικά κανείς δεν περίμενε ότι θα έχουμε διαρροές από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ή το στενό Πρωθυπουργικό πυρήνα. Άλλωστε ο ίδιος ο Μαρινάκης ανήκει στο στενό επιτελικό πυρήνα. Και φυσικά έχουμε τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με τον Πασόκ να κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη μιας πιθανής νέας κυβερνητικής θητείας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες και πως το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση. Θύμισε τις δηλώσεις δηλαδή του κ. Μαρινάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, σε δική μας ερώτηση στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για μια αποκρουστική αντικοινωνική δήλωση, καλώντας τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Ενώ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, τόνισε πως η κυβέρνηση τιμωρεί την ανεργία και οθεί τους πολίτες στην εργασιακή εκμετάλλευση. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για πρωτοφανή εξαθλίωση των ανέργων, κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για μια βαθιά κοινική πρόταση. Υπάρχει λοιπόν, Μπάμπη, εδώ ένα κλίμα δυσαρέσκειας, αναταραχής εντός της Δημοκρατίας, καθώς αυτή η δήλωση θεωρείται ιδιαίτερα ομή και βάρβαρη ακόμα και από πολιτευτές της κυβερνητικής παράταξης. Και όλο αυτό κουμπώνει σε σχέση με τον και στο θέμα, για να πιάσουμε όλο το πλάνο της κυβερνητικής αναταραχής, κουμπώνει και στο θέμα του καυγά του Μακάριου Λαζαρίδη με τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Δένδια, επειδή δεν σήκωσε το τηλέφωνο στον Μακάριο Λαζαρίδη. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό ίσως από τα προσεχή, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης θεωρείται μητσοτακικός και ο Νίκος Δένδιας ως γνωστόν θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους δελφίνους. Αργότερα μάθαμε ότι αντικαταστάθηκε ο εισηγητής, αντικαταστάθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης που ήταν εισηγητής σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα στην Νέα Δημοκρατία. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν νεύρα τεντωμένα με όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες.

της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την επόμενη μέρα. Τα δημοσκοπικά ποσοστά πέφτουν. Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι το ενδεχόμενο σενάριο της αυτοδύναμης τρίτης θητείας δεν φαίνεται να είναι αρκετά κοντά. Και κάπως έτσι έρχεται στο προσκήνιο και η επόμενη ερώτηση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γαλάζια στελέχη: ποιοι από αυτούς θα επανεκλεγούν στην επόμενη Βουλή? Χαμηλά ποσοστά σημαίνει λιγότερες έδρες και εκεί ξεκινάει και το μεγάλο παιχνίδι εσωκομματικά του Μοσχάτου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε στο κατά το δυνατόν τους κανονικούς ρυθμούς μας, γιατί σας έχω και μια αποκάλυψη.

0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο κόκκινο.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. 69-85-87-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας.

Να πούμε την καλησπέρα μας στη Μαρία που λέει επιτέλους πως μας ακούει ζωντανά. Άντε, παφορμής του μήνυματός σου Μαρία, να κάνω και τη μεγάλη αποκάλυψη λοιπόν. Διότι σήμερα Παρασκευή είναι το τελευταίο ρέζουμε που θα ακούσουμε, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, για όσους έχετε δει το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα, θα είμαστε μαζί 9 με 10 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στο βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τις ωραίες μουσικές που μας βάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Παλούμης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις και ίσως καταφέρουμε να εντάξουμε και λίγο μουσική μέσα στο μαγκαζίνο, το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά τι, μόνο θεωρητικά και πρακτικά πρέπει να είναι έτσι, με μια συγκεκριμένη δομή και να έχει και μια σοβαρότητα. Και δεν εννοώ ότι η μουσική δεν έχει σοβαρότητα, εννοώ ότι πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και, πάση περιπτώσει, μην λέμε πολλά, θα το σκεφτούμε το Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο και θα συσκεφτούμε τη Δευτέρα 9 παρά 5 για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Μας έλεγε λοιπόν νωρίτερα ο Αντώνης Ρηγόπουλος από την Θεσσαλονίκη τα της ομιλίας της Ρένας Δούρου, είπαμε, με αναφορές που καταδεικνύουν την πολιτική καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Μία αναφορά ήταν αυτή στον Γιάννη Πασαλίδη, μία αναφορά στον Μάνολη Γκλέζο, αλλά είχαμε και νεότερες αναφορές, πρέπει να σας πω. Και νεότερες όχι σε ό,τι αφορά το πρόσωπο το οποίο αναφέρθηκε, διότι το πρόσωπο που αναφέρθηκε προηγείται τουλάχιστον του Μανώλη Γλέζου, αν και μάλλον συμπέσανε λιγάκι για κάποια χρόνια. Αυτό δηλαδή το όνομα του Γλινού, που ήταν ο άνθρωπος πίσω από το ιδεολογικό και το πολιτικό εγχείρημα του ΕΑΜ. Αλλά νεότερο, διότι με την αναφορά αυτή η Ρένα Δούρου προσπάθησε να καταδείξει τη διασύνδεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κινήματα, τις κοινωνικές δομές, τις δομές αλληλεγγύης. Η Ρένα Δούρου επίσης μίλησε για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ σε 4 επίπεδα πολιτικής αντιπαράθεσης με το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο. Και όταν λέμε με το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο, εννοούμε το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο εντός των τυχών, δηλαδή αυτό της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που συνηθίζουμε να τα ονομάζουμε συστημικά, εννοώντας βέβαια ότι μιλάμε για τα κόμματα τα οποία κατευθύνονται ή εκπορεύονται από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Αλλά βέβαια και για το διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, διότι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τέσσερις λοιπόν οι μάχες του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη μάχη, η ακρίβεια, και το μεταφράζει η Ρένα Δούρου αυτό ως μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και επειδή αυτά από μόνα τους, όπως είπε η κυρία Δούρου, δεν αρκούν, θα πρέπει να μπει και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και αγροεφόδια, καθώς επίσης και έλεγχος της τιμής από το χωράφι μέχρι το ράφι. Εδώ μπαίνουμε και στην επόμενη φάση αυτής της πρώτης μάχης, που αφορά βεβαίως την ενέργεια και την ανάκτηση σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Και μάλιστα όχι μόνο την ανάκτηση, αλλά και την θέσπιση μηχανισμού αποτροπής των υπερκερδών που βλέπουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα οι πολιτικές που ακολουθούν τώρα οι διοικήσεις της ΔΕΗ και της ΕΛΠΕ, οι οποίες ως γνωστόν είναι τοποθετημένες και κατ' επιλογή της κυβέρνησης.
Η συνέχεια αυτού του στόχου αφορά το τραπεζικό σύστημα με την ανάκτηση πλειοψηφία σε μια συστημική τράπεζα για να δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και για την δυνατότητα χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, διότι είναι γνωστό σε όλους πως το προηγούμενο διάστημα η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό είναι από ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Φορολόγηση των υπεκερδών των τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων χρηματοδοτεί με βάση το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο για να έχει ρεαλιστική εφαρμογή. Η δεύτερη μάχη που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά την φορολογική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο τίτλος που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην δεύτερη μάχη. Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με ένα κανόνα. Λιγότερο βάρος στους πολλούς, μεγαλύτερη συνεισφορά εκεί που υπάρχει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση. Θυμάστε που μιλούσαμε στο παρελθόν αλλά και τώρα πρόσφατα για το μείγμα της πολιτικής. Εδώ μιλάμε για το μείγμα της φορολόγησης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει δραστική μείωση στην φορολογία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Και με βάση τον προγραμματισμό και με βάση το σχεδιασμό και με βάση τους υπολογισμούς που έχει κάνει η οικονομική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ θα έχει όφελος περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο από την άμεση φορολογία. Αυτό όμως είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κόστος, το οποίο και έχει υπολογιστεί. Η απώλεια εσόδων λοιπόν για το ελληνικό δημόσιο από αυτή τη νέα κλίμακα εκτιμάται περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς καλύπτονται αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Το είπε νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παπάς, υπερθεμάτης Ρεναδούρου στην ομιλία της. Εντάσσουμε τα μερίσματα στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων και αυξάνουμε τη συνεισφορά των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Η εκτιμόμενη απόδοση είναι περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι από την ομιλία της Ρεναδούρου μοταμό. Και αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θέλει να κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα, έχουμε και παράδειγμα μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ. Και επειδή μιλάμε για κέρδη έως 220.000 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε περίπου για το 80 με 85% των επαγγελματιών. Η τρίτη μάχη η οποία θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ομολογώ ότι είναι μία από τις πιο κρίσιμες είναι αυτή που αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία και μετέφερε η Ρεναδούρου, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε από 203 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Από αυτά τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κόκκινα δάνεια τα οποία βρίσκονται στα χέρια των funds

Και η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα έχει με έναν τρόπο ήδη περιγραφεί και ήδη έχει δοθεί, διότι τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει στην Βουλή σχέδιο νόμου για την ελάφρυνση. Τι έλεγε εκείνος ο νόμος και τι λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δημόσιος χρηματοδοτικός μηχανισμός να αποκτήσει τα κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θέσπιση πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΔΕ. Τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο στην πραγματικότητα. Και επειδή το μόνιμο ερώτημα είναι και πώς θα το κάνετε αυτό, η απάντηση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει λοιπόν μέρος της λύσης, είπε η Ρένα Δώρου. Διεθνώς συνταξιοδοτικά κεφάλαια επενδύουν σε μεγάλες υποδομές και μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία. Έτσι λοιπόν ο ΕΦΚΑ θα γίνει το όχημα προκειμένου να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, διότι με βάση το σχεδιασμό ο ΕΦΚΑ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις οφειλές και τα ακίνητα και θα τα αναδιανύμει εκεί που τους ανήκουν στην πραγματικότητα, διότι το κράτος μπορεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις, διότι δεν λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με βάση το κέρδος.

Και πάμε να δούμε και την τέταρτη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ, δημόσια αγαθά και εισόδημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα των εκλογών προβλέπεται περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την υγεία και 400 για την παιδεία, επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης του συνταξιούχους. Ενώ επειδή όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, θα πρέπει να έχουν ένα αντίβαρο, δηλαδή να αποδείξεις, να πεις το που θα βρεις τα λεφτά, η απάντηση αυτή έρχεται. Έρχεται, έχει δοθεί ήδη από τον Νίκο Παπά, δόθηκε και από την Ρένα Δούρου. Η απάντηση λοιπόν στο που θα βρείτε τα λεφτά, η κυβέρνηση επικαλείται το δημοσιονομικό κόφτη, όμως αποκρύπτει πώς λειτουργεί πραγματικά. Γιατί όπως σημειώνει η Ρένα Δούρου, ο ευρωπαϊκός κανόνας μετρά τις καθαρές δαπάνες. Ας πούμε, λέει ότι ο κανόνας επιτρέπει αύξηση καθαρών δαπανών κατά 100. Επιβάλλεται λοιπόν έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων και εισπράττονται τα 20, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν από τις δαπάνες, δηλαδή 120 μείον 20 ίσον 100.

Και αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε μια πολύ απλή αρχή, όπως διευκρίνησε η Ρένα Δούρου. Εμείς, είπε, θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν και παραμένει η πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε. Παρά αυτά, έχουμε και μια τηλεφωνική να κάνουμε. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, να δούμε πώς πήγε αυτή η ιστορία με τον αγιασμό σήμερα. Από κενά, τι γίνεται.

Σταχειολογώντας σημεία από την ομιλία της Ρένας Δούρου αλλά και του Νίκου Παπά σήμερα από την Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι αυτό που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων είναι φυσικά και το σκληρό μέτωπο το οποίο οργανώνεται, το οποίο συγκροτείται κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό διότι όσο αναμενόταν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής κριτικής που άσκησε η Ρένα Δούρου στράφηκε προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς το Πρωθυπουργό και στα θέματα που αφορούν την θεσμική διοίκηση, τον τρόπο δηλαδή διαχείρισης των θεσμών αλλά κυρίως και όχι αδίκως σε ζητήματα που αφορούσαν το κράτος δικαίου. Και εδώ που τα λέμε από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να σταματήσει, από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα ΤΕΜΠΗ. Διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν μια παραφθορά του λόγου της Ρένας Δούρου.

που κατέληξε με το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες, για τις ερχόμενες εκλογές και για το επόμενο διάστημα, σταθερά, δυνατά, αριστερά. Πάμε για μουσικούλα. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ μουσικούλα. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσικούλα, θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα επιστρέψουμε με την τηλεφωνική γραμμή της ημέρας να δούμε πώς πήγε η ιστορία αυτή που λέγεται σχολεία και τι έγινε με τα κενά.

0: στο κόκκινο.
1: Rockhard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η τελευταία εκπομπή Ρεζουμέ. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας, ο Πάπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κύριε Καργόπουλε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλό σας βράδυ και εσάς και στους αγρότες σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, προσπαθούμε.
0: Σήμερα πρέπει να ήταν δύσκολη μέρα, η μέρα του αγιασμού.
1: Ναι, ναι, ήταν παρόλες, να το πω, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούμε κάθε χρόνο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση σαν την πρώτη μέρα. Τα κενά τα χιλιάδες, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική παιδεία. Θέλετε να σας πω κάποια στοιχεία?
0: Βεβαίως, θα μας πείτε, βεβαίως.
1: Πέρυσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές. Mm-hmm. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική και γενική αγωγή. Οι συνταξιοδοτήσεις ήταν περίπου ίδιες με τους διορισμούς. Και στην πρώτη φάση αναπληρωτών πήραν μόνο 30.000 που δεν θα παρουσιαστούν και όλοι, γιατί ξέρετε έχουμε 10 με 15% παρετήσεις των αναπληρωτών. Θα πούμε μετά γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα με απλά νούμερα τα κενά είναι πάνω από 10.000 και μεγάλο πρόβλημα έχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενική, όπου εκεί πραγματικά τα νούμερα είναι απεκαρδιωτικά. Πέρυσι είχαν δουλέψει 8.200 συνάδελφοι και συναδέλφισσες αναπληρωτές. Βγήκαν 2.588 στη σύνταξη. Οι διορισμοί ήταν μόνο 910 και πήραν 4.109 αναπληρωτές. Αν το βάλετε κάτω με τα νούμερα που δίνουν αυτοί, έχουμε σίγουρα τουλάχιστον 6.000 κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική παιδεία. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα γνωστά κάθε χρόνο, χιλιάδες χαμένες ώρες. Παραλαβικώς εξεταζόμενα θέματα ξεκίνησαν να διδάσκονται το Δεκέμβρη, το Γενάρη. Τα γνωστά που ζούμε κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, από την άλλη δουλεύουν τα φροντιστήρια όμως.
1: Ναι. Και να πω κιόλας, κατάπιστη δήλωση της βούλτευσης, δεν ξέρω αν την είχατε ακούσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είπε, ναι, που είπε ότι για τα κενά φταίνε οι γυμνούς συναδέλφισσες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε
0: ναι.
1: Ότι οι συναδέλφισσες είναι μοναδικές εργαζόμενες στην Ελλάδα αναπληρώτριες, που δεν δικαιούνται 9 μιλιάδες ανατροφής τέκνου. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου να έφτασε σε μια ηλικία και να μην μπορέσει να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να το επιλέγεις, είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να μην κάνει άμα δεν θέλει. Αλλά είναι άλλο πράγμα να θες να κάνεις οικογένεια και να σου απαγορεύει το ελληνικό κράτος επειδή αποφάσισε να περιττήσει το δημόσιο σχολείο. Και φτάνουν οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοι σε μια ηλικία 35-40 χρόνια να κάνουν οικογένεια, διορίζονται, παίρνουν την 9 μήνα άδεια που δικαιούνται όπως όλοι οι εργαζόμενοι, αφού διοριστούν γιατί σαν αναπληρωτές δεν τη δικαιούνται, με βάση, και δαιμονοποιούνται, στοχοποιούνται για το αυτονόητο δικαίωμα του εργαζομένου. Δηλαδή μιλάμε ένα απίστευτο. Αντί να ζητήσω ένα συγγνώμη. Που τόσα χρόνια, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό με τα 12 χρόνια διορουστίας του μνημονίου, το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα στα τακτικά κενά που υπάρχουν λόγω αυτής της αδιοριστίας, προστίθεται και τα έκτακτα και η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να διορίσουν άμεσα προσωπικό να καλυφθούν τα πραγματικά κενά, και τότε τα έκτακτα κενά που είναι άδεια δοχεία, ασθενεία, ανατροφή τέκνου, δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα κομμάτι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Κύριε Καργόπουλε, ποιο είναι το νούμερο? Ας υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση έπαιρνε τη γενναία απόφαση να λήξει μία και καλή το ζήτημα των αναπληρωτών ή των κενών, εν πάση περιπτώσει. Γιατί φαντάζομαι αναπληρωτές πάντα θα υπάρχουν, διότι υπάρχουν πάντα λόγοι που θα συνηγορούν στο να υπάρχουν αναπληρωτές. Αλλά αν αποφάσιζε μια κυβέρνηση να καλύψει με γενναιότητα το πρόβλημα, πόσες προσλήψεις θα έπρεπε να κάνει?
1: Σίγουρα θα έπρεπε να διορίσουν πάνω από 30.000 πρωτοβάθμια τραγωδική γενική αγωγή για να λυθεί το πρόβλημα με βάση τα δικά τους στοιχεία.
0: Ναι.
1: Με βάση τα δικά τους, γιατί εμείς έχουμε άλλες θέσεις. Γιατί μας ενδιαφέρει και η ποιότητα στην εκπαίδευση. Γιατί αυτό το κενό υπάρχει με τα συγχωρευμένα τμήματα, με 27 μαθητές, με κατευθύνσεις που είναι μεγάλες. Εμείς έχουμε θέση. Λέμε για 20 μαθητές ανατάξει, 15 στην κατεύθυνση, στα εργαστήρια, παράλληλη στήριξη όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Και όχι αυτό που γίνεται να βαφτίζουμε τμήμα ένταξης, την ομαδική παράλληλη επί της ουσίας, γιατί αυτό κάνουνε. Βάζουμε μια παράλληλη για 4-5 παιδιά και το βάζουμε στην τάξη μετά και το βαφτίζουμε το τμήμα ένταξης.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργήσουν στοιχειοδός, με βάση τα δικά του δεδομένα θέλει πάνω από 30.000 ζωισμού, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, με βάση που θα λέμε, εμείς πρέπει να δούμε παραπάνω. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και το δεύτερο είναι η κατάσταση σχολικής στέγης, βέβαια. Η οποία είναι τραγική. Ναι, δεν ξέρω αν θα τα πούμε δύο λόγια, δύο στοιχεία γι' αυτό.
0: Εδώ, κύριε Καρκόπουλε, έχουμε όλο το χρόνο να πούμε ό,τι κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να υποθεί και θα παρακαλέσουμε να έχουμε και εμείς το χρόνο να ρωτήσουμε ό,τι κρίνουμε αναγκαίο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι, ξέρετε, διαφημίζω το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκη. Έγινε και γνωστή φιέστα, διάλεξε και σχολείο κιόλας και πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Το σχολείο Ρόζα Εμβριώτη. Είναι το πρώτο που έχει ιδρύσει η ίδια η Ρόζα Εμβριώτη από το 1937 με συνεχή λειτουργία, το πρώτο σχολείο ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Θα τρίζουν τα κόκκαλα όταν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να παρουσιάζουν το σχολείο, αλλά αφήστε το αυτό. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες. Έχει να κάνει μόνο με αύλιους χώρους, ράμπες, αμαία και τουαλέτες. Σημαντικό οι ράμπες, αμαία βέβαια και οι τουαλέτες. Αλλά οι σχολικές μονάδες είναι πάνω από 12.500. Και βέβαια δεν γίνεται λόγος για τη στατικότητα του κτηρίου, που είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Που έχει προχωρήσει ένας έλεγχος σε επίπεδο Α, που σημαίνει οπτικός έλεγχος από το μηχανικό. Το έλεγχος Β, που είναι όντως το βασικό ζήτημα, που έχει να κάνει με ένα πιο εμπεριστατωμένο έλεγχο, δεν προχωράει γιατί ακριβώς οι Δήμοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Να συντηρήσουν τα σχολεία για να τα διορθώσουν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη είναι και υποχρέωσή τους, έτσι, για να μην τα φορτώνουμε όλα στο Υπουργείο. Θέλω να πω, δηλαδή, να αποδώσουμε αυτά που πρέπει εκεί που πρέπει.
1: Ειδικά για Δήμους που είναι, ξέρετε, τα χειρότερα σχολεία είναι εκεί πέρα που είναι πιο πλούσιοι Δήμοι. Σε αυτό το εξήμορο. Σε τουριστικές περιοχές, εγώ έχω υπηρετήσει στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, έχουν χτιστεί τα πάντα, χιλιάδες δωμάτια για τον τουρισμό κάθε χρόνο και τώρα φτιάξαν σχολεία της Κεφαλονιάς και τα μισά σχολεία σε λιώμενα. Και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά που έχουν χτυπήσει. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά προβλήματα για να συζητήσουμε μετά για το κύριο που είναι το τι διδάσκουμε, την ποιότητα. Mm-hmm. Αλλά άμα δεν λύσεις το κύριο που είναι το να υπάρχουν επαρκές προσωπικό και να έχουμε ένα ασφαλές κτίριο, μετά το άλλο που είναι το τι διδάσκουμε, την ποιότητα των σχολικών εκδηλώσεων, των προγραμμάτων, το πώς βοηθάμε τα παιδιά, αντικειμενικά έχετε δεύτερο μετά. Ναι. Όταν έχει λύσει το πρώτο. Να πω και ένα ζήτημα που βάλαμε στον Υπουργό. Mm-hmm. Ήταν το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια είναι ότι το επάγγελμα γίνεται αντιδημοφιλές πλέον. Ξέρετε, ήταν 22.000 λιγότερες αιτήσεις στον ΑΣΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Μείναν 240 θέσεις κενές μόνιμων διορισμών λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Το δεν ξάγινε. Πέρα από τις παρετήσεις των αναπληρωτών. Αυτό έχει να κάνει με τους μισθούς πείνας. Ξέρετε, παίρνουμε λίγο πάνω από 8 εκατοστάρικα αναδιορισμένος, σκάρτα χιλιάρικο αναπληρωτής, με ενίκη 6 και 7 εκατοστάρικα, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, και στην Αθήνα και στο Σαλονίκη πάνε και σαν σπίτι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά απίστευτη και η απόφαση του ΣΤΕ. Δεν ξέρω αν το είδατε που είχε προσφύγει η ΑΔΔ για το 12 και 13ο μισθό.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Και δεν είναι μόνο ότι την απέρριψε, είναι ότι η αιτιολόγηση που είπαν οι άνθρωποι ότι δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση του δημοσίου υπαλλήλου η μη καταβολή του 12 και 13ου μισθού.
0: Ακριβώς.
1: Σαν,
0: σαν να μην χρειάζεται τα χρήματα αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Να πάμε να το συζητήσουμε με τις αδέρφες των αποκόρων Αχανίων που ήμουν στη σκηνή μαζί με την κόρη της 4 χρόνια το παιδί της. Mm-hmm. Με τους αδέρφους που κοιμούνται στη Ρόδο στα Μάξια, στο Κάμινγκ της Σαντορίνης. Αφού πρέπει να πούνε βέβαια τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Που βγάζουν αυτές τις αποφάσεις. Και πραγματικά οι διεξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν. Δηλαδή θα σας δώσω αντί για δώρο 500 ευρώ μεικτά τα επόμενα Χριστούγεννα, αφού με ψηφίσατε πρώτα.
0: Βέβαια, έτσι δεν πάει.
1: Μιλάμε, είναι πρόκληση. Και ξέρετε, τώρα μιλάμε για έναν κλάδο, για να τα λέμε όλα. Έχουμε από τα μνημόνια, χάσαμε 2 μισθούς, 3 επιδόματα και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Mm-hmm. Περάσανε όλες τις κυβερνήσεις, αυτά ήταν προσωρινές μνημονιακές υποχρεώσεις, υποτίθεται. Καταργήθηκαν τα μνημόνια πόσα χρόνια μετά, υποτίθεται. Αλλά από αυτούς τους μνημονιακούς νόμους δεν έχει καταργηθεί κανένας που αφορά το εισόδημά μας.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια δεν θα πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στα λεφτά. Πώς ψάχνουν τους γιατρούς τώρα. Και δεν είναι μόνο πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, όλη την Ευρώπη σημαίνει αυτό. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Ναι. Άρα πρέπει να, για να συζητάμε για αναβάθμιση εκπαίδευσης, πρέπει να έχεις ένα εκπαιδευτικό που να ζει με αξιοπρέπεια, να υπάρχει στο σχολείο εκπαιδευτικός, αυτός που ζει με αξιοπρέπεια, και δεύτερον και ένα ασφαλές κτίριο. Που να μπορεί να γίνεται το μάθημα, να ελέγχει την κατάλληλη υποδομή, τα εργαστήριά του, πληροφορική, φυσικών επιστημών, δραστηριότητε και μετά να συζητήσουμε το άλλο που είναι το τι διδάσκει το μαθητή, ποια μαθήματα χρειάζονται, το περιεχόμενό του.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για αυτή την σοκαριστική έρευνα, η οποία έκθεση μάλλον της
1: PISA,
0: που παρουσιάζει ένα στου δύο μαθητές να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ στοιχειώδεις, πώς να το πούμε τώρα, skills είναι η αγγλική λέξη, να έχουν ικανότητες. πολύ στοιχειώδεις ικανότητες. Πρέπει, ναι, ναι, πρέπει ναι. να σας πω, δεν ξέρω ποια είναι η ειδικότητά σας. Εγώ θυμάμαι
1: χημικός,
0: ωραία. Εγώ θυμάμαι πηγαίνοντας στην πρώτη λυκείου μία φιλόλογο να μας λέει την πρώτη μέρα του μαθήματος ότι ο στόχος φέτος είναι να μπορείτε να συντάξετε μία δήλωση του νόμου 105.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι πριν από 30 χρόνια το σχολείο είχε μια τέτοιου είδους αντίληψη. Σήμερα την έχει.
1: Θα πω γιατί μας απασχολεί. Βγήκαμε και ως Ομοσπονδία και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Βέβαια, έχω μιλήσει με την κυρία Πίτζα ούτως ή άλλως.
1: Ναι, Πίτζα. Θα συζητήσουμε για τα πραγματικά στη κέντρο μας. Και να πούμε όμως τώρα ότι πίζει αυτό το πρόγραμμα. Τα αρχικά του τα ξέρετε ότι είναι διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης, αποτίμησης, να το πω έτσι, των μαθητών.
0: Ναι, αυτό έχει και ένα κύρος από μόνο του, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται από κάποιο ανεξάρτητο φορέα, να ξέρετε, δεν είναι κάποιο πανεπιστήμιο. Γίνεται από τον ΟΣΑ, ο οποίος έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Γιατί όσο ασχολούμαστε με την έρευνα, και ειδικά την εκπαιδευτική, έχουμε μάθει όταν γίνεται μια έρευνα να μελετάμε ποιο την κάνει και γιατί την κάνει.
0: Γιατί
1: ξέρετε, ένα στοιχείο, θα σου πει ένα παράδειγμα, ένα στοιχείο που το παρουσιάσει έτσι, που το παρουσιάσει κι αλλιώ. Πουθενά όμω δεν εμφανίσανε στοιχεία τη έρευνα, τώρα δεν τα έχω και μπροστά μου, να σα τα πω με ακρίβεια, αλλά ήταν 48% των μαθητών, οι οποίοι στην Ελλάδα, από την έρευνα που κάνανε, οι οποίοι δήλωσαν με του μαθητέ ότι είχαν πρόβλημα χαμηλότερη στην ιστορική τη διδασκαλία λόγω έλλειψη προσωπικού.
0: Μάλιστα.
1: 78% του μαθητών λόγω έλλειψη διευθυντικού προσωπικού, που είναι συνάδελφοι τη ειδική αγωγή.
0: Ναι.
1: Που στις χώρες του Ωσάνης είναι 38. Ένα 39% των νέων μαθητών δήλωσε ότι έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Ή ότι έχει δυσκολίες με το σχολικό εγχείρημα. Αυτά τα νούμερα δεν είναι που θέλω να σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Επειδή στην Ελλάδα ακριβώς δεν έχει προχωρήσει η πολιτική του ΟΣΑ τόσο πολύ, που είναι η πολιτική κατηγοριοποίηση των σχολείων και υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου στα λαϊκά σχολεία, αν δείτε το έχει έρευνα μέσα. Γιατί έχουν κάποια αξιόλογα στοιχεία, μετρούν την επίδοση σχέση με την κοινωνικονομική προέλευση του μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάνε για την Ελλάδα για ανθεκτικά σχολεία και ανθεκτικούς μαθητές, γιατί ακριβώς η διασπορά δεν είναι τόσο μεγάλη όπως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου αποτυπώνεται αυτό επίδοση κοινωνικοταξική προέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς υπάρχει ακόμα το δημόσιο σχολείο. Υπάρχει ακόμα το δημόσιο σχολείο. Οπότε μπορούν μέσα από το δημόσιο σχολείο οι μαθητές, όχι με τους ίδιους όρους, για να μην κοροϊδευόμαστε, αλλά ακόμα μπορούν κάποιοι μαθητές να παρακολουθήσουν, να εξελιχθούν. Στο εξωτερικό, ειδικά στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν προχωρήσει αυτά πάρα πολύ, ξέρετε, είναι πρακτικά αδύνατο για ένα παιδί να. Πώς να το πω. Πρακτικά αδύνατο για ένα παιδί να προχωρήσει σπουδές του, για παράδειγμα, εάν δεν ανήκει στη μεσαία τάξη και πάνω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα την Αγγλία, γιατί από τον τομέα μου, σας είπα και πριν. Στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας διδάσκονται ενωμιμένο μάθημα φυσικών επιστημών, δηλαδή αυτό που κάνουμε στο δημοτικό εμείς, το κάνουμε μέχρι και 15 χρόνια εξετάσεις του GCSE, μόνο σε φαντάζονται εσωτερικά σε χαμηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και διδάσκονται φυσικές επιστήμες με έναν παιγνιώδη τρόπο, να περάσει ευχάριστο μαθητή στην τάξη, δεν λέμε να μην περνάει ευχάριστα, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας το κατά πόσο κατανοεί τους βασικούς νόμους και έννοιες των φυσικών επιστημών. Στα καλά εντός λαϊκών σχολεία της Αγγλίας ακριβά, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστημών. Φυσική χημία, βιολογία, μόνο σε higher tier, σε υψηλή επίδοση, σε υψηλό επίπεδο. Και προφανώς εκεί τα παιδιά έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και μετά. Ξέρετε, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρακολουθήσουν το απαιτητικό A-level στην Αγγλία με αυτές που έχουν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα από την υπόλοιπη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό.
1: Αυτά τα στοιχεία δεν τα λένε πουθενά. Είναι στοιχεία της έρευνας. Γιατί δεν τους συμφέρει να τα παρουσιάσουν.
0: Εμένα ξέρετε το στοιχείο που μου κάνει εντύπωση και θα μας πείτε βεβαίως αυτό που ετοιμαζόσασταν να μας πείτε. Το στοιχείο που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι η βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών στην τελευταία αξιολόγηση που έγινε, δηλαδή του 2025, ήταν χαμηλότερη από αυτή του 2020.

0: λειτουργούν στα σχολεία αυτά που γιατί προωθείται κατηγοριοποιημένο σχολείο, στον έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα. Το οξύνει.
1: Μάλιστα.
0: Και αν θέλετε να σου πω, η κατανόηση κειμένου, υπάρχει πρόβλημα στι παθέ. Και δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί υπάρχει και το υπόλοιπο συγκείμενο, το κοινωνικό. Mm-hmm. Οι οθόνε, η χρήση οθόνη, τα γρήγορα βίντεο στι πλατφόρμε που υπάρχουν. Όχι μόνο το μαθητή, όχι μόνο δυσκολεύεται να διαβάσει τα κείμενα και να τα κατανοήσει, να δει μια ταινία ολόκληρη. Ακόμα και έναν αγώνα από το σφαίρι μπάσκετ δεν μπορεί να το δει ολόκληρο. Δεν ναι. Βιντεάκια, έβαλε αυτό το κάρφωμα, δεν το κούμπο, έβαλε αυτό τον κόλλο, τάδε παίκτη.
1: Πόσο δίκαιο έχετε. Το αντιμετωπίζουμε με το γιο μου, δηλαδή, συνέχεια αυτό.
0: Το αντιμετωπίζουμε στι τάξει. Πώ μπορεί να λυθεί αυτό, ποιο είναι ο ρόλο του σχολείου σε αυτό. Προφανώ και ένα σχολείο τελείω διαφορετικό. Το οποίο θα επιμένει σε αυτά που λέγαμε πριν, στου βασικού νόμου των φυσικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, στη γλώσσα. Θα έχει δραστηριότητε στο σχολείο μέσα. Φιλαναγνωσία, βιβλιοθήκη. Εδώ, αυτό το κενό, η Ανώτατη Συνοδεία δεν πήγα να το λύσει ώρα από το βιβλίο, πήγα για το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Πάει, κάνουμε επισκέψει. Το σχολείο μου, το 15ο Γέλα Αθηνών, το οποίο είναι πολλά παιδιά που είναι στη μετάδοση, είχαν πάει την πρωτοβουλία πριν 2-3 χρόνια και τα είχαν πάει στην ομάδα πριν, σε μια ταινία πολύ ωραία. Για μεγάλα παιδιά, μεγαλύτερα, όπω στο Λύκειο. Τι συζητήσαμε πριν, τι συζητήσαμε μετά. Αυτό είναι όλο το σχολείο. Δηλαδή, αν θε ένα σχολείο που θα βγάζει ανθρώπου. Οι οποίοι θα είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, συγκροτημένες, ακατανόητο το φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν και να τον αλλάζουν κιόλας και να το φέρουν και την κοινωνία πιο μπροστά. Γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας κανονικά. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, πρόκειται την κοινωνία πιο μπροστά από ότι εμείς, ή θα έχουμε ένα σχολείο κατηγοριοποιημένο, ταξικά, το οποίο θα βγάζει μαθητές που θα είναι λειτουργικοί στην παραγωγή.
1: Εδώ.
0: Ο Σάφκο θέλει
1: να το πει.
0: Γι' αυτό θα δω και το ξύμορο αυτό με τις έρευνες. Θα θες ένα σχολείο που θα βγάζει απλά λειτουργία, θα είναι ένα κατηγοριοποιημένο σχολείο. Το οποίο θα βγάζει αυτού οι οποίοι θα ενταχθούν και θα παίζουν ένα εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή που δεν χρειάζεται να ξέρουν και πολλά-πολλά, απλά να λειτουργεί. Αυτοί οι οποίοι θα είναι διευθυντικά στελέχη που θα είναι σε ένα καλύτερο σχολείο εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι θα είναι οι μεγάλοι, να το πω έτσι, οι διοκτήτες, θα είναι ακόμα πιο ακριβό σχολείο. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο που όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φίλο, την ταξική προέλευση, το τι πιστεύουν, τι το θρήσκευμα, να το πω έτσι, οτιδήποτε, να μπορούν να είναι συγκροτημένες προσωπικότητες. Να πατάνε γερά στα πόδια τους, ώστε να μπορούν όχι απλά να επιβιώσουν σε αυτή την κοινωνία, να μπορούν να αλλάξουν αυτή την κοινωνία και να τραβήξουν τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Αυτό είναι το σχολείο κανονικά.
1: Εντάξει, εσείς περιγράφετε τώρα την κυρίαρχη αντίθεση, όπως τα λέγαμε αν συζήτουσαμε για τα οικονομικά μοντέλα. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι είναι λογικό λοιπόν το Υπουργείο να στέκεται απέναντι από τους εκπαιδευτικούς, απέναντι από την ΟΛΜΕ στην προκειμένη περίπτωση, όπως επίσης είναι λογικό να στέκεστε και εσείς απέναντι από το Υπουργείο. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι, μπορεί αυτό που ονομάζουμε σχολική κοινότητα, που περιλαμβάνει και τους καθηγητές και τους μαθητές και τους γονείς, αλλά και το Υπουργείο και τις σχολικές επιτροπές που προσφάτως έχουν καταργηθεί πια, μπορούμε να κάτσουμε και να τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Ή θα πρέπει να υπολογίζουμε στη φιλοτιμία του καλού καθηγητή κυρίου Καργόπουλου, ο οποίος αντί να κάνει μόνο το πείραμα της χημίας, θα πάρει και το μαθητή του να τον πάει σε μια ωραία ταινία.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι όταν γονείς εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τα συνδικά των εκπαιδευτικών λειτουργούν από κοινού, μπορούμε όχι να αλλάξουμε τα πάντα, μπορούμε να κερδίσουμε όμως πράγματα ένα και δεύτερον μπορούμε να κάνουμε και τη ζωή του σχολείου κάπως καλύτερη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα φέρουμε τα πάνω κάτω γιατί λειτουργούμε σε μια δομή, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένες στιγμές κατευθύνσεις. Αλλά πάντα υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι τραβάνε να το πω έτσι πιο μπροστά και μπορεί και προσφέρουν στα παιδιά όπως και σε κινηματικό επίπεδο. Να σου πω ένα παράδειγμα γιατί συγκινήθηκα κιόλας. Ανέβηκαμε στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΔ και επισκέφθηκα το περιβόητο πρώην ΕΚ Πηλέας. Ήταν ένα σχολείο που ήταν 40 παιδάκια μαμαξίδια.
1: Σωστά,
0: το οποίο
1: σωστά,
0: το κλείσανε. Yeah. Και ήταν πίσω από ένα εργοτάξιο και κάτω από ένα βυσοδεψίο.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα παιδιά είχαν μείνει ένα χρόνο χωρίς σχολείο, ενάμιση. Πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και η ΔΕΛΤΑ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και άλλες ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και η ΟΛΜΕ. Θα είχα ανέβει και εγώ δύο φορές την εβδομάδα πάνω. Με τα παιδάκια, με τους γονείς τους, μεγάλους αγώνες. Και τελικά καταφέραμε να μετακομίσει ένα πιο καλό κτίριο στη Θέρμη. Είναι πλέον το δεύτερο ΕΚ Θέρμης. Και φτιάχνεται, χωροθετείται και νέο κτίριο ακόμα καλύτερο για να πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει ακριβώς ότι όταν είμαστε οι εκπαιδευτικοί της τάξης μαζί με το σωματείο τους, την ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ, τους γονείς, τους μαθητές, μπορούμε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και σε συνθήκες τέτοιες αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται, να το πω έτσι, να κερδίσουμε πράγματα. Όμως μπορούμε να κερδίσουμε και μέσα στο σχολείο, όσο μπορούμε να κάνουμε το μάθημα πιο δημιουργικό για τους μαθητές, να συμβάλλουμε καλύτερα στους μαθητές να αναπτυχθούν.
1: Κύριε Καργόπουλε, η ελπίδα όλων μας είναι η επόμενη γενιά και η ελπίδα να μπορέσει η επόμενη γενιά να τα κάνει καλύτερα από ό,τι εμείς είσαστε εσείς οι καθηγητές. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Εμείς ευχαριστούμε να πούμε μια κουβέντα ότι είστε δεξικοί πέρα από εργαζόμενοι. Είμαστε και δεξικοί αυτό που λέμε να κάνουμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η προσφυγιά, η μετανάστευση, η φτώχεια θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Ναι. Άρα πέρα από εργαζόμενοι που εξοργιζόμαστε γιατί και με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δοθήκανε τα πάντα πάλι στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές, στις πετρελαϊκές εταιρείες και σε εμάς τίποτα. Πέρα από το εργασιακό μας, έχουμε και έναν άλλο λόγο να είμαστε σε εγρήγορση. Πραγματικά να παλεύουμε μαζί με τους μαθητές μας. Θα έχουμε και απεργιακές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Προκειμένου, αυτό που είπαμε και στην αρχή, να αφήσουμε να γίνουμε καλύτερο για τα παιδιά μας από αυτό που ζούμε εμείς.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, θα ταχθούμε αλληλέγγυοι, φύση και θέση και τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά, κύριε Καργόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία για μια και μια φορά.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Έχουμε και δύο μηνυματάκια. Η Αθηνά λέει ότι δεν θα έχει την δυνατότητα να μας στέλνει μηνύματα. Μηνύματα μπορείς να στέλνεις Αθηνά και εμείς θα τα βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαντάμε όμως. Δεν θα μπορούμε να απαντάμε στα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ Δήμητρα από την Πεύκη για το μήνυμά σου. Θα μεταφέρω τις ευχές σου και το σχόλιο σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, λέει εδώ ο κύριος Μπαλούμης, και μετά θα ακούσουμε και μουσικούλα. Βασικά το τελευταίο ημέρο θα ακούσουμε μόνο μουσικούλα και μπορώ να σας πω και καμιά κουταμαράκο, θα δούμε ανάλογα τα κέφια.
2: Στο κόκκινο.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος, Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ. Να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, ο Παντελής Αβανέλος στην επικοινωνία. Ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα το προηγούμενο ποτέ στο ελεύθερο ραδιόφωνο και αυτό είναι το δεύτερο.

Απαντώ στην Μαρίνα. Ναι, Μαρίνα, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή, η Μαρίνα ρωτάει, αν κατάλαβε καλά, δεν θα έχουμε ρεζουμέ από την άλλη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε 9-11 ρεζουμέ από την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε 9 με 10 το μαγκαζίνο του σταθμού, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο θα το κάνουμε μαζί. Ευχαριστούμε και την Νατάσα για το μήνυμά της. Νατάσα, ναι, το πόρισμα του κύριου Κρασάκη, το οποίο από ό,τι βλέπω βγήκε στο ντοκουμέντο, αφορά βεβαίως την ιστορία αυτή με τις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Πρέπει να σου πω ότι είναι αποκαλυπτικό, το έχω και είναι προγραμματισμένο με έναν τρόπο την ερχόμενη εβδομάδα να ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά θα ασχοληθούμε. Τα πράγματα γενικά με βάση το πόρισμα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πολλές οι πολυκατοικίες που βρίσκονται στο κίτρινο ή στο κόκκινο ακόμα, που θα πρέπει δηλαδή κάποιες από αυτές να εγκαταλειφθούν από τους κατοίκους τους μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να διορθωθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το μετροποντικά.

Για να δούμε ποια μουσική έκπληξη μας έχει ετοιμάσει εδώ ο Γιώργος Μπαλούμης. Έχει πιάσει τα αγαπημένα μου.

Μα τι ωραία λόγια μας στέλνει η Μαρίνα. Ευχαριστώ, Μπάμπη, λέει, για τη διευκρίνηση. Έστω και μία ώρα τι να κάνουμε. Πάντως, εκπομπή όπως ήταν απλά τέλεια, έξυπνη, χαλαρωτική, ενημερωτική και όλα αυτά την έκαναν ουσιαστικά παιδαγωγική. Μαρίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Μάλλον το πετύχαμε λοιπόν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, από μεθαύριο δηλαδή, ο 105 και 5 υποδέχεται τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με ανανεωμένο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, αλλά γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες επίσης. Θα σας πω μία δόση το καθημερινό πρόγραμμα, θα σας πω και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει, διότι τι κάνουμε, φροντίζουμε να είσαστε καλά ενημερωμένοι. Δευτέρα λοιπόν με Παρασκευή από τις 6 το πρωί, αξιμέρωτα και, και σταράτα με το Γιάννη Στρατάκη. Στις 8 έρχεται ο Δημήτρης Χατζηνικόλας με την Πρέσα στο Κόκκινο και στις 9 ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο διευθυντής της Αυγής, με τα διπλωματικά μονοπάτια, μια εκπομπή που την έχετε αγάπησει πάρα πολύ. Στις 10 είναι το αφεντικό, ο Γιώργος Βούλγαρης, δηλαδή ο διευθυντής του σταθμού, μαζί με τον Σωτήρη Καψόχα, πολιτικός διάλογος στο όνομα της εκπομπής, αυτό που ξέραμε δηλαδή και από την προηγούμενη σεζόν. Και στις 12 η Γιάννα Παπαδάκου στην ώρα της αντιδικίας στο Κόκκινο. Το χαλαρωτικό μαγαζίνο της ημέρας, το «Αυτό δεν είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο», με το Θεόφιλο Σικλετίδη έρχεται στη μία, και στις 2 φυσικά το βαρύ πυροβολικό, η αγαπημένη μας Κατερίνα Κρυβοπούλου με το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού. Στις 3 έρχεται ο Σπύρος Γκουτζάμης όπως και ήταν, και στις 4 μετά την κόκκινη γραμμή, δηλαδή σπορ στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή. Στις 5 η ώρα είναι η Μαρία Θανασούλια με το πολιτιστικό μαγκαζίνο. Στις 6 οι αντιλογίες με τον Κώστα Σαββόπουλο. Στις 7 εδόδημα και απικιακά με τον Αλέξη Βάκη. Και στις 8 έχουμε μια έκπληξη, είναι η πρώτη έκπληξη του προγράμματος αυτή. Η καινούργια εκπομπή θα ονομάζεται «Έλληνες του κόσμου», θα την παρουσιάζει και θα την προετοιμάζει η Γιάννα Τριανταφύλλη, και αυτό θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Τις Τρίτες θα είναι η συνέντευξη της εβδομάδας και οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο την Πέμπτη, και επίσης την Παρασκευή η συνέντευξη της εβδομάδας, και αυτά θα τα προετοιμάζει και θα τα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μανίκας, ο οποίος μας έρχεται από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό. Στις 9 το βράδυ Αγριοφωνάρα μου με το βραδινό μαγαζίνο, και στις 10 το κόκκινο εγκληματίζεται με το Θανάση το Λαζαρίδη, το Γρηγόρη τον Αζαριάδη και τον Άντι Βρότζο, Δευτέρα και Τετάρτη αυτό. Και για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε μία έκπληξη, μία προσθήκη επίσης με τα γραφή από το Σαββατοκύριακο του Κόκκινου, Inner City Blues με το Θανάση Μίνα. Όποιος δεν το έχει ακούσει, πρέπει να σας πω ότι θα είναι εκπομπάρα. Στις 11 φυσικά έχουμε την Madame Θέκλα, η οποία παραμένει αμετακίνητη στην θέση της να ελέγχει το κλείσιμο του σταθμού. Και το νέο πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο θα είναι 7 το πρωί το πρωινό πρελούδιο με το Μανώλη Πολέντα, στις 8 το καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό με τον Διονύση Ελευθεράτο, στις 10 οι Ίντρικες το κόκκινο με τον αγαπημένο μας Αντώνη Ριγόπουλο, στις 11 έρχεται η ώρα μας με τον Θανάση Λαζαρίδη, στις 12 φυσικά το Ντέφι που πάει παντού και ο Στέλιος Ελληνιάδης, στη 1 το Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου κάθε Σάββατο, και την Κυριακή η ιστορία στο κόκκινο με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας με τα αγαπημένα μας ασκή.
Στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής έρχεται πάλι ο Διονύσης Ελευθεράτος με το κεντρικό μαγκαζίνο. Στις 3 το απεριτήφ με το Μιχάλη Βαλιανάτο που φεύγει από τα ξημερώματα και έρχεται το μεσημέρι. Στις 5 το χαμένο Σαββατοκύριακο με το Θοδωρή Μανίκα. Στις 7 το Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη. Στις 8 η Μαρίνα Λαχανά πάει και αυτή η μέρα. Και στις 9 μία από τις αγαπημένες μας εκπομπές, διότι είναι τουλάχιστον αυτή με τον πιο έξυπνο τίτλο από όλες, Γιάννης Πετρίδης, παίξε κανένα χαρούμενο. Μετά το Γιάννη έρχεται ένας άλλος σπουδαίος μουσικός παραγωγός, όχι μόνο σπουδαίος μουσικός παραγωγός για μας, αλλά για όλο το ελληνικό ραδιόφωνο, ο Νίκος Πετρουλάκης, με τις εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Στις 11 οι μουσικές κοινότητες, το κόκκινο με τον αγαπημένο μας Ιλάν που παίζει και την αγαπημένη μας μουσική, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε έχω έτσι μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην τζαζ. Και στις 12 έρχεται ο Μάνος Τζανακάκης με τον Γκλομπαλίστα.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το πρόγραμμα. Τι σε γενικές δηλαδή, μέχρι κεραία σας το είπα. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του Κόκκινου που ξεκινάει από την Δευτέρα, το πρωί στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026.

Και βεβαίως υπάρχουν προσθήκες, αναπληρώσεις, αντικαταστάσεις κτλ. Σε διάφορα κομμάτια του σταθμού, σε διάφορες δηλαδή δουλειές εδώ, διότι μετά τις περιπέτειες που είχαμε και βεβαίως που έχουν πλέον αποκατασταθεί, τα καθήκοντα όλων μας έχουν αυξηθεί και έχουμε περισσότερες δουλειές να κάνουμε. Οπότε κάποιοι βγαίνουμε στον αέρα, κάποιοι μένουμε από πίσω να κρατάνε τα γκέμια, γιατί και αυτό είναι μια εξίσου χρήσιμη δουλειά.

Τώρα ζούμε, κλείνει με George Harrison, με το While My Guitar Gently Weeps των Beatles. Αυτό είναι που ακούμε, είναι το take 1 από αυτά που προσπάθησαν να γράψουν για να διαλέξουν την τελική εκδοχή Beatles όταν έγραφα το τραγούδι, από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας καληνυχτήσουμε, παραδώσουμε σκυτάλι στη Μαντάμ Θέκλα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα σε 9 στο μαγκαζίνο πια. Εδώ κλείνει ο φάκελος, ρεζουμέ 9 με 11.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και αναπτυξιακή τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννη Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζώζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο με ιστορίες σε μέρη Πολύβουα. Μέρη Πολύβουα, διηγήματα, Γιάννης Καφάτος, εκδόσεις Κύφαντα, και έχουμε τη χαρά να καθόμαστε απόψε εδώ στο στούντιο παρά με τον συγγραφέα Γιάννη Καφάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέκλα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο το βιβλίο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχόμαστε.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που κάνουμε παρέα την πρώτη παρουσίαση, την πρώτη γνωριμία με αυτή τη Μέρη Πολύβουα. Γιατί εκτός από τα Μέρη Πολύβουα υπάρχει και μια κυρία μέσα στο βιβλίο, η οποία έχει δώσει και τον τίτλο.
0: Έτσι.
1: Σε αυτή τη συλλογή των...
0: Η κυρία Μέρη.
1: Η κυρία Μέρη.
0: Και είναι το πρώτο σου βιβλίο, Γιάννη, σωστά?
1: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα, λόγω δουλειάς, γράφαμε για άλλους, νομίζω.
0: Είναι μια καλή, ένα καλό πράκτης όμως, το να γράφεις για άλλους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, είναι η δουλειά μας αυτή.
0: Έτσι. Οπότε... γιατί είσαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι δουλεύω στην τηλεόραση τα περισσότερα χρόνια και στο ραδιόφωνο, το γράψιμο, ο λόγος υπάρχει πάντα.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, γιατί ό,τι και να πεις έχει προηγηθεί ένα σχεδιασμό στο χαρτί. Είτε είναι οθόνη είτε είναι χαρτί.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε κάποια στιγμή είπα, άντε, έχω εκτεθεί στο γυαλί, έχω εκτεθεί στο μικρόφωνο, ας εκτεθώ, ας εκδοθώ.
0: Έκανες πάρα πολύ καλά, έκανες πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν 13 ιστορίες που μιλάνε για ανθρώπους και το περιβάλλον τους. Πρόσωπα, διαβάζω τώρα από το Οπισθόφυλλο, πρόσωπα που υπέφεραν από τους άλλους, αλλά και κάποιοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Σαν να λέμε για όλους μας.
1: Για όλους μας. Για
0: όλους μας πιάνει αυτό.
1: Για όλους μας. Κοίταξε να δεις, αυτές είναι 13 ιστορίες, οι 12 είναι ακριβώς έτσι, είναι δηλαδή κάποια από αυτά που έχουν γραφτεί κάπου τα έχω δει, δηλαδή κάτι έχει πάρει το μάτι μου και μετά γίνανε ιστορίες. Υπάρχει και ένα το οποίο είναι εντελώς γεια σου.
0: Ναι, φαντασία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δεν συμβαίνει, δεν έχει συμβεί κάπου. Ωστόσο, επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ να κυκλοφορώ στην πόλη, γιατί η πόλη πάντα δίνει αφορμές, η πόλη, το κέντρο ειδικά της πόλης, είναι πολύ βουό.
0: Ακόμα και μέσα στη σιωπή του είναι πολύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή την περίοδο της καραντίνας που εγώ δούλευα και περπατούσα από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το Κουκάκι που είχα αφήσει στο αυτοκίνητό μου και δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος, ακόμη και αυτή η απουσία του θορύβου που ζούμε τώρα, που ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ήταν ένας ήχος. Ήταν ένας ήχος, ήταν μια σιωπή η οποία και αυτή δημιουργεί στο κεφάλι του καθενός οτιδήποτε. Άλλοι βγαίναν σαν μπαλκόνια και χορεύαν, άλλοι βγαίναν τραγουδάγαν, άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οι ιστορίες λοιπόν έχουν να κάνουν με το κέντρο της πόλης, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και μου δίνει πάντα αφορμές. Αφορμές ακόμη και για να σκεφτώ κάτι που μπορεί μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου να το έχω ξεχάσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Περνάω καλά επειδή βλέπω κάτι και φτιάχνω κάτι στο κεφάλι μου. Ασχέτως αν έχει γίνει ρεπορτάζ, ας πούμε, για τη δουλειά μου, ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. Με έχει απασχολήσει τέλος πάντων.
0: Γιάννη, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το ενδιαφέρον και τη φυσική περιέργεια, την παρατηρητικότητα, το οποίο είναι κάτι που όταν το έχεις δεν βαριέσαι ποτέ. Γιατί πάντα βρίσκεις κάτι ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα, εγώ τουλάχιστον έτσι λειτουργώ. Δηλαδή μπαίνω σε ένα χώρο και τον έχω σκανάρει. Ή δεν μπαίνω σε ένα χώρο, κυκλοφορώ κάπου. Θέλω να ξέρω ποιος είναι δεξιά μου, ποιος είναι αριστερά μου, πίσω, μπροστά, τι λένε. Έχω και αυτή την... ακούω αρκετά καλά. Δηλαδή πολλές φορές μου αρέσει να κλέβω πράγματα, με την έννοια ότι ακούω κάτι και αυτό το κάτι, ρε παιδί μου, δημιουργεί. Γι' αυτό, όπως βλέπεις, ας πούμε και τώρα εδώ, έχω το ένα αυτί έξω από το ακουστικό. Θέλω να έχω την αίσθηση του χώρου που βρίσκομαι. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να περπατήσω στην Αθήνα
0: με ακουστικά.
1: Με ακουστικά. Ναι. Δεν μου είναι αδύνατον. Μου είναι αδύνατον. Θέλω να ακούω τι συμβαίνει, δηλαδή ναι, να ναι. συμμετέχω σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει ναι. γύρω μου.
0: Ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι κάτι που το έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Δεν κρίνουμε. Ο καθένας όπως βολεύεται.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, είναι πολύ... ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει αυτό και νομίζω είναι εκείνο που οδηγεί στο να αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή να καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι, τους γύρω σου, να πιάνεις τις ατμόσφαιρες, τους ανθρώπους πώς φέρονται, πώς εξελίσσεται μια κατάσταση, να είσαι εκεί, δηλαδή να ζεις με κάθε σου αίσθηση.
1: 100%. 100%. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να καθίσω και να κλείσω ρολά σε ένα καφενείο, σε ένα καφέ, ενδεχομένως οριακά σε ένα μπαρ. Αλλά τέλος πάντων, να πω ότι τώρα κάνω κάτι για μένα σε αυτό το χώρο. Αλλά το ότι υπάρχει αυτός ο χώρος και κάτι συμβαίνει και κάποιος μπορεί να λέει κάτι, να παίζει μια μουσική, να περνάει κάποιος απ' έξω, να γίνεται μια... Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα μου γεμίζει τις μπαταρίες.
0: Έτσι. Και αυτό γεννάει διαρκώς καινούργιες ιστορίες. Γιατί όταν ο άνθρωπος έρχεται συνειδητά να σου μιλήσει, να σου διηγηθεί κάτι, ή όταν είναι κάπου, ξέρεις, συνειδητά να κάνει μια δουλειά, αλλάζει. Όταν το βρίσκεις τον άλλον και τον μπορείς να το, έχεις τη δυνατότητα να τον παρατηρήσεις χωρίς αυτό να το ξέρει, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, εκεί βλέπεις όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εκεί φαίνονται οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν απλώς ένας άνθρωπος περπατάει χωρίς να έχει συνείδηση ότι τον παρακολουθεί κάποιος, τον παρατηρεί κάποιος.
1: Σκέψου πόσες ιστορίες μπορείς να πεις με πρώτη ναι. φράση. Ένας άνθρωπος περπατάει ναι. στην πλατεία Καραϊσκάκη. Να
0: άπειρες.
1: Είναι αυτή η πρώτη φράση.
0: Όσοι είναι οι άνθρωποι είναι και ιστορίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, και κάποια στιγμή εγώ τουλάχιστον είπα, άντε ας βγούμε λίγο από το ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και πολύ εύκολο, πρέπει να σου πω. Δηλαδή όλοι γράφουμε και όλοι δοκιμαζόμαστε. Και ασχέτως από πού ξεκινάει ο καθένας επαγγελματικά ή οτιδήποτε, είναι μια διαδικασία το να στείλεις μια δουλειά σου και να τη δει κάποιος. Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον και πρέπει να είσαι έτοιμος και, να δεχτείς ναι, είτε το ναι είτε το όχι.
1: Ακριβώς. Γενικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχόμαστε ναι. και το όχι όταν ναι. μιλάμε είτε όταν κινούμαστε οπουδήποτε. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί οι εκδόσεις Κύφαντα και η Ιωάννα η Πετρίδου που ήταν η πρώτη που διάβασε τα διηγήματα, μια πολύ δύσκολη μέρα της ζωής μου, δηλαδή είχε φύγει ο σκύλος μου λίγες ώρες πριν και αργά το βράδυ έρχεται το mail της και ξέρεις μέσα σε αυτό τον πόνο ήρθε μια μεγάλη χαρά και μετά γνώρισα και τον κύριο Χουτόπουλο, ο Γιάννης Χουτόπουλος ο εκδότης και έτσι... Βρέθηκα ξαφνικά με δύο ανθρώπους που τους γνώρισα πολύ πρόσφατα, αλλά να είναι δύο άνθρωποι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και με φρόντισαν και μου έδωσαν και μια αυτοπεποίθηση και έβγαλαν ένα εξαιρετικό βιβλίο.
0: Και φρόντισαν και το βιβλίο που κρατάω.
1: Έβγαλαν ένα εξαιρετικό βιβλίο, η εκτύπωση δηλαδή όλα.
0: Αυτό, ξεκινώντας και... από το εξώφυλλο που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Οντουσιόπουλος.
1: Ο οποίος είναι επίσης ένας πολύ καλός φίλος. Και ήταν από αυτούς που το διάβασαν πρώτοι και έφτιαξε αυτό το εξώφυλλο που είναι μια πόλη που είναι, έχει λίγο φως αλλά είναι και απρόσωπη, είναι και σκοτεινή. Εντάξει, ο Γιάννης είναι λίγο πιο dark από μένα, τουλάχιστον στα μουσικά μας, αλλά έχει πιάσει το μπαλμό νομίζω του βιβλίου εξαιρετικά και έχει πιάσει και εμένα με ένα πολύ καλό τρόπο. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και από την εκπομπή σου θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φροντίδα τους και για το ότι επέλεξαν το βιβλίο να παρουσιαστεί στο φεστιβάλ. Την Τετάρτη θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση.
0: Εκεί θα είμαστε. Στο πεδίο του Άρεως.
1: Στο πεδίο του Άρεως. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, νομίζω, ειδικά
0: στις
1: για κάποιον.
0: Κύφαντα.
1: Κύφαντα. Είναι το περίπτερο 176. Εμείς θα είμαστε σε ένα
0: είναι
1: ανοιχτό ψηλά χώρο,
0: σχετικά ψηλά, το 176.
1: Στη σκηνή Αριστοτέλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά εισαγωγικά. Τώρα θα πούμε περισσότερα
0: θα
1: και στη συνέχεια.
0: Θα ακούσουμε ένα κομματάκι.
1: Πάμε.
0: Και θα συνεχίσουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Κουβεντιάζουμε με τον Γιάννη Καφάτο για το βιβλίο του Μέρη Πολύβου, Αδιηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην έκθεση στο πεδίο του Άρεως την Τετάρτη 16 του μηνός, στο περίπτερο 176, εκδόσεις Κύφαντα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας έστειλε μήνυμα και η κυρία
1: Ιωάννη
0: Πετρίδου. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα.
0: Καλησπέρα, Ιωάννα. Δύο αντίτυπα, φίλοι και φίλες για σας, το ξέρετε τον τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059, το όνομά σας και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, κανένα τεταρτάκι, θα κάνουμε μια κλήρωση και δύο από εσάς θα περάσετε από το περίπτερο στο πεδίο του Άρεως στην έκθεση βιβλίου να πάρετε τα...

0: μαζί με τον κόσμο. Δεν προσβάλαμε ποτέ κανέναν, ειδικά ο Κωνσταντίνος στη δουλειά του. Λοιπόν, του λέω: εσύ Κωνσταντίνε, θέλω να πηγαίνει σε μέρη πολύ βουα, να έχει πιο πολύ κόσμο, γιατί είσαι πολύ καλό, να βρει κόσμο να σου λέει κτλ. Οκ. Okay. Συνεχίσαμε. Είχε τελειώσει, σου λέω, η σύσκεψη. Ναι. Εγώ μιλούσα με τη Φλωρεντία, τη συνάδελφο που ήταν η βοηθό αξιντάκτη, με του άλλου, μπλα μπλα μπλα. Άντε, πάμε να φύγουμε. Κλείνουμε τα παράθυρα, κλείνουμε τα. Τους υπολογιστές, και έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει: δώσε μου το τηλέφωνό της να την πάρω. Λέω: πιάς, αυτή τη μέρη που μου πες. Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Πέσαμε όλοι κάτω. Πέσαμε όλοι κάτω.
1: Και οπότε το κράτησες.
0: Οπότε σε όλη τη διαδρομή μου είχε φτιάξει τη διάθεση μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς και πάρα πολλές ώρες στο δρόμο. Γιατί τότε δούλευα στο Open, ναι, το οποίο είναι στο μακρινό. Παιανία, ναι, ζάμε,
1: ναι,
0: κοροπή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μέχρι το παλιό φάλιρο είναι ένα μικρό ταξίδι και τα λοιπά, και γέλαγα και έλεγα ότι αυτό κάτι πρέπει να γίνει.
1: Περνάει λοιπόν ο καιρός.
0: Περνάει λοιπόν ο καιρός και έτσι λοιπόν γεννήθηκε μία μέρη Πολύβουα, η οποία είναι μια ιστορία, δεν θέλω να κάνω spoiler.
1: Πρόσεχε, αλλά λοιπόν,
0: είναι,
1: τι θα πεις.
0: Ναι, είναι μια ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Και έτσι, επειδή εντάξει και εμένα μου αρέσει λίγο αυτό το βιτριολικό και το, ναι, κανιβαλιστικό και το τρολάρισμα και όλα αυτά και στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου και με τους φίλους μου και με, τους, και με ανθρώπους που συναντάω πριν μία ώρα, άλλωστε έτσι γνωρίζεις καλύτερα κάποιον από το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει ή να μιλήσει με, με λίγο χιούμορ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το χιούμορ είναι αντίληψη. Αν οπότε, τα πλέον, αν το πιάνει.
0: Ναι, οπότε έτσι, ναι, γεννήθηκε αυτό το, αυτή η ιστορία. Και είπαμε λοιπόν με τον κύριο Χουτόπουλο, τον εκδότη, να το πούμε το βιβλίο «Μέρη
1: Πολύ
0: Πολύβουα».
1: Ωραία. Πολύ έξυπνο. Υπάρχει χιούμορ μες στις ιστορίες. Υπάρχει ένα υποδόριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι περιγραφές σου... δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε λυρικές, ούτε... Υπάρχει έτσι ένα, πάντα ένα υποβόσκον, κάτι σαν να το αποδομεί λιγάκι το πράγμα.
0: Χαίρομαι αν το ως αναγνώστρια
1: από τα λίγα που έχω διαβάσει, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο.
0: Χαίρομαι αν το βρήκες αυτό, γιατί εντάξει είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Έτσι λειτουργώ και όταν γράφω, δηλαδή στα κείμενά μου που γράφω, θέλω να υπάρχει αυτή η ηρωνία με έναν τρόπο.
1: Αυτό, μια λεπτή ηρωνία.
0: Ναι, ελπίζω ότι είναι, ναι, λεπτή, ελπίζω ότι, ναι, είναι εκλεπτισμένη, τέλος πάντων.
1: Όπως
0: αλλά
1: είσαι και εσύ.
0: Πλέον, σε ευχαριστώ. ναι, πλέον τώρα μένει να το διαβάσει ο κόσμος και να μας πει, ναι, να μας, ναι, κράξει, να γελάσει, ναι, να κλάψει ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίτα, είναι... Και ένας καθρέφτης της ζωής, αυτά τα μικρά διηγήματα.
0: Μα ό,τι κάνουμε τελικά δεν είναι σαν να εκπέμπουμε αυτό που έχουμε δεχτεί, ρε παιδί μου, σε έτσι, οτιδήποτε.
1: Αντικαθρεφτίσματα,
0: δηλαδή,
1: όλα.
0: Δηλαδή από το πάω στο φούρνο και ζητάω ένα κουλούρι, μέχρι το
1: ασφαλώς
0: συναντάω έναν άγνωστο σε ένα μπαρ. Αυτό δεν είναι. Ή και... τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Δεν λέω ότι είναι αυτό, λέω ότι έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και άλλωστε μήπως και ό,τι κάνουμε δεν γίνεται για να συναντηθούμε.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Είναι ένα σήμα, δηλαδή ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι σαν να, ειδικά τα δημιουργικά αυτά που λέμε που έχουν να κάνουν με την τέχνη, ας πούμε έτσι, πολύ γενικά, δεν είναι σαν να στέλνει ένα σήμα για να έρθει κάποιος που τον συγκινεί και να συναντηθούν.
0: Μα δες το, όταν παίζεις μουσική, παίζουμε μουσική, έχουμε παίξει και μαζί μουσική σε μπαρ, αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα, έτσι, είναι καλούμε τον άλλο σε ένα, έτσι, σε ένα χορό,
1: έτσι,
0: σε ένα, σε μια συνέβρεση, ακόμη και αν δεν,
1: ακριβώς,
0: το ξέρουμε, δεν έχει σημασία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, θα ακούσουμε ένα λίγο μουσικούλα να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μισάωρο. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber στο 6985 87 059, το όνομά σας, για το βιβλίο του Γιάννη Καφάτου, «Μέρη Πολύβουα, διηγήματα», εκδόσεις Κύφαντα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρέα με το Γιάννη Καφάτο, με το βιβλίο του Μέρι Πολύβουα, 13 διηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες από διάφορα μέρη και πάρκα και τα λοιπά, αλλά και εσάς που στέλνετε το όνομά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Εκδόσεις Κύφαντα προσφέρουν 2 αντίτυπα του βιβλίου. Όποια και όποιος κερδίσει θα μπορέσει να περάσει να τα παραλάβει από το
1: περίπτερο 176 στην έκθεση στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ψηλά στα ορεινά είναι, θα κάνει και τη βόλτα του. Και να ξαναπώ αν μπορώ, την Τετάρτη στις 9.30 ώρα το βράδυ στη σκηνή Αριστοτέλης, λίγο πιο πάνω από το περίπτερο των εκδόσεων Κύφαντα, θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση ανοιχτή στο κοινό, πέρα από αυτό που κάνουμε εδώ απόψε. Και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας.
1: Θα κάνουμε την παρουσίαση η συνάδελφός μου η Ελεονόρα Ιορφανίδου, που έχει την εκπομπή «Ντάμε σπαθί» στον 984, και ο Βαγγέλης ο Γιαννήσης, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Και εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γιάννη, εντάξει, τι ωραία που τέριαξε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω που εκδόθηκε το πρώτο σου βιβλίο και που συνέπεσε με την έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, όπου με το που έγινε η έκδοση θα κάνεις και την πρώτη παρουσίαση.
1: Νομίζω αυτό δεν συνέπεσε. Το επέλεξαν η Ιωάννα Πετρίδου και ο Γιάννης Οχτόπουλος.
0: Πάρα πολύ.
1: Να ξαναπώ το ευχαριστώ. Μερικές φορές μου λένε, μην λες ευχαριστώ, αλλά το ευχαριστώ, ξέρεις, είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Δεν είναι αυτονόητο.
0: Τυπικό.
1: Δεν είναι τυπικό.
0: Το νιώθουμε οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, η πρώτη συζήτηση ήταν ότι το βιβλίο θα έβγαινε, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, και ξαφνικά. Ποια μέρα θα κάνεις παρουσίαση? Θα βγάλουμε το βιβλίο στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και η χαρά φυσικά. Και δεν τρέπομαι να πω πια και η περηφάνεια.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί ναι, είναι κάτι το οποίο το διάβασαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή το διάβασε πρώτα η Ιωάννα και το επέλεξε. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Είναι ωραίο ο άνθρωπος να μπορεί να έχει ένα μέτρο, να εκτιμά τις καταστάσεις και να εκφράζεται αναλόγως. Δηλαδή να μην είμαστε τσιγκούνιδες στα συναισθήματα.
1: Όχι.
0: Και όπως ευχαριστούμε τους άλλους, κατά τον ίδιο τρόπο να έχουμε το θάρρος ακομπλεξάριστα και να ευχαριστούμε και τον εαυτό μας και να του λέμε και ένα μπράβο όταν πιστεύουμε ότι το αξίζει.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε περάσει φάσεις που του ρίχνουμε ξύλου του εαυτού μας. Το αυτομαστίγωμα δηλαδή το βλέπεις κιόλας έξω. Και αυτό το δεν είναι new age και πώς το λένε wellness και τέτοια, το να αγαπάμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά ουσιαστικό να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε. Γιατί μόνο αυτόν έχουμε.
0: Σωστό.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Εκτός από τους ανθρώπους μας φυσικά.
0: Πολύ σωστό. Να τον αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο που να μην φροντίζουμε και τους άλλους.
1: Αυτό που είπες για την τσιγκουνιά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο τρόπος που σου λέει καλημέρα ο άλλος για μένα είναι
0: ενδεικτικός.
1: Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της ζωής του.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να το ανοίξω, μπορεί και να μην το ανοίξω ποτέ, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Είναι αυτή οι απλοί κώδικες της καθημερινότητας, αυτές εγώ τις ονομάζω και σαν άτυπες συμφωνίες. Δηλαδή το πώς φερόμαστε στην πόλη, το πώς έχουμε το νου μας να μην σκουντίξουμε, να μην πατήσουμε τον άλλον, να μην αφήσουμε μια πόρτα να κλείσει στα μούτρα του άλλου. Ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο αδύναμος ή φορτωμένος από εμάς ή μεγαλύτερος, να του κρατήσουμε την πόρτα να περάσει. Δεν είναι, αυτό δεν είναι ντροπιαστικό για μας όταν το κάνουμε, ούτε είναι ψυχρή ευγένεια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ουσιαστικό.
0: Και Γιάννη, να το πάω και παραπέρα, να σου πω κάτι. Προτιμώ, αν το θες, ακόμα και την ψυχρή, την τυπική ευγένεια από την αυθόρμητη αγένεια.
1: 100%. 100%.
0: Διότι η αυθόρμητη αγένεια θα οδηγήσει όπως οδηγεί εν πωλής να φαγωθούμε μεταξύ μας.
1: Μα το βλέπεις, το βλέπουμε όλοι. Κυκλοφορούμε στους δρόμους, κυκλοφορούμε στα μέσα, κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητό μας. Και το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι ο καυγάς.
0: Ο καυγάς.
1: Δηλαδή, εντάξει, τελευταίως είμαι πολύ, μου αρέσει που όταν, δεν το κάνω πάντα κι εγώ, μη φανταστεί κανείς ότι μιλάει ο... όταν σταματάω σε κάποια διάβαση να περάσει άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, δεν μου κορνάρουν από πίσω. Αντιστοίχως και εγώ προφανώς το ίδιο πράγμα, που σημαίνει ότι ας πούμε ότι κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου, κάτι, εντάξει.
0: Αισιόδοξο σε βρίσκω.
1: Θέλω να είμαι, αφού τώρα με ξέρεις, θέλω να είμαι αισιόδοξο και θέλω να είμαι και θετικός και προσπαθώ, χωρίς να είμαι στον κόσμο μου. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται, αλλά έστω και αυτά τα μικρά, μερικές φορές λες μπράβο.
0: Ναι, όταν συμβαίνουν, πολύ σημαντικό. Εσύ λοιπόν εδώ στα 13 αυτά διηγήματα ξεδιπλώνεις τις ανθρώπινες καταστάσεις.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι έχω προσπαθήσει... Στην αρχή ξεκίνησα προσπαθώντας να βάλω τους ανθρώπους, τους ήρωές μου, σε περιοχές της Αθήνας που κυκλοφορώ. Δηλαδή, ή κυκλοφορούσα ή τέλος πάντων του κέντρου της πόλης. Οπότε ο καθένας τους είχε και κάποια στοιχεία από τη γενική εικόνα που έχουμε για διάφορες γειτονιές, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι οι γειτονιές ή οι περιοχές είναι έτσι πάντα ή μόνο έτσι. Οπότε, ναι, υπήρχε, ξέρεις, αυτό που λέμε το αστικό περιβάλλον, που το λέμε urban τώρα τελευταία και είναι και της μόδας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το τι συμβαίνει στην Ευρυπίδου ή τι μπορεί να συμβεί στην Ζωοδόχου Πηγής ή τι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, σε ένα εργοτάξιο, ας πούμε, που φτιάχνεται ένας φράχτης για τους μετανάστες, ήταν για μένα μια... κάτι ήθελα να πω, ρε παιδί μου, και ελπίζω να έχω καταφέρει να πω κάτι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Μέσα από τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων.
0: Είμαι σίγουρη. Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από...
1: Φυσικά.
0: Ένα... Από κάποια που έχω διαβάσει, γιατί δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά τα ψιλοδιέτρεξα.
1: Φυσικά.
0: Αγαπημένα μου διηγήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η περιπλάνηση. Η περιπλάνηση είναι μια μορφή μοναξιάς. Περπατάς μόνος ανάμεσα σε κόσμο και νομίζεις ότι ξεχνάς από πού ξεκίνησες, ποιος είσαι. Και όσο για το που πας, αυτό το έχεις πάρει απόφαση προπολού ότι δεν το ξέρεις. Σημασία έχει ότι πας. Αυτά σκεφτόταν καθώς προχωρούσε και βήμα το βήμα βρέθηκε έξω από ένα κτίριο που μπήκε στην εικόνα της μνήμης σχετικά πρόσφατα. Εκεί που βρίσκεται τώρα αυτό το μοντέρνο κτίσμα, θυμάται ένα χωράφι με ένα σπίτι με φουρούσια που κρατούσαν ένα ετοιμόρροπο μπαλκόνι. Μεγάλη δίφυλη πόρτα με σκαλιστούς ταμπλάδες στο κάτω μέρος και μαυρισμένο ρόπτρο ή κάτι που κάποτε θα ήταν ρόπτρο. Είχε μια σοφίτα. Το έβλεπε για χρόνια. 6. Όσο διήρκεσε γυμναστική και ηλικιακή εκπαίδευση. Δεν ήταν καλοσυντηρημένο. Ήταν ένα χρέπι, ένα ρημάδι που οι κάτοικοί του, μια οικογένεια με πολλά παιδιά, έκλεβαν ρεύμα με μπαλαντέζα από την κολόνα της ΔΕΗ. Βρώμα. Η βρώμα ήταν όπως είναι στις σύγχρονες βίλες, η έξυπνη συναγερμή. Από μια απόσταση και πέρα ήταν αδύνατο να πλησιάσεις. Εκτός των κατοίκων του, εκείνης της οικογένειας με τα πολλά παιδιά. Τα παιδιά παίζαν με τις σαβούρες που ήταν εκεί που κανονικά θα μπορούσε να βρίσκεται ένας περιποιημένος κήπος με χώρο και για ένα μποστανάκι δίπλα από το στέγαστρο για να μην κουτσουλίζουν τα πουλιά το αυτοκίνητο της οικογένειας. Από όλα αυτά που περιέγραψα, μόνο τα παιδιά υπήρχαν. Ο χώρος ήταν σαν ένα σκουπιδότοπος με διαδρόμους για να φτάνει κάποιος στην είσοδο και κάπου αλλού, μάλλον την πίσω πόρτα. βρώμα, μπίχλα. Δεν ξέρω άλλη λέξη που να αποδίδει την αποφορά των οσμών που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μην πλησιάζει κανείς αυτό το παράπηγμα. Φαντάσου ένα σπίτι της οικογένειας Άνταμς, αλλά μικρό, βρωμερό και λουσμένο στον Αττικό ήλιο, δίπλα από ένα φρεσκοφτιαγμένο σχολείο με εκατοντάδες παιδιά να περνάνε μπροστά από εκείνα που ζούσαν σε αυτό το ερείπιο. Μα τι ωραίο.
1: Αυτό λοιπόν το σπίτι υπήρχε. Υπήρχε εκεί που τώρα είναι το νηπιαγωγείο της περιοχής Κοψαχίλα, στο παλιό Φάληρο. Εγώ όταν πήγαμε με τους γονείς μου στο παλιό Φάληρο, η λεωφόρος Αμφιθέας ήταν χωματόδρομος και εκεί που είναι τώρα τα περίφημα στο Κατζίδικα υπήρχε μόνο μία μονοκατοικία και πηγαίναμε να πετάξουμε χαρταϊτούς γιατί δεν είχε καλώδια της ΔΕΗ. Υπήρχε αυτό το σπίτι και δίπλα έγινε το γυμνάσιο και λύκειο που τελείωσα εγώ. Οπότε, ναι, ξέρεις, η μνήμη είναι ένας σύντροφος που είναι καλό που τον έχουμε, αρκεί να μην βλέπουμε μόνο πίσω.
0: Αρκεί να μην κολλάμε.
1: Να μην κολλάμε. Λοιπόν, όμως να, όταν θες να γράψεις κάτι, βοηθάει.
0: Αυτά τα σπίτια τα παλιά, τα ερυπωμένα που παιδάκια πολλές φορές πηγαίναμε όταν ήταν ακατοίκητα και τα παραβιάζαμε, μπαίναμε μέσα και φανταζόμασταν, ξέρεις, τυχιά, φαντάσματα, τέτοια πράγματα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Καταπληκτικά. Λείπουν πια αυτά.
1: Λείπουν.
0: Τα οποία ήταν τέτοιος πλούτος για την παιδική φαντασία, γιατί γεννούσαν τόσες καταπληκτικές ιστορίες και επέτρεπαν στα παιδιά, ξέρεις, να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους.
1: Και εμείς έτσι ήμασταν και σε τέτοια μπαίναμε και παίζαμε, γιατί υπήρχαν τέτοια σπίτια στο παλιό Φάληρο. Βέβαια, μια μέρα που ήρθε ο γιος μου κομμένος από ένα τζάμι και μας είπε ότι μπήκε σε ένα τέτοιο σπίτι και τα λοιπά, εντάξει, τσίτωσα λίγο, και, αλλά ναι, that's life.
0: Εντάξει, μικροατυχήματα συμβαίνουν.
1: Μικροατυχήματα συμβαίνουν, ναι.
0: Έτσι όταν είναι μικροατυχήματα δεν τρέχει τίποτα.
1: Ξέρεις, ως παιδί... Ναι. Λέω, όταν έκανα τον Αντώνη και τη Μαρίνα, λέω ότι εντάξει, ρε παιδί, μερικές φορές έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κάνουν κι αυτά.
0: Ακριβώς. Αυτό το θέμα με τα παιδιά είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί όσο και να ανησυχεί ο γονιός, δεν μπορεί να κλείσει το παιδί σε ένα χρυσό κλουβί ή σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα.
1: Ίσα-ίσα. Νομίζω ότι είναι το στοίχημα να μπορείς να μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να είναι ανεξάρτητα όσο γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Γιατί όπως έλεγε και ο άλλος, ο ποιητής, τα παιδιά έρχονται από εμάς, αλλά δεν μας ανήκουν.
1: 100%.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρά με το Γιάννη Καφάτο και το βιβλίο του Μέρη Πολύβουα, διηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Και σιγά σιγά, Γιάννη, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει.
0: Δεν μου κουράστηκες
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πάντα η εκπομπή
0: μα
1: σου.
0: Μα και τι ωραία, και έχουμε τόσα να πούμε. Ένα βιβλίο με διηγήματα που αφορούν ανθρώπους μέσα στην πόλη σου δίνει αφορμή να μιλήσεις για τα πάντα όλα.
1: Ναι, χαίρομαι που το βρίσκεις, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δικό σου τρόπο που αντιμετωπίζεις την εκπομπή σου, τους καλεσμένους σου και εμένα.
0: Ναι,
1: ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Τι λες τώρα.
1: 100%.
0: Και, ακόμα και το εξώφυλλο είναι μια έμπνευση, το οποίο είναι πολύ πονηρό, διότι είναι φωτεινό επάνω, έχει τα κτίρια τύπου ουρανοξύστες πολύ δίπλα το ένα στο άλλο, τα οποία δεν έχουν όμως παράθυρα. Και όσο πάει προς τα κάτω, λίγο σαν να σκοτεινιάζει, σαν να λέει ότι η πόλη έχει απ' όλα, έχει το φως, αλλά έχει και τα κρυμμένα μυστικά της.
1: Το εξώφυλλο το έχει φτιάξει ο Γιάννης Οντουσιόπουλος, να το ξαναπούμε αυτό. Αλλά ναι, είναι ωραίο η πόλη να έχει και μερικά σκοτεινά σημεία.
0: Γιάννη Καφάτο, τα μυστικά μας είναι η ελευθερία μας, δεν τα εκχωρούμε. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα μείνουμε παρέα με τον Γιάννη Καφάτο μέχρι τη μία, γιατί έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Και επίσης εσείς μπορείτε να στέλνετε στο 6985-87-0059 για τα δύο αντίτυπα που προσφέρουν οι εκδόσεις Κύφαντα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της δύο ώρης απόψινής μας εκπομπής. Ζώρος Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Το Viber, ο αριθμός μας είναι 6985-870059. Εδώ φίλες και φίλοι που μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα με το όνομά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Μέρη Πολύβουα, διηγήματα Γιάννης Καφάτος, που προσφέρουν οι εκδόσεις Κύφαντα. Τι ωραία, Γιάννη Καφάτο. Αυτά να σε ρωτήσω κάτι. Είναι όλα διηγήματα που τα έγραψες με σκοπό να συγκεντρωθούν σε αυτό το βιβλίο, ή ήταν πράγματα που τα σημείωνες με στα χρόνια και τα πιάσες και τα φρόντισες και βγήκαν στην τελική τους μορφή?
1: Τα πιο πολλά ήταν γραμμένα και κάποια στιγμή είπα ας μαζέψω, και όταν είδα ότι κάτι χρειαζόμουν ακόμη, αισθάνθηκα ότι κάτι χρειάζεται ακόμη, χωρίς βιασύνη προέκυψαν αυτά τα διηγήματα, αυτή η συλλογή.
0: Ναι.
1: Είναι όλες μικρές ιστορίες. Εμένα η μικρή φόρμα μου αρέσει, και μάλλον αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που έχω μάθει να δουλεύω, δηλαδή στην τηλεόραση.
0: Σωστό.
1: Μην κοιτάτε την τηλεόραση τώρα. Στην τηλεόραση που δούλεψα από την έναρξη της ιδιωτικής, το πρώτο θέμα του δελτίου μπορεί να είχε διάρκεια 1,5 λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο μου ρεπορτάζ που έπαιξε ποτέ στην τηλεόραση ήταν 37 δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ήταν ένα μικρό θέμα για το πώς λένε, το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, που γινόταν μία έκθεση. Δηλαδή ένα από τα τελευταία θέματα, ναι, του δελτίου. Αλλά ήταν 37 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι
0: πυκνά, λοιπόν, πυκνά.
1: Μου αρέσει να σε μικρό εύρος, με λίγες λέξεις, να προσπαθώ να δώσω. Τώρα έχει φύγει πια αυτό από μένα, ότι, ναι, ότι, ναι, ότι καταλάβει, ναι, ναι, και ότι πάρει ο καθένας, ναι, και κάθε μια που θα το διαβάσει.
0: Ναι.
1: Γενικά δηλαδή η μικρή φόρμα μου αρέσει. Οι ιστορίες λοιπόν είναι γραμμένες σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες που ελπίζω θα βγουν και αυτές από το σιρτάρι τους κάποια στιγμή, ή από το αρχείο τώρα πια, γιατί δεν τα έχουμε σε σιρτάρι, τα έχουμε ηλεκτρονικά. Και έτσι έγινε αυτή η συλλογή. Ένα, ας πούμε, από τα διηγήματα γράφτηκε στην Άφισο, ένα χωριό το οποίο είναι, ας πούμε, μια πατρίδα που έχουμε επιλέξει, από αυτές που επιλέγουμε, που πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια, πηγαίνω ως παιδί και μετά ως
0: πού είναι
1: μπαμπάς
0: αυτό το μέρος?
1: Με τα παιδιά πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι, είναι στο Πήλιο. Λοιπόν, ένα απόγευμα που καθόμουν στο δωμάτιο εκεί και είχαν φύγει όλοι και τα λοιπά, γεννήθηκε μια ιστορία. Και ήθελα να υπάρχει μια ιστορία από αυτό το μικρό χωριό, το οποίο, εντάξει, είναι μια πατρίδα, μια δεύτερη πατρίδα, με την έννοια ότι το έχουμε επιλέξει και το αγαπάμε και το πονάμε.
0: Έτσι.
1: Και περνάμε καλά εκεί, έχουμε περάσει και καλά, έχουμε περάσει και άσχημα, όπως συμβαίνει στην καθημερινότητά μας πάντα. Οπότε, ναι, υπάρχει και εκτός από την Αθήνα, δηλαδή, υπάρχει και ένα χωριό.
0: Είναι
1: μια μικρή ιστορία.
0: Οι πατρίδες που επιλέγουμε, που συνήθως είναι τέτοια μέρη, που είτε πήγαμε επειδή μας τα σύστησε κάποιος, είτε πήγαμε τυχαία και νιώσαμε έτσι μια οικειότητα και τα βαφτίσαμε δεύτερες πατρίδες και επιστρέφουμε σε αυτά γιατί μας κάνουν καλό. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και οι οικογένειες που επιλέγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι οι οικογένειες των φίλων.
1: Ακριβώς. Που είναι εξίσου σημαντικές. Είναι όπως με τους συναδέλφους, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις κάθε μέρα και αυτό και τα λοιπά. Όταν αλλάζεις δουλειά, βλέπεις με ποιους από αυτούς,
0: ναι,
1: είσαι πραγματικός φίλος και μπορεί να κάνεις παρέα μετά ή να μην κάνεις παρέα, αλλά να ξέρεις ότι είναι ένα τηλέφωνο μακριά.
0: Σωστό.
1: Και είναι εκεί κάποιος ή κάποια για σένα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ξέρεις, η καθημερινότητα δεν λέει κάτι. Το ότι σε βλέπω κάθε μέρα, σημασία έχει όταν δεν σε βλέπω κάθε μέρα, να μπορούμε να έχουμε,
0: ναι,
1: μια επικοινωνία και μια επαφή.
0: Ακριβώς. Γιατί η συχνή συναναστροφή δεν συνιστά απαραίτητος και εγκύτητα φιλία.
1: 100% και σε αυτό συμφωνώ.
0: Ναι. Πολλές φορές είναι η συνθήκη τέτοια.
1: Οπότε ναι, και αυτές οι ιστορίες λοιπόν έχουν διάφορους τύπους μέσα που έχουν υποφέρει, που έχουν κάνει λάθη, που είναι σαν και εμάς, δηλαδή ό,τι έχουμε πάθει και ό,τι έχουμε ζήσει και ό,τι έχουμε νιώσει ή ό,τι. Τέλος πάντων, ας μην γενικεύουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις όμως τι θέλω να πω. Απλώς είναι σε μια μικρή φόρμα όλο αυτό. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Για μένα είναι πάντα ένα στοίχημα. Για την ώρα τουλάχιστον.
0: Πολύ ωραία. Άλλωστε, Γιάννη Καφάτο, γνωρίζοντας τους ανθρώπους, δεν ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τον εαυτό μας δεν τον μαθαίνουμε μέσα από τη συναναστροφή μας με τους άλλους, είτε τις φιλικές, είτε τις επαγγελματικές και κυρίως τις ερωτικές σχέσεις. Μέσα από τους έρωτες δεν εξανθρωπιστήκαμε. Εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λες. Σε όλη την γκάμα.
0: Ναι.
1: Σε όλη την γκάμα. Ναι.
0: Και η μικρή φόρμα και εμένα μου αρέσει πολύ, ειδικά τώρα στην εποχή που διανύουμε αυτής της ακατάσχετης ανούσιας φλεαρίας και της υπεραναλυτικότητας των πάντων όλων. Λέω καμιά φορά, πες το μου με λίγα λόγια. Πώς μας λέγανε στο σχολείο, την κεντρική ιδέα. Βγάλε μου το ζουμί και πες το μου. Μη μου το πεις με χίλιες λέξεις. Πες το μου με 100 μπορείς. Εκεί θα σε παραδεχτώ. Γιατί σημαίνει ότι το έχεις κατακτήσει, το έχεις κατανοήσει και μπορείς να βγάλεις την ουσία.
1: Ναι, απλώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, εντάξει ρε παιδί μου, το βλέπουμε κυρίως στα social media και με όλες τις αφορμές υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση να μιλήσει ο άλλος στην πραγματικότητα για τον εαυτό του και όχι για ένα θέμα. Καταλαβαίνεις,
0: νομίζω,
1: θέλω να πω, είδε το.
0: Καταλαβαίνω απολύτως και όλοι καταλαβαίνουμε. Έχω όμως να κάνω την εξής παρατήρηση. Ο άνθρωπος που μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον εαυτό του, δεν μιλάει για τον εαυτό του. Μιλάει για την ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Γιατί ο άνθρωπος,
1: και αυτό παίζει.
0: Γιατί ο άνθρωπος πραγματικά μιλάει για τον εαυτό του, όχι όταν του ζητηθεί, όπου θα προετοιμαστεί και θα σου πει αυτά που θέλει να καταλάβεις εσύ ότι είναι ο εαυτός του και που και ο ίδιος μπορεί να νομίζει ότι είναι και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ νομίζω όλο αυτό το πράγμα πολύ είναι. Οι άνθρωποι μιλάνε τόσο πολύ και για όλα επειδή είναι η μοναξιά. Δεν νομίζω ότι είναι η μοναξιά. Νομίζω ότι είναι ο ναρκισισμός.
1: Εντάξει, ο ναρκισισμός και η... Έλα. Είναι και η ηλικία τώρα.
0: Και η εγωμανία.
1: Όχι, ναι. Ναι, είναι νομίζω από τις κατάρες που,
0: ναι,
1: που μας κατατρέχουν,
0: ναι.
1: Και το βλέπεις παντού, διάχυτο. Το βλέπεις καλά και στα social, αλλά το βλέπεις,
0: γενικά,
1: το βλέπεις παντού,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Βλέπεις παντού.
0: Σε αυτή τη στροφή του πολιτισμού, ας το πούμε, νομίζω η εξουσία έχει ποντάρει πολύ στον ναρκισισμό των ανθρώπων.
1: Μα γι' αυτό
0: είναι σοβαρό εργαλείο.
1: Και τον καλλιεργεί και τον τροφοδοτεί.
0: Ακριβώς.
1: Και υπάρχουν περιπλανόμενες μοναξιές.
0: Έτσι.
1: Γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να γίνει. Όταν είναι ο καθένας μόνος του, τα πράγματα είναι.
0: Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη, κοίτα να δεις όμως. Νομίζω ότι πολλά από τα προβλήματα του κόσμου, των κοινωνιών, οφείλονται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ρημαδοκάτσει μια ώρα μόνος του. Χωρίς να θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του και χωρίς να ασχολείται και αυτός με τους άλλους. Θέλω να πω και η μοναξιά είναι μια αξία που πρέπει ο άνθρωπος να γαλουχηθεί, γιατί ενδυναμώνεται και ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα σε αυτήν. Δηλαδή δεν γίνεται πάντα να ασχολείσαι με τους άλλους και να θες συνέχεια όλοι να ασχολιώνται μαζί σου. Άλλο είναι το συλλογικό και άλλο είναι το να ρημαδοκάτσει ο άνθρωπος λίγο μόνος του ήσυχα, χωρίς να ζαλίζει τα ούμπαλα των άλλων.
1: Και σκέψου πόσο πολύ έχει ενοχοποιηθεί αυτό.
0: Ναι, θεωρείται
1: ασθένεια. Και από την εξουσία και από τα μέσα.
0: Αχ, είσαι μόνος σου, τι κρίμα. Ναι, είμαι δηλαδή... και εμένα μου το λένε, αχ, ζεις μόνη σου, τι κρίμα. Δεν θες ένα σύντροφο. Λέω, έχω και συντρόφους, έχω και φίλους, έχω. Τι ζόρι τραβάτε. Ξέρεις, αυτά τα σχήματα, να πούμε, τα στερεότυπα, τα... και όλα αυτά τι παρονομαστεί έχουν, την κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Γιάννη Καφάτο, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μισάωρο τη εκπομπή μα.
1: Είδε τι ωραία που πέρασε ο χρόνο.
0: Εκεί τα κάνουμε ωραία παρέα, γνωστό αυτό.
2: Κάνουμε ωραία παρέα έτσι κι αλλιώ.
0: Έτσι κι αλλιώ. Και επίση απόψε έχουμε και ένα στοιχείο πολύ ισχυρό.
2: Ξέρεις,
0: που δημιουργεί και διάθεση για κουβέντα, αλλά και μεγάλη χαρά. Ότι έχουμε το βιβλίο σου, Γιάννη Καφάτο.
2: Μέρη Πολύβουα.
0: Μέρη Πολύβουα.
2: Η Μέρη Πολύβουα.
0: Μα τι ιστορία καταπληκτική που μας είπες στην αρχή της εκπομπής, το πώς βγήκε ο τίτλος.
2: Εντάξει, είναι από αυτά τα ανέκδοτα που λες, ναι, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Όταν μάλιστα αποφασίσαμε αυτό, ότι αυτό θα είναι ο τίτλος, πήρα τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο και του λέω: εσύ φταίς. Είναι.
0: Ναι, το πιστώνεται, βέβαια.
2: Ναι, το πιστώνεται. Το πιστώνει ο Κωνσταντίνος ο Ντάφλος, λοιπόν.
0: Είδες καμιά φορά όταν είσαι συγκεντρωμένος στη δουλειά, είσαι κάτι και δεν στροφάρει το μυαλό, γιατί είναι συγκεντρωμένο κάπου.
2: Δεν είσαι συγκεντρωμένος στη δουλειά και είσαι κάπου αλλού. Γιατί αλλού και αυτό έχει
0: αυτό, ναι. Μπορείς να.
2: Να γίνει μια πιο ωραία δουλειά.
0: Ναι, να γίνει
2: μετά
0: μια πιο ωραία δουλειά, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, προηγουμένως που λέω. Κόλλησα με τον οναρκισισμό, ναι. Λοιπόν, η άλλη λέξη που έψαγνα, γιατί αργεί λίγο το
0: γιτάρα,
2: που λέγαμε, είναι η μυσαλλοδοξία.
0: Μπράβο.
2: Η μυσαλλοδοξία που διατρέχει τις σχέσεις τις ανθρώπινες, τις οικογενειακές, τις επαγγελματικές, σε όλους τους χώρους, είτε είναι ο χώρος που είμαστε εμείς, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε όποιο, παντού υπάρχει. Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να μας συμβούν και εντάξει, να μας τεινάξουν τα μυαλά στον αέρα, όχι με τον τρόπο που το κάνει η μουσική, αλλιώς δηλαδή,
0: έτσι.
2: Να μας καταστρέψει.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και επίσης είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μαζί να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Είδες, λέγαμε ας πούμε, ξέρω εγώ, για το τάδε πράγμα, ότι μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι για ένα καλό σκοπό. Και μετά χάνουν το σκοπό και κοιτάζουν ποιος θα είναι πιο μπροστά από τον άλλον. Ναι, αλλά ο σκοπός είναι πιο μπροστά από σένα,
0: ναι,
2: φιλαράκο, ας πούμε.
0: Γιάννη Καφάτο, ότι ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να οριμάσει.
2: Είναι αντιθέτως αυτή η ιστορία με το φρούτο που λέγαμε προχτές.
0: Αντιθέτως με τα φρούτα που πέφτουν από το δέντρο επειδή έχουν σαπίσει και έχουν οριμάσει. Οι άνθρωποι σαπίζουν, αλλά δεν έχουν οριμάσει.
2: Αυτό είναι η τραγωδία που ζούμε, νομίζω.
0: Όχι όλοι, βέβαια, αλλά.
2: Όχι όλοι, προφανώς. Ναι. Δεν γενικεύουμε.
0: Όχι,
2: δεν αλλά δεν μπορούμε και να μην μιλάμε καθόλου. Εντάξει, ναι. Προφανώς, προφανώς.
0: Υπάρχει και αυτό και αυτή η ελαφριά ασφυξία. Δηλαδή, όλοι αισθανόμαστε με τόσα δικαιώματα, ρε παιδί μου, τόσα μέσα, τόσες επιστήμες, τόση τεχνολογία, τόσες δυνατότητες. Και αντί να ανοίγουν οι ορίζοντες, φοβάμαι ότι κλείνουν. Και υπάρχει συνέχεια ένας ψιλοφόβος τρόμος όταν μιλάμε οι άνθρωποι, να εξηγήσουμε, μα ξέρετε το εννοούσα έτσι, με παρεξηγείς, αυτό που είπα δεν αυτό. Δηλαδή όλο πρέπει να επεξηγούμε και να δικαιολογούμε. Αυτό δεν είναι καλό που έχουμε, που μας έχει συμβεί.
2: Είναι όμως και αυτό ένα, ναι, συμφωνώ μαζί σου και άλλα απ' την άλλη, όχι απ' την άλλη, είναι όμως μια πραγματικότητα και λες, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα πια. Δηλαδή, όπου και να το πιάσεις, όπου και να το πιάσεις.
0: Είδες πως όλα είναι αλληλένδετα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί άμα το πιάσουμε στην πολιτική, στα κοινωνικά θέματα, στα πάντα άλλα βλέπεις που χαθήκανε στοιχειώδη, θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό το πράγμα έχει διαχυθεί στα πάντα όλα. Και νομίζουμε ότι έχουμε εξελιχθεί, αλλά μάλλον έχουμε πάει πίσω. Σε κάποια,

0: έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά και σε κάποια άλλα έχουμε φάει γλίστρα προς τα πίσω.
1: Σίγουρα. Είναι όπως έχουμε το Viber, έχουμε το WhatsApp, έχουμε το Facebook, έχουμε το αυτό και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο τέλος. Χανόμαστε σε...
0: Το πιο αστείο είναι που στέλνουμε μήνυμα ένα στον άλλο να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι. Αυτό το κάνουμε μερικές φορές από ευγένεια γιατί δεν ξέρουμε το πρόγραμμα του άλλου και πώς είναι και τα λοιπά. Αλλά ναι, είναι κάτι. Παλιά απλώς σας σηκώναμε το τηλέφωνο.
0: Και αν δεν μπορούσε άλλο, σας απαντούσε.
1: Εγώ πολλές φορές το λέω, το τηλέφωνο μου εμένα είναι πάντα ανοιχτό. Αν δεν μπορώ να μιλήσω, θα πω δεν μπορώ να μιλήσω. Α, αν παρεξηγηθεί κάποιος.
0: Γιατί η ανθρώπινη φωνή είναι αδιάψευστη απόδειξη και μαρτυρία. Δηλαδή, ακούς τη φωνή του άλλου και καταλαβαίνεις πώς είναι, πώς νιώθει. Μπορεί να σου γράφει άλλα αντάλλων. Είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Αν το ακούς τη φωνή του, καταλαβαίνεις. Γιατί καταλαβαίνεις, γιατί νιώθεις.
1: Αυτό.
0: Το ρήμα λοιπόν, ναι, το νιώθω.
1: Νιώθω.
0: Φίλοι, πάμε για σηματάκια. Προλαβαίνετε ακόμα, σε κανένα τεταρτάκι θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ωραία.
0: 69-85-87-0-059 ο αριθμός μας στο Viber για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Μέρη Πολύβουα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και διανύουμε αισίως το τέταρτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, Γιάννη Καφάτο, με αφορμή το βιβλίο σου, Μέρη Πολύβουα.
1: Από τις εκδόσεις Κύφαντα, με το καταπληκτικό, εντάξει, ας το πούν οι άλλοι, αλλά το λέω εγώ γιατί δεν είναι δικό μου αυτό, είναι του Γιάννη του Ντουσιόπουλου.
0: Εξώφυλλο.
1: Το εξώφυλλο.
0: Και τι ωραίο τυπωμένο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ το μεσημέρι που το έπιασα στα χέρια μου πρώτη φορά.
0: Συγκινήθηκες, Γιάννη.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, μετά τον Αντώνη και τη Μαρίνα που τους πήρα αγκαλιά όταν γεννήθηκαν, αυτό είναι ένα πράγμα, είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί όσο και αν ακουστεί τώρα κάπως, λόγω της δουλειάς και έχω εκτεθεί και έχω ζήσει, ας πούμε, αυτό το 15 λεπτό της διασημότητας που, στο οποίο όλοι έχουν δικαίωμα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Άντι. Και ήταν όντως πολύ συγκινητικό το μεσημέρι που το πήρα για να το έχουμε εδώ το μαζί μας. Υπάρχει, κυκλοφόρησε λοιπόν, τυπώθηκε, είναι στο περίπτερο 176 εκδόσεις.
0: Υπάρχει και στα βιβλιοπωλεία ήδη.
1: Νομίζω ότι από τις επόμενες μέρες θα πάει και στα βιβλιοπωλεία.
0: Και ασφαλώς όσοι φίλοι είναι στην επαρχία, αλλά από όπου και να είναι, και εδώ σε κάθε γειτονιά το παραγγέλνουν.
1: Το παραγγέλνουν από τις εκδόσεις Κύφαντα και έρχεται. Και ναι, είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση μου σήμερα, πραγματικά, και που είμαι εδώ μαζί σου, γιατί εκτός από το ότι είμαι εδώ μαζί σου, είμαι και σε ένα safe place, εσύ είσαι ένας δικός μου άνθρωπος, δεν είναι μόνο ότι με κάλεσε στην εκπομπή σου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το βράδυ για μένα, να ξέρεις.
0: Όσο
1: και αναφορά, δεν ξέρω αν αφορά τώρα τους ακροατές αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να λέμε και αυτά που αισθανόμαστε.
0: Κοίτα να δεις, όλα τα πράγματα που νιώθει ένας άνθρωπος αφορούν όλους τους ανθρώπους. Γιατί ό,τι νιώθει ένας μπορεί να το νιώσουν και άλλοι. Και είναι ωραίο να μοιραζόμαστε.
1: Είναι ωραίο.
0: Γιατί κάπως έτσι αναγνωρίζουμε και εμάς. Επίσης ήθελα να σου πω πόσο, δεν ξέρω τώρα τι να πω, τυχερή, να πω ευγνώμων. Πάντως πόσο χαίρομαι που και από αυτή τη θέση που είμαι εγώ εδώ τώρα στο κόκκινο, μου δίνεται δυνατότητα κάθε τόσο να καλώ ανθρώπους, είτε στενούς φίλους είτε άγνωστους ανθρώπους, και να έρχονται με τα βιβλία τους και να παίρνω κι εγώ λίγο από τη συγκίνηση που νιώθουν και τη χαρά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι τόσο ζωογόνο και τόσο όμορφο.
1: Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία της δουλειάς μας. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν έγινα δημοσιογράφος, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να σώσω τον κόσμο. Δεν μπορούσα δηλαδή να είμαι αυτό που έβλεπα στις ταινίες στη δεκαετία του 80. Το επόμενο πράγμα ήταν ότι μπορώ όμως να γνωρίσω ανθρώπους που κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Κάνουν ουσιαστικά πράγματα για μένα. Δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Και συνεχίζω να το κάνω αυτό. Και μ' αρέσει, δηλαδή ψάχνω, διαβάζω πολύ. Μάλιστα, θέλω να σου πω κάτι που σκεφτόμουν. Εγώ έχω ένα site, το ViewTag, που γράφω εκεί πράγματα που μου αρέσουν και τα λοιπά. Γράφω μάλλον μόνο πράγματα που μου αρέσουν. Αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν ασχολούμαι μαζί του. Γιατί δεν θέλω να γκρινιάζω. Θέλω μόνο να μοιράζομαι πράγματα που μου αρέσουν. Λέω, τώρα που έχω βγάλει εγώ ένα βιβλίο, μπορώ να γράψω για το βιβλίο κάποιου άλλου? Έχω απαντήσει στον εαυτό μου ναι, ότι θα το κάνω, γιατί πάντα γράφω και μιλάω για τα πράγματα που μου αρέσουν και αυτό θέλω να μοιράζομαι με τους άλλους, γιατί δεν έχει νόημα να μοιραστούμε μια γκρίνια ή μια κακία. Έχει αξία να μιλάμε για τα πράγματα που μας αρέσουν. Και ένα από τα πράγματα που μας αρέσει, επειδή είχα και ένα μήνυμα από ένα κοινό μας φίλο, και είναι και η μουσική. Λοιπόν, και γύρω από τη μουσική χτίζονται παρέες, χτίζονται σχέσεις, συναντιούνται άνθρωποι. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο γίνεται, νομίζω, με κάθε μορφή τέχνης. Και όπως το λες και εσύ, και εγώ όταν είχα εκπομπές στο ραδιόφωνο, που ήταν ένα προσωπικό πράγμα πέρα από αυτά που έκανα στην τηλεόραση ως ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, αρχισυντάκτης και τα λοιπά, ήταν αυτό ότι γνωρίζεις ανθρώπους, και ακόμη και τώρα δηλαδή μουσικούς, γράφονται υπέροχες μουσικές σε όλα τα είδη.
0: Έτσι.
1: Οπότε, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό βράδυ αυτό,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι, χαίρομαι, χαίρομαι αληθινά. Και δεν ξέρεις πόσο μαζί σου είμαι σε αυτό που είπες, ότι ασχολούμαι με αυτά που μου αρέσουν. Και δεν θα κάτσω να γκρινιάξω για κάτι που δεν μου αρέσει. Ναι. Αυτό δεν μου αρέσει, γιατί να ασχοληθώ μαζί του, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Όχι. Δηλαδή... Είμαστε ήδη αρκετά επιβαρημένοι από την ασχήμια. Δεν θα ψάξουμε να ασχοληθούμε και με την ασχημία, να πούμε είναι τόσο άσχημο γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Άστο, το πετάμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν
0: το προσπερνάμε.
1: Κάποιοι που μπορούν να το κάνουν, ναι, αυτό και είναι η δουλειά τους. Οκ, okay, ναι, δεκτό. Ξέρεις, εγώ μιλάω καθαρά τι με γεμίζει εμένα πια. Γιατί και εγώ, εντάξει, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς και αρκετά χρόνια ζωής, τέλος πάντων, ναι, θέλω λίγο να είμαι, δεν με πειράζει δηλαδή αν με πει κάποιος χαζοχαρούμενο, το έχω ξεπεράσει αυτό.
0: Δεν τα παίρνω
1: θέλω,
0: προσωπικά.
1: Ναι, θέλω να ασχολούμαι με αυτά που με κάνουν να περνάω καλά, και θέλω να περνάω καλά.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, και δεν τρέπομαι και γι' αυτό
0: καθόλου. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί να μην περνάμε καλά? Το να περνάμε καλά σημαίνει, δεν σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει, ξέρω εγώ, Μύκονος, δεν σημαίνει ανεβάζω, αν έφαγα στακό ή αν έφαγα φακές. Να περνάμε καλά με τους ανθρώπους μας, τη φιλή μας.
0: Έτσι. Θα ακούσουμε ένα λίγο μουσικούλα ακόμα και μετά έφτασε η ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας.
1: Τέλεια.
0: Και να πούμε πού θα συναντηθούμε την Τετάρτη.
2: For the consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation.

0: Γιάννη Καφάτο, να πούμε τα ονόματα των ανθρώπων.
1: Ωραία.
0: Λίλη Διακάκη και Δημήτρης Τσάλος.
1: Τέλεια.
0: Δημήτρης Τσάλος και Λίλη Διακάκη.
1: Ευχαριστούμε όλους όσοι τηλεφωνήσατε. Θα στείλουμε τα ονόματά σας στις εκδόσεις Κύφαντα και από αύριο μπορείτε να περάσετε από το φεστιβάλ Βιβλίο στο πεδίο του Άρεως, στο περίπτερο των εκδόσεων 176.
0: Είναι ψηλά.
1: Είναι ψηλά. Mm-hmm. Θα κάνετε τη βόλτα σας. Μάλλον ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία βόλτα ωραία στο είναι. Πεδίο, ναι.
1: Και θα παραλάβετε το αντίτυπό σας. Αν έρθετε την Τετάρτη θα μπορέσουμε και να γνωριστούμε. Την Τετάρτη λοιπόν 9.30 ώρα είναι η παρουσίαση του βιβλίου στη σκηνή Αριστοτέλης του φεστιβάλ από την Λεωνόρα Ορφανίδου και τον Βαγγέλη Γιαννήση. Δημοσιογράφος η Ελεονόρα, ασχολείται με το βιβλίο, και ο Βαγγέλης Γιαννήσης συγγραφέας, πολύ γραφότατος και μπεσελεράς, αλλά με την καλή έννοια. Γράφει πάρα πολύ ωραία, πολύ έξυπνα. Και θα είμαι και εγώ εκεί, θα είμαι από νωρίς, να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τη Μέρη Πολύβου, να δούμε τι θα σας πει και εσάς, αν σας πει ότι μου είπε και εμένα. Τι άλλο να πω εγώ.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Θέκλα και βεβαίως και στο Γιάννη τον Ντουσιόπουλο για το εξώφυλλο. Θα πάω να το κάνω t-shirt τις επόμενες μέρες, δεν το συζητώ.
0: Εννοείται. Ωραίο t-shirt, ωραία yes. ιδέα.
1: Και βεβαίως στις εκδόσεις Κύφαντα, Ιωάννα Πετρίδου, Γιάννης Χουτόπουλος. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πρόσεξαν, με περιέθαλψαν με πολύ μεγάλη αγάπη και φροντίδα. Και μου τόνωσαν και την αυτοπεποίθηση. Και ευχαριστώ.
0: Και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Να πάει καλά αυτό το βιβλίο, να διαβαστεί. Και με το καλό και τα υπόλοιπα διηγήματα να παίρνουν σιγά σιγά σιγά.
1: Να είμαστε καλά. Και σε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ Θέκλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και ξέρεις Γιάννη, είσαι ο πρώτος καλεσμένος της σεζόν.
1: Γουρλής.
0: Ναι, γουρλής αγάπη μου. Γουρλής.
1: Γουρλής.
0: Φίλοι σας ευχαριστούμε αληθινά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές και αν ετοιμάζεστε για ύπνο φίλοι, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο.

0: προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την αυγή της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Σταθερά, δυνατά, αριστερά. Ρένα Δούρου και Νίκος Παπάς παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το σχέδιο προς τις εκλογές. Αυτόνομη πορεία με κόκκινο πρόγραμμα και ανοιχτή πόρτα στις συνεργασίες. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ χωράει η 13η σύνταξη, ο ρόλος που προβλέπει για ΕΦΚΑ και Αναπτυξιακή Τράπεζα. Νοβάρτης με άρωμα Πρέταντορ. Νέες αποκαλύψεις, αλλά και το αίτημα του Πολάκη να διερευνηθούν τα διευκρινιστά του Άδωνη Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης. Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, μιλά στην Αυγή της Κυριακής ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχία στο Μαξίμου για την ένταση με την Άγκυρα, αλλά και για τις αλλαγές που θα προκύψουν

0: από τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια. Περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις, η χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών. Η νίκη του ΑΕΒΔ στη Σαξονία και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος για την άνοδο της ακροδεξιάς. Τέμπη, ξανά στο προσκήνιο, οι παραλήψεις της ανάκρισης. Διαβάστε επίσης. Η νέα γενιά δεν χρειάζεται κουμπαρά, χρειάζεται μέλλον. Η στήλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στην Αυγή της Κυριακής. Φάκελος Πάρος. Η φωτιά ανέδειξε το θέμα των σκουπιδιών. Ο Δήμος δημιουργεί οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε. Ο Τραμπ επιστρέφει στην Ουκρανία χωρίς δεσμεύσεις επιτυχίας. Έφυγε νύχτα ο κορυφαίος προπονητής ελληνικής ομάδας. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόνα των σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μέτς, παίρνουν ό,τι λάχι.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το αστέρι.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.